102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ό,τι και να σου συμβεί, μόνος περπάτας στη γη και θα μάθεις να τα αντέχεις. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί, φύλαξε το

παιδιά κι όλα τα καλά παιδιά βρίσκουν το δικό τους δρόμο. Ξέρουν ποιος είναι μισός, πληγωμένος ή τρελός, γιατί δεν χωράει στον κόσμο.

να πεις, τι να σου πει. Ξέρεις πια τι είναι δικό σου. Πήρες λίγο από εδώ, πήρες λίγο από εκεί. Έφτιαξες τον άνθρωπό σου.

Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου έχουν μείνει αφού απόψε.

0: Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη. Πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Πες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο.

είχα στο βυθό, στις πόλεις το χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις, άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα θα νικεί.

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σας μέρα. Η μάχη με το χρόνο στη Βενεζουέλα συνεχίζεται μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης διεξάγονται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες. Οι αρχές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αναθεωρηθούν, καθώς συνεχίζονται οι δηλώσεις συγγενών που αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Την ίδια ώρα η έκταση της καταστροφής γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστών. Στο Καράκας παραμένει σε ισχύ κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουν ανασταλεί λειτουργία σχολείων, δικαστηρίων και δημόσιων συγκοινωνιών, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν κλειστά το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή στρατιωτικών πλοίων και αεροσκαφών για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στις πληγήσες περιοχές. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων, παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Σε συνέντευξή του στον Άλφα, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ανοίγει νέο πολιτικό κύκλο με νέα πρόσωπα και ίδιες αξίες, επιδιώκοντας συσπήρωση δυνάμεων και διαφορετικό τρόπο άσκησης πολιτικής, ενώ έκανε λόγο για κλείσιμο της ψαλίδας και διαμόρφωση διπολικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatar Gate, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε εμπορικό πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Η Σάουντι Αραμκό επανεκκίνησε τις φορτώσεις πετρελαίου έπειτα από διακοπή 4 μηνών. 2 υπερδεξαμενόπλια πραγματοποιούν φόρτωση αργού στον τερματικό σταθμό του Περσικού κόλπου, ενώ ένα τρίτο παραμένει σε αναμονή κοντά στις εγκαταστάσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι ΗΠΑ θα αγοράζουν σύντομα αγροτικά προϊόντα με παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Τουλάχιστον 3 νεκροί και ένας τραυματίας σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Οι ιαπωνικές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πάνω από 100 πτήσεις, καθώς 2 τροπικές καταιγίδες κατευθύνθηκαν προς το αρχιπέλαγος, με τις αρχές να συμβουλεύουν εκενώσεις σε ορισμένες περιοχές λόγω πιθανών πλημμυρών και κατολισθήσεων.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη και με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το νέο κινέζικο θηρίο που απειλεί τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό στα SUV. Τιμή, επιδόσεις, αυτονομία. Δοκιμάζουμε πρώτη και παρουσιάζουμε 7 ηλεκτρικά, 2 υβριδικά, 1 σούπερ υβριδικό, 1 βενζίνης. Ο γύρος των Κυκλάδων με ηλεκτρικό SUV. Κι όμως βολεύει. Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη. Τέτα τέτ με το νέο αστέρι της Φόρμουλα 1. Μαζί η Travel. Διακοπές 2026. Οι καλύτερες προτάσεις για το καλοκαίρι. Αναλυτικός οδηγός για νησιά ή Ελλάδα. Πώς θα πάτε, πού θα μείνετε, πού θα φάτε, πού θα κολυμπήσετε, πού θα διασκεδάσετε, τι να επισκεφτείτε. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Παρασκευούλα σήμερα 6 και 12 πρώτα λεπτά το πρωί. Είστε συντονισμένοι εδώ. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σωρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε στη συντροφιά σας μέχρι τις 8. Χθες τέτοια ώρα σας λέγαμε ότι οι κύριες εικόνες που μονοπολούσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά ήταν οι συγκλονιστικές εικόνες, οι συνταρακτικές εικόνες που έρχονταν από την Βενεζουέλα με τον διπλό σεισμό των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Δεν τελείωσε το δράμα. Προσέξτε να δείτε όμως, σήμερα είναι τελείως διαφορετικό το περιβάλλον, έτσι, το background στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σήμερα όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλείζονται από τους φιλάθλους του Εκουαδόρ, το οποίο έκανε την επική ανατροπή και κέρδισε τη Γερμανία. Άμα δείτε τους πανηγυρισμούς αυτών των ανθρώπων, θα πάθετε πλάκα. Σας το λέω ειλικρινά. Φαντάζομαι θα γίνουν πολλά ρεπορτάζ και αφιερώματα και στα κανάλια σήμερα, άρα θα τα δείτε. Εύκολα μπορεί να τα δείτε ούτως ή άλλως στα social media. Είναι η μέρα, γράφεται στην ιστορία ενδεχομένως, η 26η Ιουνίου του 2026, που γκρεμίζεται το ρητό του Γκάρι Λίνικερ. Αυτός το είχε πει, ότι παίζουν 11 παίκτες εναντίον 11 παίκτων και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Αυτό διαψεύστηκε στον αγώνα του Ισημερινού, του Εκουαδόρ δηλαδή, με την Γερμανία. Προηγήθηκε η Γερμανία ήδη από το δεύτερο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, ισοφαρίστηκε στο 9 από τον Ισημερινό για να βάλει γκολ κάπου προς το τέλος του αγώνα και να πάρει αυτή την επική πρόκριση. Θα δείτε σήμερα σκηνές αλλοφροσύνης στο Εκουαδόρ και όχι μόνο. Αυτό για να έχετε μια εικόνα για το ποιο είναι το background της ημέρας. Όχι ότι δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, όχι ότι δεν καταμετρούμε τις πληγές που άφησε το διπλό χτύπημα του Αγγέλαδου κτλ. Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όμως μετά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα η απασφαλισμένη μας βρίσκεται εκεί. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη Κυριακή η φίλη μας από την Καλαμάτα με 24 βαθμούς, η οποία κάθε μέρα λέει ότι από μία ώρα και μετά, δηλαδή μετά τις 8, λίγο πριν τις 8, αρχίζει και χάνεται το σήμα στην Καλαμάτα. Ρε ψωμιάδε, κάνε κάτι να μην χάνετε το σήμα στην Καλαμάτα, σας παρακαλώ πολύ. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας σας μαζί μας είναι μέσω του Viber, Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Παρασκευούλα λοιπόν, με ανάλογη διάθεση, σήμερα ο καιρός θα είναι

γενικά έθριο σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα υπάρχουν όμως λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά του 33 με 35 και στην νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρω τι λέει η Έμι, αυτό που ξέρω είναι ότι οι νύχτες άρχισαν να γίνονται ζεστές. Αρχίζεις πλέον να μην χρειάζεσαι τίποτα για να σκεπαστείς ούτως ή άλλως, γιατί είχε κάτι αεράκια το βοριαδάκια το προηγούμενο διάστημα, κάτι χρειαζόσουν, ένα ζεσεντονάκι, ένα τι λέει σεντονίνι που λέει σερέτη κτλ. Χρειαζόσουν κάτι. Τώρα δεν χρειάζεσαι τίποτα, σε λίγο θα αρχίσεις να τα πετάς ή να αρχίσεις να ανάβεις air condition, ανεμιστήρες κτλ. Το λέμε εμείς τώρα. Τι να πούνε και οι φίλοι μας οι Γερμανοί, οι φίλοι μας οι Σουηδοί και οι Δανείοι που περιμένουν αυτό το Σαββατοκύριακο θερμοκρασίες πέρα και έξω από κάθε συνηθισμένο τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα. Τι να πούνε οι φίλοι μας οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Το ψηφίζω. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους κι αυτό. Είναι Παγκόσμια ημέρα ψήξης. Αχα. Πέστο στη Γερμανία και στη Γαλλία. Θα τον γιορτάσουν. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας της Μαδαγασκάρης το 1960 από τους Γάλλους. Και είναι και η μέρα του Σούντχορν Φου. Σούντχορν Φου. Στην Ταϊλάνδη ήταν αυτός. Ήταν ο κορυφαίος ποιητής της χώρας. Έγραψε το ρομαντικό έπος «Πρίγκιπας Αφάι Μάνι», που αποτελείται από 30.000 στίχους. Ο Σούντχορν Φου έγραψε τον «Πρίγκιπα Αφάι Μάνι». Δεν γιορτάζει κανένας να ευχηθούμε. Γιορτάζουν όμως. Βλέπω εδώ πέρα. Όσιος Δαβίδ. Όσιος Ανθίωνας. Όσιος Ιωάννης. Ο Άγιος Διονύσιος. Α, ο δικός μου πάλι. Όχι, δεν είναι δικός μου. Είναι του Αρχιεπισκόπου της Σουσδαλίας. Τι είναι η Σουσδαλία πάλι. Σε μένα βρίσκουν όλα αυτά και τα βάζουν. Επίσης γιορτάζει στην Καθολική Εκκλησία ο Άγιος Αρμόγιος και ο Άγιος Βυργίλιος. Επίσης ο Άγιος Ιωσήφ Μαρία Εσκριβά. Αυτός ήταν ο ιδρυτής της διαβόητης θρησκευτικής οργάνωσης και όχι μόνο, της Opus Dei. Άμα έχετε δει αυτή την, πώς τη λένε, την φοβερή ταινία στο βιβλίο του Dan Brown που βασίστηκε, που δεν θυμάμαι τον τίτλο, Κώδικας Da Vinci, δεν μπορεί να μην ξέρετε το Opus Dei. Σαν σήμερα το 1498 οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Το 1498 παρακαλώ, έτσι, οι Κινέζοι. Το 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οροσειρά της Κερκίνης, τον Μπέλες, και κατέρχεται στην κοιλάδα της Στρόμνιτσας. Ήταν η περίφημη μάχη της Στρόμνιτσας. Το αντιτορπιλικό Δόξα υπό τον πλωτάρχη Κριεζή και τα ανιχνευτικά Πάνθυρ και Ιέραξ εισπλέουν στο λιμάνι της Καβάλας και στη συνέχεια άγημα του Δόξα απελευθερώνει την πόλη. Θα έχουν γιορτές, φαντάζομαι. Σαν σήμερα το 1945, 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 1950 καταγράφεται σύραξη στη Βουλή κατά τη συζήτηση των μέτρων επιοίκειας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστάς. Ο ακροδεξιός βουλευτής Μπουραντάς εκτοξεύει το αναλόγιο του καθίσματός του και τραυματίζει τον κεντροαριστερό βουλευτή της ΕΠΕ Καρβανιτάκη. Η συνεδρίαση διακόπτεται και τα επεισόδια συνεχίζονται στους διαδρόμους της Βουλής. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν για τις ανάγκες των σχολών αναλφαβήτων.
Το 1963, σαν σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Εκεί αρχίζει το λόγο του με την περίφημη, την επική φράση «Ich bin ein Berliner». Είμαι κι εγώ ένας Βερολινέζος. Και σαν σήμερα το 1996, με τιμές αρχηγού κράτους κυδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα? Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε το 1908, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Το 1924 γεννιόταν ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και στοχαστής. Και το 1928 ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος, είναι αυτός που έγραψε το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη. Για ένα μεγάλο διάστημα ήταν απαγορευμένο βιβλίο, δεν το έβρισκες εύκολα στα ράφια, έπρεπε να το δεις σε καμία αποθήκη, το είχαν στα κρυφά, το δίνανε εν είδη ημι παρανομίας αυτό το εγχειρίδιο του καλού κλέφτη. Το 363 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Είχε έμπνευση. Το 1943 πέθανε ο Καρλ Λανστάινερ, Αυστριακός Αμερικανός γιατρός, Αυστροαμερικανός δηλαδή, και βιολόγος. Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για την ανακάλυψη των κύριων ομάδων αίματος, που έκανε την μετάγγιση του αίματος πρακτική ρουτίνας. Επίσης καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην εξέλιξη της ιατροδικαστικής, της γενετικής και της ανθρωπολογίας. Και το 1996 έφευγε από αυτόν τον κόσμο η Βερόνικα Γκέριν, η Ιρλανδή δημοσιογράφος, δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υποκόσμου και η ζωή της έγινε ταινία. Δεν θυμάμαι αν την έχω δει. Δεν είναι αυτό κριτήριο βέβαια, το τι θυμάμαι και τι δεν θυμάμαι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάγκη από τη Σύρα, με 23 βαθμούς ήδη παρακαλώ. Καλημέρα στην Νέα Πολη Λακωνίας, 23 βαθμούς έχει και εκεί, μας λέει ο Παναγιώτης, μας στείλει και μια φωτογραφία από την Ελαφόνησο. Καλημέρα στο Σταύρο από τα Ιωάννινα, όπου έχει 15 βαθμούς, ωραία, αλλά έχει και ομίχλη. Έχετε το νου σας, όσοι οδηγείτε στην περιοχή, έχει ομίχλη στο εθνικό δίκτυο, αν καταλαβαίνω καλά, από τον δρόμο. Αυτό, θέλει προσοχή. Καλημέρα στην κυρία Μιλένα από το Γαλαξίδι, 24 βαθμούς. Η συχνότητα 107 στο Γαλαξίδι δεν εκπέμπει πάνω από 10 μέρες. Το λέω δυνατά για να το ακούσει ο Νίκος Σομιάδης, να το μεταφέρει στους τεχνικούς μας. Και καλημέρα και στον κύριο Σταύρο. 2 μέρες δεν υπήρχε ραδιόφωνο και τηλεόραση στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας. Κάποιος κάνει παρεμβολή. Να κι άλλος. Και ο κύριος Σταύρος μας το λέει, όχι μόνο η Κυριακή, για τα προβλήματα στην Καλαμάτα με την συχνότητα. Θα το κοιτάξουμε, παιδιά, να το δούμε. Ο Παναγιώτης από τις Σέρες, 22 βαθμός, ο ήλιος ξεπροβάλλει λαμπερός. Δεν μπορώ να φανταστώ τι γίνεται σε αυτές τις χώρες. Γαλλία, Γερμανία. Επειδή στη Γερμανία ήρθα 6 χρόνια, τα σπίτια τους έχουν κάτω μοκέτες και στον τοίχο τα πετσαρίες, χώρια που δεν έχουν air condition. Έχουν και υγρασία, φαντάζεστε τι τραβάνε οι άνθρωποι με 36 και 37 βαθμούς Κελσίου. Μα μας το έλεγε χθες μια φίλη που μας έστειλε μήνυμα από το Ανόβερο, όπου μας έλεγε ότι άλλο το 36, το 37, το 39, περιμένουν και 42 μέσα στο Σαββατοκύριακο, άλλο το 39 ας πούμε στην Αθήνα ή στην παραλία δίπλα στο, ξέρω εγώ, στη Νέα Πολη Λακωνίας που λέμε και στην Ελαφόνησο, άλλο το 39 εκεί με αυτήν την υγρασία πάνω από 40%. Καλημέρα και στο Θοδωρή το φίλο μας από την Ελασσόνα, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Στην Ελασσόνα μου έχει 20 βαθμούς ήδη. Προτιμώ τα Γιάννενα που έχουν 15. Για σήμερα. Μόνο για σήμερα. Λοιπόν, εκτός από την ημέρα όπου γίνεται, συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμια της Βενεζουέλας για να εντοπιστούν ζωντανοί, κάποιες φορές έχουν επιτυχία αυτά τα αποτελέσματα, άλλες φορές κυριαρχεί η απόγνωση, γιατί αποδεικνύονται μάταιες αυτές οι προσπάθειες. Έχουμε αυτή τη μία εικόνα και αυτή την προσπάθεια. Έχουμε δεύτερον, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, έχει κατακλείσει τα πάντα στα social media, οι πανηγυρισμοί του Ισημερινού
για την νίκη επί της Γερμανίας. Έχουμε ταυτόχρονα από χθες να έχουμε συνεντεύξεις, δηλώσεις, φωτογραφίες, τις φυσιογνωμίες ανθρώπων οι οποίοι πρότευσαν στις πανελλήνιες εξετάσεις. Γιατί χθες είχαμε, οι πανελλαδικές, χθες είχαμε τα αποτελέσματα, σας το είχαμε πει. Σήμερα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους της εκπομπής, θα συζητήσουμε λίγο για τα μηχανογραφικά. Ενδιαφέρουν πάρα πολλούς, ενδεχομένως να μην αφορούν τους πρώτους των πρώτων, γιατί αυτοί λίγο πολύ έχουν καπαρώσει τις θέσεις και ξέρουν τι θα κάνουν. Ενδεχομένως ενδιαφέρουν, γιατί έχουν και παγίδες, έτσι. Ενδιαφέρουν τους υπόλοιπους. Να πούμε εξ αρχής κάτι που είχαμε πει ούτως ή άλλως κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων, όταν ξεκινούσαν αυτές, ότι καλός ή κακός, καλός κατά τη γνώμη μας, η ζωή δεν σταματά μετά τις πανελλήνιες. Δεν σταματά στις πανελλήνιες. Μπορεί να αρχίζει, δεν τελειώνει. Έτσι, απλά να το πούμε και να το υπενθυμίσουμε στους φίλους που μπορεί να μας ακούνε τέτοια ώρα το πρωί. Βέβαια, τέτοια ώρα το πρωί συνήθως σε αυτές τις ηλικίες δεν ακούνε, κινούνται και καλά κάνουν. Μέσα σε όλα, τι σας λέγαμε χθες προχθές, ότι για παράδειγμα στο Ορμούς δεν είχαμε τίποτα, δεν είχαμε κανένα παρατράγουδο. Χθες είχαμε. Χθες ξαφνικά, ας πούμε, κάποια drones επιτέθηκαν σε ένα. Κάποια drones. Ιρανικά προφανώς. Επιτέθηκαν σε ένα από τα πλοία που μετέφεραν εκεί ή προσπαθούσαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς, τα περίφημα, τα οποία πήγαιναν να περάσουν αυτό το στενό. Διότι βγήκανε και είπαν από το ΟΜΑΝ, παιδιά, περάστε ελεύθερα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και επίσης σκεφτόμαστε να μην υπάρχουν διόδια στο μέλλον. Εντάξει, κάποια τέλη μπορεί να μπουν, το συζητάμε με το Ιράν, αλλά κάποια τέλη μπορεί να μπουν στο μέλλον. Προς το παρόν όμως, αυτές τις 60 μέρες περάστε ελεύθερα. Το δείχνουν και οι αγορές, έτσι, οι οποίες το πετρέλαιο και η βενζίνη κτλ. Έχουν πάρει την κατιούσα. Και καλά κάνουν να συνεχίσουν ακάθεκτα. Τώρα ξαφνικά είχαμε αυτή την εκρηξούλα. Και αυτή η εκρηξούλα, καταλαβαίνετε, μπορεί να δημιουργήσει μια αναστάτωση. Πώς το λέγανε κάποιοι παλιοί, χτυπάει μια πεταλούδα της τα φτερά της στην Ταϊλάνδη και γίνεται κατακλυσμός στην Ευρώπη. Λένε κάτι τέτοιες θεωρίες που λέγανε παλιά. Μπορεί και να αληθεύουν, μπορεί και όχι. Πάμε, τραγουδάκι, τίτλος ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για να βρουν επιζώντες. Τουλάχιστον 235 οι νεκροί και χιλιάδες τραυματίες. Το Καράκας παραμένει σε ισχύ, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η Αμερικανική κυβέρνηση για πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναστέλει ο ΙΕ την επιχείρηση εκένωσης ναυτικών. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές ζητάμε προσφυγή του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σε 7 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα όπου ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο David Bowie και έντυσε μια ταινία. Νομίζω Αγριόγατα λεγότανε. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι πρωταγωνιστούσε η Ναστάζια Κίνσκι, η οποία μεταμορφωνόταν σε Αγριόγατα, νομίζω. Εκεί ακουγόταν αυτό το τραγούδι. Εκεί, Cat People, ναι, Cat People λεγόταν η ταινία. Σωστά, έχει δίκιο ο Νίκος Ψωμιάδης. Ευχαριστώ. Η ελληνική μετάφραση νομίζω ήταν αυτό, Αγριόγατα. Αλλά τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, μια πάρα πολύ. Θεωρούνταν για την εποχή της έτσι λίγο cult, ήταν και λίγο βίαιη, λίγο. Εν πάση περιπτώσει, ωραία ταινία, αλλά είναι από αυτές τις ταινίες που λες την είδα. Ναι, την ξέρω. Και ευτυχώς που υπάρχουν τα τραγούδια τα οποία μας θυμίζουν και αυτές τις ταινίες. Ο κύριος Παύλος, ο οποίος, όπως σας έχω πει και σας έχω εξηγήσει, είναι αστήρευτη πηγή γνώσεων. Επειδή άκουσε που λέγαμε ότι το 363, σαν σήμερα, έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, προσπάθησε να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία. Αυτή ήταν η αναφορά που είχαμε κάνει. Μας λέει ότι αυτός δολοφονήθηκε από στρατιώτη του, ο οποίος μετά ανακηρύχθηκε Άγιος από την Εκκλησία, ο Άγιος Μερκούριος. Ο Ιουλιανός αυτός ήταν εξαιρετικός αυτοκράτορας με σημαντικό μεταρρυθμιστικό διοικητικό έργο. Μετά από αυτόν ήρθαν τα χρόνια του Σκότους και του Ερεύους, ιδίως για τον ελληνικό πολιτισμό, μας λέει. Δεν το θυμόμουν ή δεν το. Μην σας πω ότι μπορεί και να μην το ήξερα καν αυτό το πράγμα, αυτή τη λεπτομέρεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο από την Καβάλα με 26 βαθμούς. Ωραία η θάλασσα, μας λέει. Να την κοιτάς ή και να μπαίνεις. Δηλαδή, ζέστανη η θάλασσα, έχω την απορία. Επειδή εγώ δεν έχω καταφέρει μέχρι στιγμής να μπω. Ζέστανη λίγο ή είναι ακόμα μπούζι. Να την κοιτάς είναι ωραία. Είναι καταπραγητικό. Είναι ωραίο να κοιτάς τη θάλασσα. Χαλαρώνεις. Τώρα που το λέμε να κοιτάς θάλασσα και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι πολλοί κόσμος που θα φύγει Σαββατοκύριακο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα θα υπάρχει έτσι έξοδος, διότι αρχίζει η θερινή ραστόνη και όλα αυτά τα πράγματα. Το σημείο κλειδί είναι τα αποτελέσματα των γενικών εξετάσεων. Έτσι, όταν τελειώνουν οι γενικές εξετάσεις, βγαίνουν και τα αποτελέσματα, μετά απελευθερώνονται και τα παιδιά να σηκωθούν να φύγουν να πάνε όπου είναι να πάνε, αυτά που δίνανε εξετάσεις, εν πάση περιπτώσει, ή τα υπόλοιπα να τα πάνε στους παππούδες, στις γιαγιάδες κτλ. Στα χωριά τους και τέτοια πράγματα, είναι με παρέες να κάνουν κάποιες ολιγοήμερες διακοπές. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα.

0: όπως τα ακούσατε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων, σήμερα υπάρχει στην συζήτηση στο Κογκρέσο στις ΗΠΑ Αμερικής και εκεί θα συζητηθεί και το περίφημο θέμα των εξοπλισμών που ζητάει η Τουρκία. Όπως ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες, πιθανότατα, το είχαμε πει και εμείς χθες κατά τη χθεσινή εκπομπή, υπάρχουν πιέσεις από την αμερικανική πολιτική ηγεσία, από τον Τραμπ βασικά. Ο ίδιος είπε ότι θα πάει όταν θα φτάσει στην Τουρκία, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στις αρχές Ιουλίου, θα πάει με δωράκια τροποντινά. Θα κάνουμε κάτι που θα τους αρέσει πάρα πολύ, είπε χαρακτηριστικά για τον Ερντογάν, του οποίου έμπλεξε το εγκόμιο. Τι καλός που είναι, πολύ ωραίος, σοβαρός ηγέτης και τέτοια πράγματα. Εκεί συζητείται λοιπόν αν θα δοθεί η άδεια για να δοθούν μηχανές αεροσκαφών αμερικανικές για τα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη νέου τύπου που έχουν φτιάξει, κάτι καν λέγονται, μπορεί να το έχετε δει κάπου, να το έχετε διαβάσει, να έχει πέσει την αντίληψή σας, μπορεί και να μην το θυμάστε, και γιατί να το θυμάστε στο κάτω-κάτω της γραφής. Διαβάζω ότι πρώτον υπάρχει σοβαρή αντίδραση και από το ελληνικό αλλά και από το εβραϊκό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε πώς αυτό θα εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια των ψηφοφοριών που θα γίνεται. Υπενθυμίζω ότι υπάρχει ένας νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο περίφημος νόμος Κάτσα, έτσι λέγεται, ο οποίος απαγορεύει τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία μετά την αγορά από την Τουρκία του πυραυλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία πριν από χρόνια. Έγινε αυτό και γι' αυτό εξαιρέθηκε και η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35. Εν πάση περιπτώσει, είναι εξοπλιστικά τα οποία δεν είναι μόνο ότι αφορούν, ξέρω εγώ, τη γειτονική χώρα ή αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, γίνονται και πεδίο αντιπαράθεσης και στο εσωτερικό. Διάβασα για παράδειγμα, ο Τραμπ είπε ότι θα δώσει όπλα στην Τουρκία. Τι κάνει η Ελλάδα? Τι να κάνει ακριβώς? Έχω μια απορία. Εντάξει, έχει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα αντιδράσουν. Υπάρχει η διπλωματική οδός και τα λοιπά και τα λοιπά, τα διάφορα συστήματα επικοινωνίας για να εκφραστεί η αντίδραση ή οτιδήποτε. Αλλά τι άλλο να κάνει? Δηλαδή, πείτε μου. Όπως έλεγε και η Μελώνη, για παράδειγμα, σε ανάλογη περίπτωση, να σταματήσουμε να τρώμε McDonald's. Τι να κάνουμε ακριβώς, πείτε μας. Δηλαδή, έχει ένα ενδιαφέρον. Το βλέπω αυτό σε ανακοινώσεις και κομμάτων. Η Ελλάδα τι κάνει που σκέφτεται η Αμερική να δώσει όπλα στην Τουρκία? Πες μου εσύ, απάντησε. Τι κάνει η Ελλάδα?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό.
0: Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό.
1: Τι να κάνουμε?
0: Ξέρω εγώ. Κάτι.
1: Να εισβάλλουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εμπάργκο. Να μην πίνουμε, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν οι Αμερικάνοι. Να κάνουμε μποϊκοτάζ.
1: Δεν μπορείς να σταματήσεις πράγματα έτσι εύκολα.
0: Αμπά.
1: Άμα το πάρει απόφαση ο Ντόναλντ.
0: Αμπά. Θυμάσαι.
1: Είναι το παιδί με το πορτοκαλί, μάλλον είναι απρόβλεπτο.
0: Θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια. Μην μιλάς έτσι απαξιωτικά για τον κύριο. Λοιπόν, θυμάσαι πριν από λίγα χρόνια.
1: Τι είπα,
0: που υπήρχε ένα μπιφ μεταξύ Τουρκίας και Ιταλίας και αποφάσισαν οι Τούρκοι και κάνανε μποϊκοτάζ στα μακαρόνια. Στα ζυμαρικά.
1: Αυτοί όμως κάνουν μποϊκοτάζ, όπως κάνουν.
0: Ναι, είναι 80 εκατομμύρια άνθρωποι. Και κάνανε μποϊκοτάζ στα ιταλικά προϊόντα και αναγκάστηκε η Ιταλία να ανακρούσει πρίμνα σε ένα βαθμό. Ή, εν πάση περιπτώσει, να στρίψει λίγο την καρίνα. Να πάει λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά, κάπου αλλού. Αυτό. Πιάνουνε καμιά φορά για αυτό.
1: Καμιά φορά, ναι. Καμιά φορά πιάνουνε. Τι να κάνεις τώρα, δεν ξέρω.
0: Καλημέρα στην κυρία Αποθετήτη, φίλη μας. Από την Σαντορίνη. Ωραία, Σαντορίνη.
1: Κοίταξε, μπορεί να συμβεί το εξής.
0: Για πες.
1: Μπορεί να γίνει κάτι, κάτι. Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ξέρω εγώ, να πει κάτι ο Ερντογάν, να στραβοκοιτάξει κάτι κτλ. Να τα πάρει ο Ντόναλντ και από εκεί που ήταν κολλητούλης του.
0: Α, ναι, ποτέ δεν ξέρει. Καλά, εντάξει, δεν ξέρει. Και εν πάση περιπτώσει είναι ούτως ή άλλως πολύ πολύπλοκα αυτά τα θέματα.
1: Και είναι και νωρίς ακόμα.
0: Και είναι και πολύ νωρίς ακόμα, παιδιά, 6 και 44.
1: Όχι, όχι, είναι νωρίς γενικά.
0: Γενικά, ναι. Γενικά,
1: δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Πάντως, διαβάζω ούτως ή άλλως, αυτό λένε και τα διεθνή μέσα ενημέρωση κτλ. Ότι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ θα είναι ένα πελώριο παζάρι. Όπου θα αλλάξουν χέρια, θα γίνουν συμφωνίες δηλαδή, για να αλλάξουν χέρια εκατοντάδων εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων, εξοπλισμοί και συστήματα εξοπλιστικά και τέτοια πράγματα. Χαμός γίνεται.
1: Τι να σου πω, ξέρετε εγώ.
0: Τι να σου πω.
1: Μια τρέλα, όλο αυτό το πράγμα. Φεύγουν για τα νησιά οι πρώτοι ιδιούχοι του καλοκαιριού.
0: Δεν το είπα πριν, το είπα. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη, δεν τα άκουσα.
0: Και του ευχήθηκε και καλές διακοπές.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ποιοι ιδιούχοι? Α, είναι αυτοί που φεύγουν. Κοίτα, είχα φύγει.
0: Υπάρχουν κάποιοι που φεύγουν
1: μια χρονιά.
0: Γιατί σου λέει τον Αύγουστο γίνεται πατής με πατώσε. Θα πάω τώρα. Πού είναι νωρίς?
1: Τη χρονιά που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Πότε ήταν,
0: 96. Σαν σήμερα το γινόταν η χειδεία του.
1: Μπράβο. Σαν σήμερα, ας πούμε, ήμουν στη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Και έκανα διακοπές.
0: Είδες. Να το.
1: Και μάλιστα, θυμάμαι, ήταν η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου που μέναμε. Πασόκ αυτή. Mm. Πολύ πασόκ όμως. Δηλαδή, πιο πασόκ πεθαίνεις τότε. Και λέω.
0: Θα είναι ακόμα, άραγε. Προχώρα.
1: Ναι, δεν ξέρεις.
0: Πότε δεν ξέρεις. Γιατί...
1: ναι. Και της λέω, έχετε καμιά τηλεόραση να δούμε λίγο. Εγώ ήθελα να δω τι γίνεται. Και μου λέει, πασόκ. Λέω, όχι, δημοσιογράφος. Τότε δεν ήταν.
0: Με καρφωνόμαστε, ναι, όχι.
1: Δεν ήταν. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει, θα κάτσουμε στη. Στο pool bar.
0: Στο pool bar.
1: Ναι, ναι, που είχε μια πισίνα το ξενοδοχείο.
0: Μ' αρέσει.
1: Ωραία. Πασόκ, ωραία χρόνια. Λοιπόν, είχε μια πισίνα το ξενοδοχείο. Μου λέει, έλα εδώ, μου λέει. Θα δούμε μαζί την κηδεία, θα φτιάξω και ψαρόσουπα.
0: Α, να το. Αυτό το πράγμα που κάθεσαι και βλέπεις κηδεία σαν θέαμα, όχι εσύ, γενικώς.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήταν.
0: Ναι, αυτό βέβαια ήταν.
1: Ήταν
0: ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα.
1: Δεν ήταν μια οποιαδήποτε κηδεία.
0: Γι' αυτό καταγράφεται στο σαν σήμερα.
1: Πατέρα έμαθε τα νέα και τα λοιπά. Έχουν μείνει κιόλας και εκεί είχε πάει πάρα πολλούς κόσμο. Δηλαδή, τόσο κόσμο. Είχαμε ξαναδεί κηδεία στα σύγχρονα χρόνια, ας πούμε. Έχουμε δει τόσο κόσμο στον Ανδρέα Παπανδρέου στη Μελίνα.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Ο κύριος Αλέξανδρος μας λέει: η Ελλάδα ίσως να μην μπορεί επίσημα να κάνει κάτι. Το ελληνικό και αρμένικο λόμπι στις ΗΠΑ όμως μπορεί. Καλημέρα. Το είπα πριν. Και δεν είναι μόνο το ελληνικό και το αρμένικο, είναι και το εβραϊκό λόμπι. Και τα δύο. Και τα τρία που έχουν αντιδράσει.
1: Ούτε οι Ισραηλοί είναι ευχαριστημένοι, χαίρονται ιδιαίτερα.
0: Και το κορδικό επίσης. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αντιδρούν και έχουν και αυτοί λόγο. Έτσι, έχουν και αυτοί λόγο, περνάει ο λόγο. Ναι. Θα δούμε εκ του αποτελέσματο, θα φανεί εν πάση περιπτώσει, όπως θα φανεί και τι ακριβώς θα γίνει. Γιατί προς το παρόν το μόνο που ξέρουμε είναι ένα νούμερο, κοντά ξέρω εγώ 700 εκατομμύρια ή κάτι τέτοιο ακούγονται, και να τους δώσουμε κινητήρες. Καθίστε, να δούμε.
1: Ναι.
0: Ψυχανομία.
1: Θα τα δούμε.
0: Ναι, θα τα δούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: 2-2 τώρα, ο αγώνας.
0: Ποιος αγώνας?
1: Τουρκία-ΗΠΑ.
0: Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες, 2-2 είναι.
1: Ναι.
0: Α, παίρνουν κολλάκια δηλαδή.
1: 2-2.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Ρε το Εκουαδόρ.
0: Αυτό έλεγα
1: στην αρχή. Ναι, σ' άκουσα που το έλεγες στην αρχή.
0: Έλεγα στην αρχή ότι είναι. Έβλεπα. Διάβαζα σε κάποιον που ξέρει και ασχολείται με αυτά. Είναι η επιβεβαίωση γιατί θεωρείται, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο το βασιλιάς των αθλημάτων.
1: Βέβαια, έχει ανατροπές.
0: Γιατί
1: για
0: αυτό,
1: αυτά,
0: γιατί μπορεί να έχει ανέλπιστα, ας πούμε, αποτελέσματα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι. Πάνε πάντα με την πεπατημένη. Και
1: στην
0: αυτό...
1: Ελλάδα που πήρε το Euro.
0: Μπράβο, ναι. Και αυτό είναι
1: θα σου λέγανε πριν κατακτήσουμε το Euro ότι το 2004 ήταν πάντα.
0: Ναι,
1: το 2004 η Ελλάδα θα κατακτήσει το Euro. Και το έλεγε. Δεν το έλεγε.
0: Θα το κοροϊδεύει κατευθείαν. Θα έλεγε. Εντάξει.
1: Δεν θα το κοροϊδεύει. Θα κάνει. Απαξιωτικό σα.
0: Τελείω.
1: Ναι. Ένα πιτσιρικά στη Σιγκαπούρη, Γάλλο.
0: Ναι.
1: 19 ετών. Ο Ντιτιέ Κασπάρο εν Μαξιμιλιέν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έχει συλληφθεί.
0: Ναι.
1: Και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει αυτός, είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Ο οποίος βάζει ένα καλαμάκι το οποίο το είχε γλύψει πρώτα πίσω σε έναν αυτόματο πολιτή χυμού πορτοκαλιού.
0: Ναι. Τι πρέπει να κουβαλάς στο μυαλό σου για να το κάνεις αυτό?
1: Και που τον είδανε.
0: Καλά που τον είδαν κάμερες.
1: Α, ναι, έβαλε βίντεο, έφτιαξε βίντεο.
0: Κάμερες υπάρχουν παντού.
1: Ναι. Και είπαν οι άνθρωποι, οι αρχές εκεί, ότι αυτό το έκανε για να προκαλέσει ενόχληση στον κόσμο, να τον αγχώσει. Γιατί δεν είναι μόνο και να τον αγχώσει, και που ξέρεις τι κουβαλάει όλος πάνω του.
0: Οπότε δεν ξέρεις. Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και επίσης προκάλεσε ζημιά στην εταιρεία, η οποία έπρεπε να αντικαταστήσει τα 500 καλαμάκια που είχε μέσα.
0: Καλά, εσύ το πηγαίνεις τώρα στο νομικό και στις συνέπειες που θα έχει. Το θέμα είναι τι σκεφτόταν αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ότι σκεφτόταν οι άλλοι που κάνε ρόδαρες στη Διονύση στην Αμφιθέα.
0: Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο.
1: Δεν ξέρω, γιατί μου είπανε λέει τραβά για βίντεο.
0: Αυτή που πέρασε ρόδα δεν ενοχλούσε κανέναν, δεν ενόχλησε κανέναν.
1: Όχι.
0: Αυτός εδώ πέρα, ας πούμε, που έγλυφε, καταρχήν προκαλεί αίσθημα συχασιάς. Πώς το λένε. Καταρχήν. Πέραν το ότι είναι επικίνδυνο. Ούτως ή άλλως.
1: Έχει σεισμό στην Ιαπωνία. 6 Ρίχτερ.
0: Κι άλλον.
1: Τώρα, 6 Ρίχτερ.
0: Είχε και χθες.
1: Τώρα σου λέω.
0: Παιδιά, έβλεπα χθες ένα χάρτη.
1: Ναι, που έδειχνε
0: 6 σεισμούς που γίνανε.
1: Γύρω-γύρω.
0: Γύρω-γύρω, ναι. Ένα περίεργο πράγμα. Έτσι και συντονίζονταν αυτή τη ζημία, α πούμε, θα άνοιγε τρύπα στο.
1: Αγχώθηκα λίγο.
0: Κι εγώ. Τώρα που το έπεσε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Και τι έχει πάλι σεισμό στην Ιαπωνία. Ναι, καθίστε. Η Μαριτίνα λέει: εγώ ήμουν 16 χρονών και έφυνης αποφάσισα να μην δώσω πανελλήνιες. Καμιά δεκαριά μέρες κράτησε αυτή η απόφαση. Τίποτα δεν είχε νόημα πια. Αλλά μετά ήρθε ο Σιμίτης. Όταν πέθανε ο Ανδρέας για τον Οτότερ, το λέτε. Η κυρία Μαριτίνα, σας παρακαλούμε πολύ.
1: Γι' αυτό.
0: Από τη στεναχώρια, επειδή είχε φύγει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες, και τέτοιες αντιδράσεις.
1: Μπορεί. Ναι, ναι. Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι. Πώς το λένε.
0: Αλήθεια, Μαριτίνα.
1: Κάθε άνθρωπος.
0: Κοίτα να δεις, κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι καινούριο. Ναι, αυτό.
1: Σε επηρέασε τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, από το σεισμό στη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί επίσημα είναι 235 και ψάχνουν χιλιάδες αγνοούμενους. Είναι χιλιάδες, δεν μπορούν να του υπολογίσουν πώς είναι οι αγνοούμενοι ακόμα. Το βίντεο που έχει κυριαρχήσει, πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλά, εντάξει, από όλα όσα έγιναν, ήταν αυτός ο τύπος που κατέβαινε 15 ρόφους, δεν ξέρω πώς κατέβαινε.
0: Τρέχοντας.
1: Δηλαδή, δεν ήταν το εντυπωσιακό ότι κατέβαινε 15 ορόφους και είχε γίνει ή γινόταν ο σεισμός ή ήταν στο τελείωμα, ας πούμε, σεισμός.
0: Ότι καθόταν και το μαγνητοσκοπούσε. Το γράφει σε βίντεο.
1: Εγώ όλους αυτούς που είχαν χτες την ψυχραιμία. Την ώρα που ισοπεδωνόταν η Βενεζουέλα, ας πούμε, να έχουν το κινητό τους και να τραβάνε.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν έβλεπα αυτά τα βίντεο, ότι για κάποιους ανθρώπους έχει γίνει προέκταση του χεριού.
1: Ναι,
0: δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνεις με το που ξυπνάς ή με το αυτό, σηκώνεις το κινητό. Ναι. Το κάνεις αντανακλαστικά, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το σκέφτεσαι. Δεν λες να το πάρω να το απαθανατήσω. Το κάνεις γιατί είναι κίνηση αντανακλαστική για κάποιους ανθρώπους.
1: Όταν θα ενσωματώσουν κάμερες στα χέρια, θα
0: εγώ δεν τους καταλαβαίνω προσωπικά, αλλά βάση περιπτώσει, δηλαδή.
1: Τι να καταλάβω, παιδί μου, ακόμα θα τρέχα εγώ και θα φώναζα. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είχα το.
0: Μα πες το.
1: Που θα έπρεπε και λόγω της δουλειάς, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος.
0: Ο φίλος μας ο ξενοφών από την Ιαπωνία. Τώρα μόλις λέει ήμουν όρθιος και άρχισα να αιωρούμε. Άντε να δούμε τι θα δούμε με τους σεισμούς κάθε μέρα. Τι άλλο κακό να μας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Yeah.
0: Κώστα, μόλις μας έστειλε μήνυμα φίλος ο ξενοφώντας από την Ιαπωνία.
1: Κουνήθηκαν.
0: Είχαν έξι ρίχτερα πριν από λίγα.
2: Έξι για την Ιαπωνία δεν είναι τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι ο άνθρωπος που πήγε και ήρθε όμως.
2: Γύρισαν πλευρό σου, λέει, με έξι ρίχτερα.
0: Εωρούνταν, λέει. Αισθάνθηκε να αιωρείται.
1: Τόσο ξαφνικά. Κουνάει πολύ, ρε παιδιά.
0: Είδες το χάρτη χθες που είχε πολλούς σεισμούς. Ήταν ένα τόξο, σχεδόν ημικύκλιο.
2: Βενεζουέλα.
0: Κοντά στη Βενεζουέλα, αλλά όχι μόνο στη Βενεζουέλα. Και σε άλλες χώρες γύρω-γύρω. Το λέω επειδή για να κάνω και σύνδεση με τον κύριο Λέκα. Τι σου λέει ο κύριος Λέκας.
2: Εξηγούσε τη Βενεζουέλα. Ο κύριος Λέκας μου είπε ότι. Για το ρώτησα για τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων που ήταν τεράστιο έργο. Εδώ στην Ελλάδα. Μου είπε ότι έχει ολοκληρωθεί. Θα παρουσιαστούν το Σεπτέμβριο τα αποτελέσματα. Οπότε αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά μου είπε ότι λίγο κάτω από 1000 κτίρια χρειάζονται επανέλεγχο. Κατάλαβα δεν θα προκαλέσει κανένα πανικό, καμία ανησυχία.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Άμα γινόταν ο ίδιος προσεισμικός έλεγχος πριν από 20 χρόνια, θα ήταν πολύ περισσότερο.
2: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Αλλά άλλο να λες ένα ψυχρό νούμερο 1000 και να σου λένε το κτίριο που είσαι τώρα, χρειάζεται πανέλεγχο, θα κασκουθείς.
0: Θα αρχίσει να ψάχνεις τώρα το δικό μου κτίριο είναι το δίπλα.
1: Πάντως
0: τα στοιχεία που βγήκαν χθες για τη Βενεζουέλα, ας πούμε, ότι η ενέργεια που απελευθερώθηκε, για παράδειγμα, ήταν ίσια με 100 χειροσήμες, ατομικές βόμβες ή διάφορα τέτοια στοιχεία που βγαίνανε, είναι συγκλονιστικά, έτσι, δηλαδή ανατριχιαστικά. Αυτό.
2: Ναι, ισχύει.
1: Δεν θα ήθελα να το ζήσω ποτέ ένα τέτοιο σεισμό. Ποτέ.
2: Ναι, τώρα και οι άνθρωποι, και εγώ φοβάμαι το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ το τελικό αποτέλεσμα, το τραγικό αποτέλεσμα σε νεκρούς και στραυματίες.
1: Ναι.
2: Ακόμα βλέπουμε κάποια στοιχεία και είναι και μια χώρα που δεν μπορείς να πιστεύεσαι για πολλά τα στοιχεία τα οποία βγαίνουν. Εντάξει. Μου έχει κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω, στην γειτονική μας Τουρκία, στους φοβερούς εκείνους φωνικούς σεισμούς πριν από. Πότε ήταν το 23, 22 ήταν αυτό, το Φεβρουάριο. Το 23 ήταν, νομίζω. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, οι σεισμοί.
0: Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, θυμάμαι όμως ότι γκρεμίστηκαν κτίρια, χάρτινη πύργη. Αυτό και τα περισσότερα από τα οποία ήταν νεόδημητα, αλλά ήταν ψεύτικα.
2: Νοτιοανατολική Τουρκία, μπράβο. Είχε ανέβει ο αριθμός και φτάσει κάποια στιγμή τους 48.000 κάτι τέτοιο. Και μετά μου έκανε εντύπωση ότι σταματήσαμε να μετράμε. Δεν ξέρω πώς
1: ήταν το νούμερο.
2: Μετά από σταμάτησε 48.
1: Και μετά θυμάμαι πόσο χρήμα έπεσε από τον Ερντογάν σε εργολάβους στη συγκεκριμένη περιοχή και πάλι.
0: Πάντως είναι από αυτά που λες, εύχεσαι να σταματήσει το 235 που είναι σήμερα το επίσημο νούμερο που μέχρι τώρα ανακοινώνεται. Ναι, δεν παίζει. Και όταν χθες ακούσαμε και την πρόβλεψη, ας πούμε, ότι μπορεί να φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς, έτσι, και ήδη υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, εύχεσαι, φτάνει στο σημείο να εύχεσαι να μείνει στο 235 και να είναι αυτό. Και να μην πάει
1: πάντως,
0: παραπάνω.
1: Έβλεπα και κάτι εικόνες από drones που μπορεί να. Δηλαδή δεν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περιγραφεί αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα ξαναχτιστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Πάντως δεν είναι περίεργο, παιδιά. Δηλαδή το έχουμε δει και στην Ελλάδα, το έχουμε δει και στην Τουρκία, το έχουμε δει και στο Ιράν, το έχουμε δει σε διάφορες περιοχές. Να γκρεμίζεται το ένα κτίριο, να γίνεται δηλαδή τίποτα, να μην μένει τίποτα, κάτι λίγα ξύλα και κάτι λίγα τσιμέντα, και δίπλα να είναι το άλλο, το οποίο είναι ένα μεγαθύριο, το οποίο να είναι ανέπαφο.
1: Δεν ξέρεις τι κάνει από μέσα.
2: Δεν ξέρω. Ποιο εργολάβο έκανε το ένα, ποιο το άλλο, ποια κατασκευαστική.
0: Αυτό δεν σε κάνει να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα. Ναι, διάφορα
2: πρόνοιες,
0: πράγματα.
2: Κάπου εκεί αρχίζουν και μπαίνουν όλα αυτά. Εδώ γιατί στην Ελλάδα, όταν γκρεμίστηκε δηλαδή η Ρικομέξ και γύρω-γύρω δεν γκρεμίστηκε τίποτα, κάπω τόσο είχε χτίσει η Ρικομέξ, δεν είχε χτίσει τόσο καλά από ό,τι φάνηκε και στον εκ των υστέρων και στα δικαστήρια.
0: Έτσι φάνηκε.
2: Εντάξει. Αλλά έχουμε κάνει πρόοδο από τότε, από το 99. Έχουμε κάνει σοβαρή πρόοδο.
1: Αλήθεια.
2: Και στον τρόπο που χτίζουμε τα κτίρια και στον τρόπο που τα ελέγχουμε. Έχουμε δηλαδή ευτυχώς.
1: Τα αντισεισμικά όμως κουνάνε πολύ περισσότερο, ρε παιδιά.
2: Ναι.
0: Το έχει προσέξει αυτό, ναι, γιατί έχουν άλλη ελαστικότητα.
1: Κάνει
0: ναι.
1: Τρία ρίχτερ, νομίζω ότι γίνεται πέντε.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Έχετε
1: αλλά...
2: πάει στο
0: για να απορροφάνε την ταλάντωση, αλλά για πέσα.
2: Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, όπως στην Κρήτη. Όχι.
1: Σε ποιο?
2: Εκεί, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου στην Κρήτη.
1: Όχι.
2: Εκεί έχει μια. Μια
0: στο, άλλο, με... στο ακουάριο με τα ψάρια.
2: Ναι, ναι και αυτό ωραίο είναι το ακουάριο.
0: Αυτό, ωραίο.
2: Λοιπόν, έχει μια αίθουσα με προσομοίωση. Δηλαδή κάθε σε θρανείο αντισεισμική. Σεισμική τέλος πάντων, αντισεισμική, συγγνώμη. Και κάθε στο θρανείο και σου λέει τώρα σεισμός 5 ρίχτερ. Πάπα, πηγαίνεις έτσι. Και σου δείχνει πώς είναι εκεί.
1: Δεν θέλω.
0: Κάποιος από τους επιστήμονες που βγήκαν για τους βαθμούς των Ρίχτερ και τα λοιπά και τα λοιπά και εξηγούσε η διαφορά ας πούμε του 6 με το 7,2, επειδή είναι γεωμετρική πρόοδος, δηλαδή για όποιον θυμάται τα μαθηματικά, είναι τεράστια η απόσταση. Δηλαδή δεν είναι φυσάει ένα μποφόρ ή δύο μποφόρ. Δεν είναι τέτοια η διαφορά. Η διαφορά είναι ασύλληπτη. Δεν μπορεί να την υπολογίσει κάποιος με τύπους, μπορεί κάποιος να την καταγράψει μέσω των σεισμογράφων, αλλά η πραγματική αίσθηση του 6 με το 7,2 ας πούμε, είναι όχι μερανύχτα, είναι άλλος κόσμος, άλλος σύμπαν.
1: Για να το καταλάβει ο Κώστας, το 6 Κώστα είναι όταν βλέπεις ένα μπρόκολο μέσα σου, το 7,2 όταν βλέπεις ένα κιλό γουρνοπούλα.
2: Να σου πω κάτι, εγώ λέω το εξής, αφού τα περιγράφουμε όλα αυτά τόσο ώρα και είναι πολύ χρήσιμα, να πάμε στο Ηράκλειο εκεί να βγάλουμε ένα ζωντανό μέσα από το, εκεί την αίθουσα.
1: Καλή,
2: αυτή.
1: Πάμε,
0: να
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Και
2: μετά
1: και να καταγραφούν οι αντιδράσεις μας.
2: Να καταγράψουμε και το αντικριστό στην πλατεία.
0: Το υπόλοιπο ρεπορτάζ.
2: Το άλλο που λέει η Κατερίνα. Δηλαδή όλα μαζί.
0: Να ξεκινήσουμε με μπουκάτσα, σας παρακαλώ πολύ.
2: Και τα ρεπορτάζ και όλα.
0: Στην πλατεία των Λέοντων, πώς τη λένε. Στην πλατεία των Λέοντων, πώς τη λένε αυτή την με τα λιοντάρια.
2: Δεν θυμάμαι να μην είχα συγκλονίσει η μπουκάτσα εκεί.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Κάτσε φρόνημα. Κάτσε άλλο.
2: Είχε 30 άτομα. Όχι. Και περίμενα εδώ σε αυτή την ουρά τα 30 άτομα, λέω θα είναι κάτι το οποιο δεν έχω ξαναφάει. Εντάξει, καλό ήταν, δεν πέθανα.
0: Κάτσε χρόνια.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα φτάνει στα όρια τη βλασφημίας.
1: Εγώ θυμάμαι σαν τώρα τη γεύση. Τώρα.
0: Μπράβο, εντάξει. Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
2: Ναι, μπορεί, ξαναλέω, μπορεί να με επηρεάσει αυτό όταν βλέπει 30 άτομα και περιμένει. Θεωρείς ότι αυτό που θα φάσει είναι κάτι το οποίο
1: αυτό,
2: είναι.
1: Αυτό. Ναι. Πας για μέρα που δεν θα έχει ουρά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
2: Είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα. Όχι που δεν θα το πηγαίναμε εκεί.
1: Πάμε.
0: Πριν να πάμε, μόνο να πω αυτό γιατί μας το στέλνει μήνυμα η Μαριτίνα και έχει ενδιαφέρον για αυτούς που θέλουν να κινηθούν. Στο λιμάνι γίνεται κόλαση από την κίνηση και η κίνηση επηρεάζει τεράστια ακτίνα πέριξ του λιμανιού. Ναι, το έχετε κατά νου. Όσοι είναι να κατευθυνθείτε και θα πάρετε κάνα πλοίο, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα και θα βρείτε πάρα πολύ κίνηση μπροστά σας. Ευχαριστώ.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αντιμετωπεί με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τον διπλό καταστροφικό σεισμό. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Δοκιμάζεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον τρεις νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στο νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Επίσημη ενημέρωση προς το Κογκρέσο πραγματοποίησε η κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεση πώλησης κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις αντιρρήσεις γερουσιαστών λόγω της διατήρησης του ρωσικού συστήματος S-400 από την Άγκυρα. Χωρίς δωρεάν απογευματινά χειρουργία πλέον, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι ιδιωτικές κλινικές θα αποζημιωθούν μόνο για ασθενείς που θα χειρουργηθούν και θα λάβουν εξιτήριο έως τις 30 Ιουνίου. Ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στο πλαίσιο της υπόθεσης Κάντεργκεϊτ, ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με προσφυγή που κατέθεσε στην εισαγγελία του Αρειοπάγου. Υποστηρίζει ότι δεν έχει διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη. Αμφισβητεί την ομιμότητα του εντάλματος και ζητά να μην εκτελεστεί η σχετική διαδικασία. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στον Α. Μετά την ίδρυση της Ελλάδας, δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ενώ διευκρίνησε ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και οι υποψηφιότητες θα αποφασιστούν από τα συλλογικά όργανα. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δις η οικονομία χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει πού θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός θα είναι σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρεια άνεμοι ως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 34 βαθμούς Κελσίου με ισχυρούς βόρειους ανέμους στα ανατολικά. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές βροχές στα γυρόρινα με τη θερμοκρασία επίσης από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Χωρίς την Ελένη Σταυρίδου, με το Γιάννη Σκερλίδη. Από εβδομάδα όμως, χωρίς το Γιάννη Σκερλίδη, με την Ελένη Σταυρίδου. Έτσι θα πάει το καλοκαίρι τώρα, παιδιά, τι να κάνουμε. Αλλά η Δώρα μαζί μας, η Δώρα δασκάλου σήμερα. Να με ένα φωτεινό χαμόγελο πρωί-πρωί, σαν τον ήλιο που ανέτειλε. Καλημέρα σε όλους σας. Είναι το δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δηλαδή Σέρες, Καβάλα, Κομοτηνή και Ορεστιάδα, σε κοινό πρόγραμμα για την πρώτη ώρα του προγραμματός του, 7 με 8 το πρωί. Με τον ήλιο να είναι χαμογελαστό λοιπόν σαν τη Δώρα μας και το θερμόμετρο να είναι κοντά στους από 18 έως και 22 βαθμούς, είδα νωρίτερα στην περιφέρειά μας. Για να δω λιγάκι ξανά πάλι τους κατατόπους. Τι 22, 27 βαθμούς παιδιά έχει Σαμοθράκη αυτή την ώρα. Παιδιά, τρομερό, δεν είναι. 23 έχει η Αλεξανδρούπολη και η Θάσος και η Καβάλα. 23-24 έχει και η Κομοτηνή. 15 βλέπω στα ορεινά της Ροδόπης και του Παγκαίου. Στις Σέρες έχει περίπου στους 20 βαθμούς Κελσίου τώρα. 18-19 βαθμούς στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου. Εντάξει, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπω τις τιμές του υδραγύρου και στην Αθήνα, που εκεί αγγίζει ήδη τους 30 βαθμούς στο κέντρο της πόλης και τους 24 με 26 στα νησιά μας. Ωραιότατα. Με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για τέτοιες θερμοκρασίες το πρωί και γύρω στους 35 έως και 37 τις επόμενες μέρες βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο. Δεν θα λείψουν οι μπόρες. Σήμερα μάλιστα ενδέχεται σε αρκετές περιοχές να δούμε αυτές τις πολύ μικρού εύρους καταιγίδες που έρχονται και φεύγουν εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Περισσότερο τη σήμερα ημέρα θα είναι αυτό. Και μάλιστα θα αγγίξει σχεδόν όλες τις περιοχές της χώρας, εκτός από τις νησιωτικές. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, μαζί μας θα είναι σε λιγάκι η Βασιλική Μαχαίρα, θα είναι η Τασούλα Κρητικού, θα είναι η Χρυσούλα Σαμουρίδου, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδωρη, για να μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητας από όλη τη μεγάλη αυτή περιφέρεια της συνένωσης των σταθμών. Και θα έχουμε την ευκαιρία, αν προλάβουμε, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Κάπως έτσι θα κυλήσει το πράγμα. Είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη για την επίπτωση από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνησή τους, αλλά και για να τιμήσει τον Κινέζο μανδαρίνο Λιν Τσε Χσου, που απαγόρευσε το εμπόριο οπίου στην Καντόνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ο πρώτος πόλεμος του οπίου, παρακαλώ, το 1839. Είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. το Διεθνές Συμβούλιο κατά των βασανιστήριων με συμβουλευτικό στάτους των ΟΗΕ εδρεύει στην Κοπενχάγη και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δανέζικη κυβέρνηση και ασκεί το έργο του μέσω του δικτύου των 200 κέντρων περίθαψης και αποκατάστασης θυμάτων βασανιστήριων σε όλο τον κόσμο. Και η ημερομηνία αυτή

0: καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών ψήξης που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψήξης, του κλιματισμού και των αλλοιών θερμότητας. Πολύ σημαντικό, παιδιά, στην εποχή μας και σε κάθε εποχή, φαντάζομαι. Ο όρος ψήξη αναφέρεται στην τεχνητή ψήξη μιας ουσίας, ενός συστήματος ή ενός χώρου, προκειμένου να μειωθεί ή να διατηρηθεί η θερμοκρασία του κάτω από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Βλέπε κλιματιστικά, βλέπε ψυγεία και όλα τα σχετικά. Η μέρα της ανεξαρτησίας της Μαδαγασχάρης το 1960 από τους Γάλλους και η μέρα του Σουντχορνφού, άμα το πω καλά, στην Ταϊλάνδη, του κορυφαίου ποιητή της χώρας που έγραψε και το ρομαντικό έπος «Πρίγκιπας Αφάι Μάνι», που αποτελείται από 30.000 στίχους. Παρακαλώ. Λοιπόν... Τώρα, ένα εργαλείο δεν είναι τι, το οποίο έχουμε όλοι στο σπίτι μας, στο μπάνιο μας, λίγο πολύ όλοι μας και κάθε λίγο τα αλλάζουμε κιόλας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε, δεν είναι. Θέλετε να δούμε την ιστορία του? Αναφέρομαι στην οδοντόβουρτσα και θα σας πω γιατί. Πριν εφευρεθεί λοιπόν η πλαστική ως επιτοπλίστων οδοντόβουρτσα που έχουμε, και κάποιοι έχουν και ξύλινη, οι άνθρωποι λοιπόν έπρεπε να αυτοσχεδιάσουν. Τι έκαναν? Στην αρχαία Αίγυπτο και στη Βαβυλώνα χρησιμοποιούσαν τα λεγόμενα μασιτικά ξυλάκια. Έπαιρναν λοιπόν κλαδάκια από αρωματικά δέντρα, μασούσαν την μία άκρη μέχρι να ανοίξουν οι ίνες σαν βούρτσα και με αυτό έξυναν τα δόντια τους. Η πρώτη ωστόσο πραγματική οδοντόβουρτσα με τρίχες γεννήθηκε στην Κίνα σαν σήμερα το 1498, παρακαλώ, και κρατηθείτε, γιατί τα υλικά της δεν ήταν και πολύ διαλυστικά, δελεαστικά. Γιατί το λέω αυτό? Η λαβή, ακούστε, ήταν από κόκαλο ή μπαμπού και οι τρίχες προέρχονταν από τον αφιένα αγριογούρουνο ιού. Κι όμως ήταν ένας τρόπος. Όταν λοιπόν αυτή η ιδέα έφτασε στην Ευρώπη κάπου πια στον 17ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι βρήκαν τις τρίχες του γουρουνιού πολύ σκληρές και τις αντικατέστησαν με τρίχες αλόγου ή ασβού. Ασβού, ακόμη χειρότερο το κάνουμε. Ήου, ξανά. Ξέρετε λοιπόν ποιος έκανε την οδοντόβουρτσα μαζικό προϊόν? Ήταν ένας Άγγλος κρατούμενος, ο Γουίλιαμ Άντις, το 1780. Μέσα στη φυλακή λοιπόν βαρέθηκε να καθαρίζει τα δόντια του με ένα πανίκι αλάτι, κράτησε ένα κόκκαλο από το βραδινό του φαγητό, έκανε μερικές τρύπες, πέρασε μέσα τρίχες που βρήκε από έναν δεσμοφύλακα, τις κόλλησε και έπειτα η πρώτη ευρωπαϊκή οδοντόβουρτσα έτοιμη ήταν. Οπότε όταν βγήκε, ίδρυσε την εταιρεία, ίδρυσε μια εταιρεία ο ίδιος και έγινε τι? Πάμπλουτος. Η πραγματική όμως επανάσταση έγινε αρκετά χρόνια μετά, το 1938, από μια εταιρεία, να μην κάνουμε τώρα διαφήμιση, που αντικατέστησε τις τρίχες ζώων με το ολοκέντρωγιο τότε υλικό των νάιλον και οι οδοντόβουρτσες έγιναν πια πιο υγιεινές, πιο φθηνές και κάπως έτσι φτάσαμε στις σημερινές βούρτσες από μπαμπού κτλ. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν πηγαίνετε το βράδυ και το πρωί να βουρτσίσετε τα δόντια σας, σκεφτείτε ότι δεν χρειάζεται στο στόμα σας να τα βάλετε τρίχες αγριογούρουνου όπως χρησιμοποιούσαν τότε οι Κινέζοι. 1400, πότε είπαμε? 1400, παρακαλώ.
1: Την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μισή.
0: Αχ, αυτό το μυαλό που ξεχνάει.
1: Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.
2: Πάρ' το κι ας κρατάω χαρακτήρα.
0: 98 το βρήκα, βρε.

0: Για το διδυμάκι μου λέει ο άλλος, ο φίλος ακροατής, δεν θα μας πεις. Θα σας πω και την ιστορία. Φαντάζομαι αναφέρεσαι, φίλε Σάκη, στην οδοντόκρεμα. Θα το δούμε αν έχουμε χρόνο λίγο αργότερα και την ιστορία της οδοντόκρεμας, έτσι για να πάει πακέτο το σημερινό πρωινό. Καλημερίζω τώρα την Βασιλική Μαχαίρα για να μας πει τα νέα εκεί από την περιοχή της, από τη Ροδόπη, από την Ξάνθη. Καλημέρα στην ζεστή, από ό,τι βλέπω, στο ζεστό πρωινό της Κομωτινής.
1: Ναι, είναι. Αρκετά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ?
1: Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε το ένατο φεστιβάλ Φαναρίου, το οποίο ξεκινάει λοιπόν σήμερα. Άλκηστης Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Υπέροχα.
1: Ματούλα Ζαμάνη Χατζηφραγκέτα.
0: Ο Θοδωρής
1: Φέρης. Μπράβο. Ναι, εσείς οι νεότεροι τα ξέρετε αυτά.
0: Ναι, βέβαια, ναι, εννοείται. Τι.
1: Λοιπόν, ναι, και φέτος θα γίνει το φεστιβάλ σε ένα διαφορετικό χώρο από αυτόν που γινόταν τα τελευταία 8 χρόνια. Φέτος είναι η ένατη διοργάνωση. Θα γίνει στην παλιά πλάση του ΕΟΤ. Για όσους ξέρουν, περνάμε το φανάρι πηγαίνοντας για αρρωγή, αλλά είμαστε ακόμα στο φανάρι, ας πούμε. Δεν έχουμε περάσει αρρωγή. Δεν είναι δηλαδή πίσω από, γιατί παλιότερα γινόταν μέσα στο χωριό, πίσω από την Ιουλία που λέμε.
0: Ναι.
1: Λίγο πιο μπροστά, και ένα κομμάτι υπέροχο, υπέροχο πραγματικά παραλίας, το οποίο άρχισε και πάει κόσμος και εκεί. Μετά το φεστιβάλ άρχισε και πάει κόσμος και εκεί.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τώρα, γιατί και αυτή η πλάση που θα πάει είναι παλιά πλάση στο ΕΟΤ, εκεί δίπλα στο Κάμινγκ Φαναρίου. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπροστά από το Κάμινγκ Φαναρίου είναι το μέρος που θα γίνει. Λέω να δούμε μήπως μπορέσει και ξεκινήσει, εφόσον βέβαια γίνουν και τα κατάλληλα έργα, και πάει κόσμος και προς τα εκεί. Το περιμένουμε, θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα έχει πολύ καλό καιρό και για να δούμε τι ωραία πράγματα θα δούμε. Να σου πω ότι εχθές ήμουν εκεί στο χώρο, όχι εκεί που θα γίνει το φεστιβάλ, στην παραλία Ιουλία, και ετοιμαζόταν για το Ηλιοβασίλεμα να κάνουν ένα γάμο. Στόλιζαν εκεί καρδιές, έτσι, όμορφες πύλες άσπρες. Θέλω να σου πω ότι το φανάρι αρχίζει και εξελίσσεται. Εντάξει, δεν θα το έλεγα Σαντορίνη που πάει ο κόσμος εκεί και...
0: καλά τώρα, εντάξει, ναι.
1: Δεν θα το έλεγα ακριβώς, αλλά κι όμως έχει έτσι μερικά όμορφα σημεία, κάτι βράχους άσπρους. Πραγματικά εκείνο το σημείο νομίζει ότι δεν είσαι στην περιοχή, ότι είσαι κάπου αλλού, ότι είσαι σε κάποιο νησάκι. Το θυμίζει αυτό αρκετά. Να μην μπενέψω λίγο τον τόπο μου.
0: Καλά κάνεις, όχι, έτσι πρέπει.
1: Τι τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν είναι βαμμένη βράχη, φαντάζομαι, τους αβάψες.
1: Όχι. Φυσική.
0: Okay.
1: Είναι όμορφα. Είναι πολύ όμορφα.
0: Άμα πας ξανά, στείλει φωτογραφίες.
1: Α, εντάξει.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, η πληροφορία για πιθανό κλείσιμο της υπηρεσίας της ΔΥΠΑ στις ΣΑΠΕΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα ακόμη διοικητικό ζήτημα. Αυτό τονίζει σε παρέμβασή του επικεφαλής της αντιπολίτευσης στο Δήμο Μαρονίας Απών, Ντίνος Χαριτόπουλος, και πρώην δήμαρχος, έτσι να πούμε. Και είπε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση, δηλαδή η δική του, αυτή εννοεί την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, σε συνεννόηση με την κεντρική διοίκηση του οργανισμού, είχε δεσμευθεί ότι εφόσον αυτό απαιτούνταν, θα εξασφάλιζε κάθε αναγκαία υποστήριξη, ακόμα και τη στέγαση και όποιες άλλες διευκολύνσεις, προκειμένου να παραμείνει η διεύθυνση της ΣΑΠΕ. Σήμερα η ευθύνη βρίσκεται στα χέρια της Δημοτικής Αρχής. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις, αλλά απαιτούνται άμεσες πρωτοβουλίες, αναφέρει ο πρώην δήμαρχος. Είχαμε πει, δεν ξέρω, για την, ότι θα και ένα δεύτερο σκάφος, 6 ατόμων περιηγητικό. Ένα είναι το σκάφος 8 ατόμων που επιτρέπεται να κάνει κάποιες περιηγήσεις στη λίμνη Βιστορίδα για πρώτη φορά. Επετράπει λοιπόν και για ένα ακόμα σκάφος 6 ατόμων. Έχουμε την άμεση θεσμική παρέμβαση της Ομοσπονδίας τους για το αίτημα για χορήγηση επιδόματος παραμεθωρίου στο αστυνομικό προσωπικό των περιφερειακών ενωτήτων Ροδόπης Ξάνθης. και δράμας κατά αναλογία με τους μισθωτούς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ζητούν τα μέλη της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομικών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με 8 θέμα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και νωρίτερα θα διεξαχθεί και η τρίτη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής. Νομίζω αυτά έχουμε. Α, και το αριστούργημα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ματωμένος γάμος στην Κομωτινή στις 10 του Ιούλιο όμως, από το Θεσσαλικό Θέατρο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Βασιλική.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Καλό. Παρασκευή είναι σήμερα. Παρασκευούλα καλό. Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ε?
1: Έτσι. Όλα καλά. Καλώς ήρθατε.
0: Το καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Σταύρος κιόλας Μαρίζα Ρίζου. Το απόγευμα μαζί μας. Γι' αυτήν εδώ τη συνεργασία.

0: Αχ, θα τα πούμε το απόγευμα λοιπόν με τον Σταύρο Σιόλα για αυτό το τραγούδι. Και είμαστε ήδη στην Καβάλα τώρα. Είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Ζεστή η Καβάλα, Τασούλα. Καλημέρα.
1: Εντάξει, πολύ, πολύ. Να. Όχι, εντάξει, καυτή θα γίνει αργότερα.
0: Αργότερα.
1: Ναι. Θα κάνουμε υπομονή να το ζήσουμε το μεγαλείο αυτό. Πάντως έχει αισθητή διαφορά η θερμοκρασία αυτές τις δύο τελευταίες ημέρες. Ο κόσμος συζητάει να το έρχεται, έρχεται η ζέστη, ναι. Έρχεται η ζέστη, μας έρχεται.
0: Αλλά εσύ δεν τόλμησες να ρηχτείς.
1: Όχι ακόμα, δεν υπέκυψα ακόμα όχι αυτή, δεν. Ίσως τώρα, εντάξει, να, Σαββατοκύριακο την άλλη εβδομαδούλα. Είναι δροσερή.
0: Ήγκη και είναι η ώρα που λέμε.
1: Αυτό το συνέχεια βροχούλα. Και μόνο ψυχολογικά σου δημιουργεί την αίσθηση ότι τώρα εγώ άμα βουτήξω είναι κρύα ακόμα, δεν έχει ζεσταθεί.
0: Αυτό είναι ψυχολογικό, είναι το θέμα ακριβώς.
1: Λίγο. Ναι. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να το λουστώ για να το καταλάβω, το βλέπω. Άμα δεν θες, περίμενε λίγο. Ωραίες είναι και οι βολτούλες απ' έξω στα στεγνά και πλίτς πλίτς τα ποδαράκια και άντε να μαζέψεις κανένα βοτσαλάκι, καμπουράκι, έχει και αυτό τη χάρη του. Έχει πάρα πολλές ωραίες εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα. Ετοιμαζόμαστε και για τα καλύτερα τώρα με αρχές Ιουλίου. Σήμερα όμως τι μπορούμε να κάνουμε... γενικότερα, μία από τις προτάσεις μας έχει να κάνει με τη συναυλία «Μία βόλτα στην Ελλάδα» νούμερο 10, ναι. Που πραγματοποιούν στη Δράμα η Ένωση Κυριών Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας και ο Δήμος Δράμας. Εντάσσεται στο πλαίσιο των φετινών ελευθερίων η συναυλία αυτή. Θα υπάρξουν μουσικές και ήχοι από όλη την Ελλάδα που θα ταξιδέψουν το κοινό κάτω από τον έναστρο δραμηνό ουρανό. Η χοροδία τώρα της Ένωσης Κυριών Δράμας υπόσχεται να δώσει τον καλύτερό της σε αυτό. Θα υπάρχει εκεί και το μουσικό συγκρότημα Κατιφέ, θα πλαισιώσει τη χοροδία, θα δώσει και ένα τόνο σε αυτή την πολύ ωραία βραδιά. Ναι. Η είσοδος ελεύθερη. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στο θεατράκι Σοκράτης Δημητριάδης.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, στο πλαίσιο των ελευθερίων της Καβάλας, για τη Δευτέρα είναι και γιορτάζει και ο Πολιούχος μας. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί, εμείς γιορτάζουμε εδώ τον Πολιούχο.
0: Και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
1: Παύλο.
0: Στην Ελένη το πεις.
1: Γεια σου Ελένη.
0: Έχετε αργία επίσημη, ε.
1: Ναι, επίσημα.
0: Γεια σου Ελένη, δεν ξέρω, μας ακούει γιατί δεν είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν πειράζει, μπορεί και να ακούει. Τι κάνουν αυτοί οι δυο και τρεις και τέσσερις όταν εγώ λείπω. Τέλος πάντων, θα έρθει εδώ το πρωί της Δευτέρας. Το παράκτιο περιπολικό Μαντούβαλος.
0: Οπα.
1: Αυτό, ναι, είναι εντυπωσιακό το όνομά του. Αυτό θα σας πω και την ιστορία του ανθρώπου. Θα καταπλέψει στο λιμάνι Απόστολος Παύλος το πρωί της Δευτέρας. Θα συμμετέχει έτσι στις εκδηλώσεις Ελευθέρια. Θα παραμείνει στο λιμάνι μέχρι και το απόγευμα. Μπορεί το κοινό να το επισκεφθεί 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τι μαθαίνουμε για την ιστορία του παράκτιου περιπολικού. Ο υποκελευστής Β' Ιωάννης Μαντούβαλος γεννήθηκε στη Λακωνία το 1913 παρακαλώ. Απολέστηκε 15 Αυγούστου του 1940 κατά τον τορπιλισμό και τη βύθιση του Έλλη στο λιμάνι της Τίνου από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνου και κατά την προσβολή της τορπίλης ο συγκεκριμένος άνθρωπος μαζί με τρεις ναύτες θερμαστές εκτελούσαν βάρδια στο Λεβιτοστάσιο το οποίο πλήγει άμεσα, οπότε δόθηκε μετά και το όνομά του στο παράκτιο αυτό περιπολικό. Θα μπορέσουμε να το δούμε και εμείς από κοντά. Στη Δράμα τα πήγε πολύ καλά ο Δήμος γιατί πέτυχε μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση. Πιστοποιήθηκε ο έκτος Δήμος της Ελλάδας, ο 8ος συγγνώμη, που εντάσσεται σε αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Υπήρξε μια ετήσια επιχειρηματική συνάντηση και το τεχνικό συνέδριο του δικτύου που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία και βγάλαν αυτά τα συμπεράσματα και αποτελεί αυτή η πιστοποίηση αναγνώριση της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο καιρό επίκεντρο των έργων αυτών η προαγωγή της υγείας, της πρόληψης, η κοινωνική πολιτική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Άρα τα πάνε πολύ καλά και αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία. Και να προετοιμαζόμαστε, αν μας ακούει η Ελένη, να προετοιμάζεται γιατί το Σάββατο 4 Ιουλίου, τώρα είναι το επόμενο Σάββατο, έτσι, φτάσαμε και στον Ιούλιο, θα υπάρχει μια ξεχωριστή αθλητική γιορτή με την ονομασία coast to coast run, ακτή από ακτή σε ακτή τρέξιμο, θα γίνει στην εντυπωσιακή παραλία στην Αμόγλωσσα της Κεραμωτής. Είναι αγώνας που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Νέστου σε συνεργασία με το Δήμο Νέστου και την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μοναδική δρομική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Οι συμμετέχοντες, όλα τι ξεχωριστό θα έχει αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν κατά μήκος της ακτογραμμής σε διαδρομές τύπου out and back, δηλαδή από την εκκίνηση ως το μέσο της διαδρομής και επιστροφή στον τερματισμό, θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο και πίσω. Περιλαμβάνονται 4 αγώνες, 21 χιλιόμετρων, 12, 6 και 1 χιλιόμετρο είναι ο παιδικός αγώνας. Στις 6.30 θα είναι αυτό, 7.30, 7 και 8 οι αγώνες διαφορετικά. Και πέρα φυσικά από το αγωνιστικό κομμάτι, το χαλαρό μέρος της κατάστασης είναι η εκδήλωση που θα γίνει έπειτα και κατά τη διάρκεια για μικρούς και μεγάλους. Δηλαδή κάποιοι θα τρέχουν και κάποιοι θα περνάνε καλά περιμένοντας αυτούς που θα τρέχουν και θα πηγαίνουν έρχονται. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, η Αμόγλωσσα της Κεραμωτής είναι υπέροχη, δεν το συζητώ. Οπότε είναι και αυτή μια πρόταση να προετοιμάζεται λίγο ο κόσμος. Οι συμμετοχές γίνονται και εκείνη την ημέρα, δεκτές λίγη ώρα νωρίτερα. Οπότε αυτά, Γιάννη μου.
0: Άντε, και αν έχεις ζεστούλα, να κάνεις μια βουτιά.
1: Μια βουτίτσα, θα σας τα πω την Τρίτη, θα τα πω εδώ στην Ελλάδα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πριν πάμε στη Χρυσούλα, να δούμε τώρα, επειδή μου το ζητήσατε, την ιστορία της, είπαμε, της οδοντόβουρτσας, να πούμε και της οδοντόκρεμας, γιατί οι πρώτοι παιδιά που σκέφτηκαν να καθαρίσουν τα δόντια τους με κάποια πάστα, το πούμε έτσι, ήταν ποιοι? Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Πάμε στο 5.000 π.Χ. Μόνο βέβαια που η δική του συνταγή, τώρα να το πω, δεν είχε γεύση μέντας. Ακούστε τι είχε. Είχε στάχτη από οπλές βοδιών, καμένα τσόφλια αυγών και ελαφρόπετρα. Πρωί-πρωί, ανατριχιάζω. Λοιπόν, αργότερα όμως έρχονται οι δικοί μας. Ποιοι είναι οι δικοί μας? Οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι λίγο αργότερα βελτίωσαν τη συνταγή. Τι έκαναν? Πρόσθεσαν σπασμένα κοχύλια και κόκαλα ζώων, και για να διώξουν την πλάκα αυτό βέβαια, έτσι. Αλλά τα αρωματικά βότανα που βάλανε μέσα ήταν αυτά που χρησιμοποιούσαν προκειμένου να αποφύγουν και την κακοσμία του στόματος. Είδατε, οι αρχαίοι Έλληνες. Το πρώτο μπαμ βέβαια έγινε κάπου εκεί στο 19ο αιώνα. Μέχρι τότε η οδοντόκρεμα ήταν σε μορφή σκόνης και την πουλούσαν σε κεραμικά βαζάκια. Έρχεται το 1873 μια γνωστή εταιρεία που υπάρχει μέχρι σήμερα, λανσάρει την πρώτη αρωματική οδοντόκρεμα σε βαζάκι. Και το 1892 ένας ιδιοφυής οδοντίατρες, ο Ουάσιγκτον Σέφιλντ, σκέφτεται το εξής απλό: να βάλει την πάστα μέσα σε εύκαμπτο μεταλλικό σωληνάριο, εμπνευσμένος από τους σωλήνες που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε οι ζωγράφοι που είχαν μέσα τα λάδια τους, τις μπογιές τους. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το μέταλλο αντικαταστάθηκε από πλαστικό, προσθέθηκε το φθόριο για την αριδόνα που και φτάσαμε έτσι μέχρι και τις σημερινές εξελιγμένες συνταγές για λεύκανση, ευαίσθητα ούλα και όλα τα σχετικά. Αυτή λοιπόν ήταν και η ιστορία της οδοντόκρεμας πια.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.
0: Θα δούμε και την ιστορία του αποσμητικού σε άλλη εκπομπή που λέει και η Δώρα, γιατί τώρα χρειάζεται καλοκαιράκι, ειδικά που είναι, περνάς από δίπλα από κάποιος και έρχεται μια ωραιότατη ατμόσφαιρα, πώς να το πω, να μην το πω αλλιώς, άντε, πρωί-πρωί.

0: και σήμερα.
1: Όταν περνάς από δίπλα που κάποιοι δεν μυρίζουν για σημεία, σε καμία περίπτωση τέτοια εποχή. Γι' αυτό λέγαμε για το αποσμητικό νωρίτερα. Θα ψάξουμε την ιστορία, πώς γεννήθηκε η ιδέα αυτή. Λοιπόν, καλημέρα. Στα 36 λεπτά μετά από τις 7 είμαστε. Ταξιδεύουμε σε όλη την περιφέρεια από τις Σέρρες μέχρι και τον Εύρο και είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδο τώρα. Καλημέρα, Χρυσούλα μας.
2: Καλημέρα, καλή Παρασκευή να έχουμε.
1: Ζάχαρη και μέλι.
2: Ναι. Βέβαια, η είδηση με την οποία ξεκινάω δεν είναι καθόλου καλή.
1: Τώρα μας τα χαλάς δηλαδή. Πρωί-πρωί τι θα μας πεις.
2: Για πες. Ο ταχυδρόμος είμαι, δεν είναι...
1: Σωστά.
2: Ναι, έχουμε έναν νεκρό εχθές, ο οποίος ανασύρθηκε ουσιαστικά νεκρός εχθές το μεσημέρι, νωρίς.
1: Πού?
2: Στα Δίκαια. Περίπου 60 ετών, οδηγός φορτηγού που μετέφερε σιτάρι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, για λόγους που διερευνώνται, το όχημα βγήκε από την πορεία του, προσέκρουσε σε κτίριο και το αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το όχημα. Στο σημείο έφτασαν το πυροσβεστικό κλιμάκιο εκεί των Δικαίων, απαγκλώβησε τον οδηγό, τον παρέδωσε χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ. Ο άντρας τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάγονταν από τα Ρίζια.
1: Ναι.
2: Το χωριό εδώ του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και η σωρός του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νεκροδομή, για να αποσαφινιστεί αν η απώλεια ελέγχου του φορτηγού που οδηγούσε οφείλονταν σε κάποιο ευνίδιο παθολογικό αίτιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Παράλληλα, βέβαια, θα εξεταστεί και η κατάσταση του οχήματος για
1: τυχόν
2: μηχανική βλάβη. Ναι, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να αποκλείεται και κάποια λάθος εκτίμηση ίσως του οδηγού, δεδομένου ότι το φορτηγό αφενός μετέφερε πολύ μεγάλο φορτίο. Αφετέρου το δυστύχημα έγινε σε ένα σημείο του δρόμου που υπήρχε μια σχετικά μεγάλη κατοφέρεια. Είχε κατηφόρα εκεί σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι.
2: Τώρα όλα αυτά θα διερευνηθούν. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν
1: δυστυχώς άνθρωπο νεκρό. Δυστυχώς.
2: Ναι. Είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα, στον Εύρο εννοώ, ή αλλιώς στα κίτρινα του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Είναι αυτός ο χάρτης που εκδίδει καθημερινά στη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Είναι οι περιοχές των Δασαρχείων, Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου,
1: ναι,
2: που βρίσκονται στο 3. Πάμε τώρα σε μία δεύτερη επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, την οποία απέστειλε το Επιμελητήριο Εύρου. Εκφράζει ξανά και με μεγαλύτερη έμφαση αυτή τη φορά, όπως σημειώνει, την έντονη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση, αλλά και βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της απόφασης κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας για τα οχήματα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον Εύρο. Η προηγούμενη πρώτη επιστολή είχε αποσταλεί στις 6 Απριλίου, δεν απαντήθηκε ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Και η διοίκηση του Επιμελητηρίου αποφάσισε να επανέλθει, απαιτώντας άμεσες ενέργειες και μια σαφή πολιτική απόφαση που θα δεσμεύει την εταιρεία που έχει πάρει και διαχειρίζεται την Εγνατία για την πλήρη αποκατάσταση του καθεστώτος ελεύθερης διέλευσης για τα οχήματα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στον νομό, τουλάχιστον λέει, για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται εντός των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου και Ροδόπης, όπως ίσχυε. Θα δούμε τώρα αν θα έχουμε αυτήν τη φορά απάντηση. Και λέει, μάλιστα, καταλήγει το Επιμελητήριο σε μια επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύρου, κ. Στοψίδης, ότι αναμένει τις απαιτούμενες ενέργειες και επιφυλάσσει για κάθε περαιτέρω θεσμική παρέμβαση προς υπεράσπιση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας και της τοπικής κοινότητας του κοινωνίας του Εύρου.
1: Ναι.
2: Γιάννη, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ είναι εξασφαλισμένα από το πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ αυτό που λέμε, είναι το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης προέρχονται τα χρήματα. Για να ξεκινήσει το έργο κατασκευής του σπιτιού γυμναστικής στην Αλεξανδρούπολη. Την απόφαση ένταξης του έργου στη στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενέκρινε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Στοψίδης, τονίζοντας τη δήλωσή του ότι με το σπίτι της γυμναστικής δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αθλητισμού, την υποστήριξη της νέας γενιάς αθλητών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Αυτό το έργο τώρα ουσιαστικά τι έχουμε. Το σπίτι της γυμναστικής είναι ένας χώρος που θα δημιουργηθεί, ένα κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στο χώρο του υφιστάμενου αθλητικού συγκροτήματος της περιοχής. Θα περιλαμβάνει αγωνιστικούς χώρους, υποστηρικτικούς χώρους για αθλητές, για
1: πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, μπράβο.
2: Βέβαια. Και για ενόργανη και για ακροβατική
1: και για ανόργανη.
2: Ανόργανη όχι. Τώρα έχουμε την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος Σουφλίου για την ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας του με δήμους και περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ρουμανίας. Αυτό ξεκίνησε τώρα με μια φιλοξενία που είχε δύο μέρες εκπροσώπων τριών δήμων της περιοχής Άργκες της Ρουμανίας και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Τους υποδέχτηκε και ο κύριος Καλακίκος. Μίλησαν για θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπισης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων και τη διασφάλιση της ισορροπίας ανάμεσα στην ανθρώπινη δραστηριότητα και την προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Ναι. Προφανώς το δάσος της Δαδιάς εδώ είναι σε πρώτο πλάνο. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προσπάθεια που ξεκινάει για συνεργασία. Και θα σας κλείσω τώρα με πάρα πολλά πολιτιστικά που έχουμε.
1: Ωραία.
2: Για το Σαββατοκυριακό. Σήμερα πρώτα απ' όλα να πούμε, έχουμε στις 7 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολυκέντρο της Ορεστιάδας μία εκδήλωση με ομιλία της νευρολόγου, είναι και νευρολόγος και ψυχίατρος και θεολόγος η κυρία Μάγδα Τσολάκη, που θα μιλήσει για τις σύγχρονες προκλήσεις, την πρόληψη και αντιμετώπιση της άνοιας. Έχουμε την προβολή της ταινίας Coco Farm στο Φλίσβο, στην Αλεξανδρούπολη, στις 9:15 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών θα γίνει αυτή η προβολή.
1: Ναι.
2: Έχουμε το δεύτερο Silk City Run που θα διεξαχθεί αύριο στους δρόμους του Σουφλίου. Δρομής κάθε ηλικίας, κάθε δυνατότητας και αντοχής. Για να βγει ο κόσμος έξω να αφηλθεί, αυτός είναι ο στόχος ουσιαστικά. Έχουμε το τρίτο φεστιβάλ Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που θα πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα το Σαββατοκυριακό 27 και 28 του μήνα. Είναι μια συνδιοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου και του Ιεροψαλτικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Μητρόπολης, Δημοτήχου Ορεστιάδα Σουφλίου, Θρασίβουλος Στανίτσας. Είναι ενταγμένο στο πλαίσιο των Ορεστίων. Σε αυτό λοιπόν, μέσα σε αυτό το διήμερο θα έχουμε και αύριο, που θα είναι η πρώτη μέρα στις 9 το βράδυ, θα την εμφάνιση των ηλικιακών τάξεων του Μουσικού Σχολείου της Αλεξανδρούπολης σε μια συναυλία με τίτλο Rock Symphony.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
2: Έχουμε, ναι, αυτό θα είναι ωραίο. Καλά, όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι ωραίες, δεν το συζητάμε. Και μόνο που βγαίνεις έξω φτάνει.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Μια πολυδιάστατη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση για τα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και σειροτρόφων στο Σουφλί, τον Ιούνιο του 1936. Θα γίνει την Κυριακή αυτή από την Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ιστορικό περίπατο και ομιλίες και ιστορική έκθεση, η οποία μάλιστα έκθεση λειτουργεί ήδη για όποιον θέλει να πάει να την δει από κοντά και με ξεναγώ κιόλας. Έχουμε την μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης. Στις 28 Ιουνίου θα γίνει αυτό στο Υπαίθριο Θέατρο Αλκυναλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια μουσικοχορευτική παράσταση με τίτλο «Τρεις αδελφούλες ήμασταν».
1: Μάλιστα.
2: Στις 8.30 το βράδυ της Κυριακής. Και κλείνω με Ορέστια, γιατί έχουμε και μια μεγάλη συναυλία, μην ξεχνιόμαστε.
1: Σωστά.
2: Την Κυριακή που κλείνουν τα Ορέστια. Τα Ορέστια κάθε χρόνο κλείνουν με μια μεγάλη συναυλία που είναι ανοιχτή, ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, φέτος είναι ο Κώστας Μακεδόνας και η Βίκη Καρατζόγλου.
1: Και μας τα είπε χθες και όλες το απόγευμα εδώ, ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή την απογευματινή.
2: Οπότε,
1: όσοι δεν ακούσαν τι μας είπε, υπάρχει στο YouTube, μπορεί να τη δείτε εκεί. Συγγνώμη για την διακοπή.
2: Ναι. Είναι πλαισιωμένοι οι δύο καλλιτέχνες από τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλβάρας, γιατί θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιέρωμα στο μεγάλο συμφέτη. Ναι. Η συναυλία λοιπόν, επαναλαμβάνω, την Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, στον Πευκόνα, και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αυτά για.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καλημέρα.
1: Να και ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Κώστας Μακεδόνας εδώ.

0: Πραγματικά δεν ξέρει κανείς το πόσο ωραία τραγούδια είναι όλα αυτά του Απόστολου Καλδάρα. Δεν ξέρει κανείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πέρα από αυτό που ακούτε, Νύχτος χωρίς φεγγάρι, σας θυμίζω κάποια, έτσι. Σίμου χάραξες πορεία, στα Αποστόλη του Κουτούκι, το Θαυρό μουρμούρι μπαγλαμά, το Μια στεναχώρια έχω απόψε, όσα θυμάμαι. Το Ένα στέρι πέφτει πέφτει, Αφού μαρτύσαν τα δυο σου χείλη, Όνειρο πατηλό και τόσα άλλα που θα ακουστούν στη συναυλία της Κυριακής, αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα, με την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, την Βίγη Καρατζόγλου και τον Κώστα Μακεδόνα εδώ στο πλαίσιο των οριστείων. Φύγαμε από τα οριστεία όμως και φτάνουμε τώρα στις Σέρρες για να μάθουμε τα νέα. Από εκεί καλημερίζω τη Δέσποινα Γεννακίδου.
1: Καλημέρα. Ηλιόλουστη ημέρα σήμερα, προβλέπετε. Και αναμένεται να έχουμε και πολύ ψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο αλλά και την εβδομάδα που ξεκινάει.
0: Από εδώ και πέρα και να κάνει πια, δηλαδή και 40 να φτάσει.
1: Ναι, έτσι. Να πούμε ότι η πόλη θα φορέσει τα γιορτινά της, γιορτάζει τα ελευθεριά της, την απελευθέρωσή της. Την Δευτέρα 29 Ιουνίου.
0: Που σημαίνει και... έχετε αργία στις Σέρρες, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως και στην Καβάλα. Ωραία.
1: Και ήδη σας έχω ενημερώσει για τις διάφορες εκδηλώσεις
0: που
1: είναι πολύ ενδιαφέρουσες που γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με παρέλαση στο κέντρο της πόλης, τη μεγάλη συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια. Τώρα, είναι δύσκολες αυτές οι μέρες εδώ στις Σέρρες. Έχουμε τη δίκη για το θάνατο 17χρονου Άγγελου. Χθες δεύτερη μέρα της δίκης. Ο 17χρονος που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό του που συγκλώνει στην Ελλάδα, παραμονές θεοφανίων 2026. Τώρα να σας πω ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία και το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης. Η εκδίκαση ξεκίνησε χθες στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων με μια μαραθώνια Γιάννη ακροματική διαδικασία, γύρω στις 3 ξεκίνησε. Και ολοκληρώθηκε γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ με την εξέταση οικογένειας του Άγγελου, των φίλων του που ήταν μαζί το εκείνο το βράδυ, το μοιραίο βράδυ, και των δύο φίλων του 16χρονου που το συνόδευαν μέχρι τον αύριο χώρο της Μητρόπολης, όπου ο 16χρονος επιτέθηκε στο 17χρονο και τον ξυλοκόπησε. Τώρα,
0: μάλιστα.
1: Τι να σου πω. Ήμουν εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι. Ο πατέρας, η μητέρα, η αδερφή του Άγγελου βρέθηκαν σε ένα του δικαστηρίου απέναντι από τον άνθρωπο που κατηγορείται για το θάνατο του δικού τους παιδιού. Και έπρεπε να ξαναζήσουν όλες αυτές τις τραγικές στιγμές. Συγγενείς, φίλοι του Άγγελου, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και πολίτες συγκεντρώθηκαν και έκανα μέχρι αργά χθες στο δικαστήριο, ήπια, ήρεμα, χωρίς εντάσεις, εκφράζοντας αίσθηση στήριξη στην οικογένεια του Άγγελου. Σήμερα αναμένουμε την απόφαση. Τώρα, σήμερα έχουμε μια δίκη όμως. Και μάλιστα υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να εκδικαστεί η έφεση των 30 μεταναστών που είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το Νοέμβριο του 2025 στην κλειστή δομή φιλοξενίας Κλειδί στη Συντική Σερών. Να θυμίσω λίγο πως η υπόθεση αφορά τα γεγονότα εξέγερσης στη δομή στη Συντική, τα οποία είχαν προκαλέσει και τραυματισμούς αστυνομικών αλλά και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Να πούμε ότι η Ανταρσία Σερών αναμένεται να πραγματοποιήσει συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα, ενώ από την αστυνομική διεύθυνση Σερών ανακοινώθηκε πως λόγω της διασφάλισης ομαλής διεξαγωγής της δίκης θα ισχύσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του δικαστικού Μεγάρου από τις 8 η ώρα το πρωί, σε λίγο δηλαδή, έως τις 4 η ώρα το απόγευμα. Να θυμίσω ότι η εξέγερση έγινε το Νοέμβριο όταν οι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες κράτησης. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκης 3 ετών και χρηματικό πρόστιμο 450 ευρώ σε 26 κατηγορούμενους. Σε 3 κατηγορούμενους επιβλήθηκε ποινή 3 ετών και ενός μήνα, ενώ στον κατηγορούμενο που κρίθηκε υπαίτιος για επίθεση σε αστυνομικό επιβλήθηκε ποινή 3 ετών και 7 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα είχαμε απόφαση βάσει της οποίας 3 σοφρονιστικοί υπάλληλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών καθώς κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία, πράξη συνδεόμενη με παράνομο επισκεπτήριο που πραγματοποίησε σύζυγος κρατουμένου στις φυλακές Νιγρήτα Σερών το Μάιο του 20. Παρά την απαγόρευση επισκεπτήριων που ίσχυε τότε, αν θυμάσαι, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από βιντεοληπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας των φυλακών, το οποίο κατέγραψε τη σύζυγο του τότε κρατουμένου να εισέρχεται στο κατάστημα κράτησης. Τη γυναίκα συνόδευε σοφρονιστικός υπάλληλος εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος μετέφερε με καρότσι σούπερ μάρκετ αντικείμενα που προοριζόταν για τον έγκλειστο: τρόφιμα, ενεργειακά αναψυκτικά, γλυκό και αναλώσιμα υλικά. Στο ίδιο καρότσι μεταφέρονταν επίσης και ένας μεταχειρισμένος εκτυπωτής μικρής αξίας και ένα ρούτερ, εξοπλισμός που σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων επρόκειται να δοθεί ως άτυπη δωρεά προς το προσωπικό των φυλακών. Ήδη αρνήθηκε την κατηγορία που τους αποδόθηκε. Θυμίζω αυτό που είπα και χθες, έτσι το περνάω πολύ γρήγορα σήμερα, αλλά πρέπει να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι ένας πετυχημένος θεσμός που παίρνει σάρκα και οστά από σήμερα και ολοκληρώνεται το Σάββατο στο λιμανάκι του Λιλιθοτόπου στη Λίμνη Κερκίνη, Lake Dam Festival. Αύριο το πρωί Σάββατο, τουρνά ποδοσφαίρου σε 6.30, το απόγευμα αφήγηση παραμυθιού και σε 9.30 λαϊκή συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση και είσοδο ελεύθερη για το κοινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα στην Ελευθερία, όπως σου έλεγα πριν από λίγο, 9 η ώρα το βράδυ, χοροθεατρική παράσταση της Σχολής Χορού του Δήμου Σερών στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αστέρια. Η Πρίγκιπισσα και ο Βάτραχος είναι το έργο. Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στο πλαίσιο των Ελευθερίων Πάντα, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός σπερινός χωροστατούντου στου Βασιμιωτάτου του Μητροπολίτου Σερών και Νιγρίδης Θεολόγου, στον προσκυνηματικό ναό των Αγίων Θεοδόρων, σε 8 επαιτειακή εκδήλωση Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρίδης σε συνεργασία με το Δήμο, με κεντρική ομιλήτρια τη Δήμαρχο Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα, με θέμα 29 Ιουνίου 1913 το Εθνικό Πάσχα των Σεραίων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία από την Ελληνική Χοροδία Αγγέλων Φωνές με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής του Μαξιμίου Πνευματικού Ιδρύματος Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρίδας στον αύριο χώρο του Ιερού Καθεδρικού και Προσκυνηματικού Ναού των Αγίων Θεοδόρων. Τη Δευτέρα, ανήμερα της Μεγάλης Γιορτής, έχουμε στις 10 δοξολογία για την επέτειο της απελευθέρωσης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίσων Ταξιαρχών. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας. Στις 11 παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και του Ελληνικού Στρατού, και στις 9 η ώρα το βράδυ επαιτειακή συναυλία με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, όπως είπαμε, στο Ιρών Σερών.
0: Τι ωραία!
1: Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε ότι έχουμε και μία ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Σερών ότι τη Δευτέρα, η μέρα εορτασμού της απελευθέρωσης πόλης, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά.
0: Αυτό μια που το λες τώρα θυμήθηκα και ξεχάσαμε να το πούμε νωρίτερα. Εδώ στην πόλη μας σήμερα, στο πλαίσιο των ορεστίων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 12 το βράδυ. Η γιορτή εμπορία. Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Μέχρι τις 12 το βράδυ, ναι.
1: Ευκαιρία για ψώνια για όσους δεν μπορούν τις άλλες ώρες.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Συνδυάζεται και με τις ωραίες γιορτές που
0: έτσι. Ναι.
1: Και σε αποχαιρετώ με μια εκδήλωση σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι στα Ελευθέρια του Δήμου Στιτικής. Ιωάννης Μελισανίδης, ο Χρυσός Μυρονιώτης. Είναι ένα αφιέρωμα στη διαδρομή και τη ζωή του σπουδαίου αυτού αθλητή, Ολυμπιονίκη, επέτειος 30 χρόνων από την Ατλάντα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βυρώνιας. Η τοποθεσία αφορά το ανοιχτό αμφιθέατρο στην πλατεία Βυρώνιας και τιμάται ο σπουδαίος αυτός αθλητής, ο Ιωάννης Μελισανίδης, που έρει την καταγωγή του από τη Βυρώνια Σερών.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Οπότε καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, όπου και αν πάτε αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, σίγουρα θα βρείτε κάποια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για να περάσετε έτσι όμορφα πέρα από όλα τα υπόλοιπα που θα κάνετε. Ναι, παντού. Να σε καλά, Δέσποινα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά. Καλοκαίρι σημαίνει, λέει το τραγούδι. Τι σημαίνει, για να ακούσουμε.

Σας εύχομαι να κάνετε αυτό το bloom που ακούσατε λίγο πριν στο τραγούδι αυτό του Παντελή του Κεραμαριού με τους φίλους του εκεί, ηθοποιούς και τραγουδιστές. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα θα είστε πενταλένοι. Δευτέρα, Τρίτη βέβαια ακούσατε ότι υπάρχουν και οι, πώς το λένε, οι γιορτές τα Ελευθέρια, Σέρες και στην Καβάλα. Παρ' όλα αυτά οι φίλοι ακροτές θα μπορέσουν να μας ακούσουν κανονικά. Και η Δώρα παίρνει άδεια. Ή κάνω λάθος? Όχι, όχι, θα είναι εδώ η Δώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους σας φίλες και φίλοι.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Ελάγιου. Δραματικές εικόνες στα συντρίμια του διπλού σεισμού που ισοπαίδωσε πόλη στη Βενεζουέλα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία η χώρα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός μπορεί να εκτοξευθεί. Οι υποδομές της Βενεζουέλας ήταν ήδη εξαιρετικά ευάλωτες, κάτι που βάζει τεράστια εμπόδια στο έργο των διασωστών που δίνουν μάχη με το χρόνο μέσα στα χαλάσματα, αναζητώντας επιζώντες. Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγουάιρα, ενώ οι σεισμολόγοι έχουν καταγράψει πάνω από 180 μετασεισμούς. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο, το Μετρό και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της προς τη Βενεζουέλα. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν 150 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια, στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη για την παροχή υλικοτεχνικής και ανθρωπιστικής βοήθειας. Σύμφωνα με μετρήσεις από τις δύο ισχυρότατες δονήσεις που είχαν μικρό εστιακό βάθος, μέσα σε μία ώρα εκλήθηκε ενέργεια 100 χρόνων, ισοδύναμη με 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας. Δοκιμάζεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης σε εμπορικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal, στόχος έγινε φορτηγό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ένα πρώτο πακέτο στοχευμένων μέτρων για την στήριξη της αλίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σύσκεψη με εκπροσώπους του κλάδου σε μια προσπάθεια για την ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε την επικήρυξη του λαγοκέφαλου προσφέροντας αμοιβή 5,33 ευρώ ανά κιλό αλιευμένου ψαριού με στόχο την αντιμετώπιση της εξάπλωσής του. Το σχέδιο θα ξεκινήσει πιλωτικά στα νυχτά του Νοτίου Αιγαίου και την Κρήτη, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τους αλιείς των υπολείπων περιοχών. Το άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώσεις στις οικονομικές σχολές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, είπε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους προειδοποιεί ότι η Ευρώπη ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τους 50 βαθμούς Κελσίου, είτε φέτος είτε το επόμενο καλοκαίρι. Στην Ιταλία, το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονη δυσφορία, με τις αρχές να αποδίδουν 6 θανάτους σε πιθανή θερμοπληξία. Στο Παρίσι, τίθενται έκτακτα μέτρα με απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.

7 ακριβώς λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή σήμερα. Φτάσαμε 26 Ιουνίου. Ξεκινάμε τα ανατολικά και πρωινά της ΕΡΤ Καβάλα. Σήμερα είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Είναι μαζί μας και η ΕΡΤ Σερών. Και μαζί θα γνωρίσουμε μέχρι και τις 9 τον παλμό της επικαιρότητας στις περιοχές μας. Στο μικρόφωνο είναι η Τασούλα Κριτικού, στην επιμέλεια του ήχου ο Μάκης Σαμιτάκος. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την καλημέρα σας, αλλά και θέματα που μπορούμε να αναδείξουμε, μπορείτε να καλείτε το 2510 24 25 49.

Πριν περάσουμε στους καλεσμένους του σημερινού μας προγράμματος, να δούμε λιγάκι κάποιες από τις ειδήσεις των Σερών, της Καβάλας και της Δράμας που ξεχωρίζουν και διαμορφώνουν, θα λέγαμε, την τοπική επικαιρότητα. Πρώτη μας στάση θα είναι σήμερα στις Σέρες, όπου είναι η δεύτερη μέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που έχασε, να θυμίσουμε, τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό του που συγκλώνησε την Ελλάδα παραμονές Θεοφανίων του 2026. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία και το δικαστήριο να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται ο 16χρονος, ήταν τότε 15 ετών και 2 μηνών, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όλο αυτό το διάστημα ήταν έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων στο Βόλο. Η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων με μια μαραθώνια ακροαματική διαδικασία από τις 3 το μεσημέρι έως τις 10 το βράδυ, με την εξέταση της οικογένειας του Άγγελου, των φίλων του που ήταν μαζί του εκείνο το μοιραίο βράδυ και των δύο φίλων του 16χρονου που το συνόδευσαν μέχρι τον άβλιο χώρο της Μητρόπολης, όπου ο 16χρονος επιτέθηκε στο 17χρονο και τον ξυλοκόπησε άγρια. Λίγο αργότερα στο πρόγραμμά μας θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε όλες τις λεπτομέρειες για τη σημερινή σημαντική ημέρα από τον συνάδελφό μας τον Βασίλη Αναστασιάδη. Για την ώρα πάμε στη Δράμα. Εκεί έχει τεθεί σε χρήση από το κοινό τμήμα του έργου διαμόρφωσης περιμετρικής δημοτικής οδού Κορυλόβου Δράμας μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών που επιτρέπουν την ασφαλή κυκλοφορία και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση. Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και διαμόρφωση της περιμετρικής δημοτικής οδού Κορυλόβου με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης, αλλά και την ενίσχυση της ήπιας αναψυχής και άθλησης των πολιτών. Δεν έχει ακόμα αποπερατωθεί στο σύνολό του το έργο αυτό. Απομένουν εργασίες που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα και η απόδοση του πρώτου τμήματος στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενεργοποίηση μιας ουσιαστικής αστικής και περιαστικής παρέμβασης σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους χώρους της Δράμας, είναι η γνωστή μας αγαπημένη περιοχή του Κορυλόβου. Από εκεί και πέρα, στην Καβάλα είναι σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αγίου Αποστόλου Παύλου και της 113ης επετείου από την απελευθέρωση της πόλης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν παρουσία του Προέδρου Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Την Κυριακή για τις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μέγας πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου και για τις 8.30 το βράδυ η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου προς το Μνημείο Αφήξεως Αποστόλου Παύλου στην Νεάπολη. Θα ακολουθήσει στις 9.30 μουσική συναυλία από τη στρατιωτική μουσική της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης στην Πλατεία Κανάρη, ενώ για τη Δευτέρα, που είναι και τοπική

αργία για την Ακαβά, αλλά μετά τον Όρθο και την πανηγυρική πολυαρχαιριατική θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, αναμένεται στις 11 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του οποίου θα ψαλεί δοξολογία για τον εορτασμό της 113ης επετείου απελευθέρωσης της Καβάλας, ενώ στις 7.30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί η τελετή ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο Δημότη Καβάλα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Θα ακολουθήσει στις 9 το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων Αγρυπνία προς τιμή των Αγίων Αποστόλων στους αρχαίους Φιλίππους επί των ερηπείων της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Α, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει την επόμενη μέρα και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής του 1913. Και εκεί θα υπάρξει τελετή ανακήρυξης του Προέδρου της Δημοκρατίας σε επίτιμο Δημότη Δοξάτου. Αυτή θα γίνει στο ιστορικό δημαρχείο της περιοχής. Τώρα, για την απελευθέρωση της Καβάλας, για τις εκδηλώσεις αυτές που είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε τη Δευτέρα και το παράκτιο περιπολικό Μαντούβαλου. Θα καταπλέψει στο λιμάνι της πόλης εκείνο το πρωινό. Θα παραμείνει στην περιοχή μέχρι το απόγευμα και θα είναι επισκέψιμο για το κοινό 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Επίσης, τελευταία μας στάση στη Δράμα είναι σε εξέλιξη προετοιμασίες. Στην τελική ευθεία θα λέγαμε για την Λευκή Νύχτα, η οποία θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από τον Τοπικό Εμπορικό Σύλλογο την Παρασκευή 3 Ιουλίου, ενώ προετοιμασία υπάρχει και στην Ελευθερούπολη για την διοργάνωση της δικής της Λευκής Νύχτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 30 Ιουλίου με αποκορύφωμα της βραδιάς και τη μουσική εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου.

ψηλά τα κούνια. Τα γιορτινά λουλούδια κι όλοι όπως γελούσαν, σιγοτραγουδούσαν το μέγεθος της πλήξης, ένα σπασμένο.

σε όμορφια διαρκείας, να μια σπριτούρτα με κομμάτια φρούτα βγαίνει από την ψήξη για να μας καταπλήξει.

0: Πάμε λίγο τώρα και πάλι στις Σέρρες, καθώς εκεί σήμερα στο εφετείο Σέρρων αναμένεται να εκδικαστεί υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας η έφεση των 30 μεταναστών που ίσως θυμόσαστε είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στην κλειστή δομή φιλοξενίας της Ειδικής Σέρρων. Είναι μια υπόθεση που αφορά τα γεγονότα εξέγερσης στη δομή του κλειδιού, τα οποία είχαν προκαλέσει τραυματισμούς αστυνομικών και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Οι αρχές έχουν θέσει ως προτεραιότητα την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, αλλά και της κυκλοφορίας στην περιοχή του δικαστικού Μεγάρου Σέρρων, καθώς η Ανταρσία Σέρρων προγραμματίζει συγκέντρωση αλληλεγγύης. Και στο πλαίσιο αυτό θα ισχύσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του δικαστικού Μεγάρου Σέρρων από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τώρα, πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα είναι ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Καβάλας, ο οποίος έχει δώσει τις λεπτομέρειες για την επιστολή που απέστειλαν πριν από λίγα 24 ώρα προς τον Διευθυντή του ΔΔΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης που δημιουργούν πολλά προβλήματα σε επαγγελματίες της περιοχής. Οι διακοπές αυτές θα πρέπει να γίνονται σε ώρες με χαμηλή κινητικότητα, δήλωσε στην ΕΡΤ Καβάλας ο κ. Παναγιώτης Αρσονιάδης, τον οποίο και ακούμε.
1: Πράγματι, η Ομοσπονδία έστειλε μια επιστολή προς το ΔΔΕ, αναφέροντας ένα διαχρονικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι ευεργέτες. Το ίδιο έχει αφορά με τις είτε προγραμματισμένες είτε έκτακτες εργασίες στο δίκτυο του ΔΔΕ, κάτι το οποίο δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις, μέλη μας. Αυτό το οποίο ζητήσαμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι δεν μπορεί να γίνονται τέτοιου είδους προγραμματισμένες, άμα μιλήσουμε για αυτού του είδους τις εργασίες, μέσα στην καρδιά της αγοράς, μέσα στη λειτουργία καθημερινά της επιχείρησης, και πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρξει ένας προγραμματισμός διαφορετικός τέτοιου είδους, ώστε ούτε οι επιχείρησεις να ταλαιπωρούνται, αλλά ούτε και οι πολίτες που εξυπηρετούνται από τις επιχειρήσεις να ταλαιπωρούνται. Και ξέρετε, και είδατε και ένα ακόμα θέμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης, όπου έχουν ψυγεία, έχουν τρόφιμα, όπου και αυτές πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους. Και πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους. Είναι προφανές ότι μπορούν να πάρουν τα μέτρα τους αυτές οι επιχειρήσεις, όταν δεν βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο την καλοκαιρινή και δεν βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας από πλευράς προωτολογίου. Αυτά τα αυτονόητα, κατά την άποψή μας, ζητήσαμε από το ΔΔΕ, και φυσικά σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν έκτακτες εργασίες όπως κάποια βλάβη, αυτό όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί εκείνη τη στιγμή. Αλλά ιδιαίτερα στις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης του δικτύου, αυτές θα πρέπει να γίνονται σε κάποιες ώρες που δεν υπάρχει κινητικότητα, δεν υπάρχει αυξημένη κινητικότητα από την πλευρά των καταναλωτών, και έτσι να υπάρχει και σαφής ενημέρωση ακόμα περισσότερες ημέρες πιο πριν ζητήσαμε μια ενημέρωση, για να μπορεί ο κάθε επαγγελματίας, έμπορος και βιοτέχνης να κάνει και αυτός το πρόγραμμά του, είτε αυτό έχει να κάνει με την λειτουργία της επιχείρησής του, είτε έχει να κάνει με την προστασία των αγαθών τον οποίο μπορεί να έχει στην επιχείρησή του.
0: Ήταν ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων Βιοτεχνών Καβάλας, ο κύριος Παναγιώτης Αρσονιάδης. Πάμε τώρα στη Δράμα. Εκεί από Δευτέρα θα τεθεί σε εφαρμογή η επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιπλέον οδούς της πόλης. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του Δήμου Δράμας για την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης και την ενίσχυση της κυκλοφοριακής λειτουργίας του κέντρου. Οι οδηγοί που σταθμεύουν στις θέσεις που υπάγονται στο σύστημα οφείλουν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη κάρτα στάθμευσης, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες που αναγράφονται στην πίσω όψη της, καθώς και να τηρούν τη χρονική διάρκεια που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο κάρτας. Ο Δήμος της Δράμας από την πλευρά του καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τις νέες ρυθμίσεις και να συμβάλλουν στην ομαλή εφαρμογή του μέτρου, με στόχο μια πόλη πιο λειτουργική, πιο καθαρή και πιο φιλική για όλους.

0: Ερτσερών, Ερτ Καβάλας, Ανατολικά και Πρωινά, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είμαστε στα 33 λεπτά μετά τις 8, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Τασούλα Κριτικού στο μικρόφωνο, Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου, 2-510-24-25-49, το τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Για να πάμε τώρα στο Δήμο Παγκαίου της Καβάλας, όπου έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 720.000 ευρώ για τις παιδικές κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει χορηγηθεί σε όλα τα χρόνια λειτουργίας των κατασκηνώσεων και η χρηματοδότηση αυτή αφορά τόσο στη λειτουργία των κατασκηνώσεων όσο και στη συντήρηση, αναβάθμιση και ανακαίνιση των εγκαταστάσεών τους, ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους φιλοξενούμενους. Οι κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου αποτελούν μια δομή με σημαντικό κοινωνικό πρόσημο, καθώς φιλοξενούν παιδιά, άτομα με αναπηρία και συμπολίτες κατοίκους της περιοχής της τρίτης ηλικίας, προσφέροντας στιγμές δημιουργίας, ξεκούρασης και κοινωνικής ένταξης. Έχει μιλήσει σχετικά ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ο οποίος στάθηκε και στο θέμα με τα πλευρικά διόδια του Αγίου Ανδρέα στο Δήμο Παγκαίου και τις ουρές χιλιομέτρων που σχηματίστηκαν πριν από λίγες ημέρες. Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι βέβαιο ότι όταν είχαν σχεδιαστεί τα διόδια στην περιοχή τους δεν είχε αυτή την επισκεψιμότητα ο τόπος και γι' αυτό ίσως και πρέπει να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός, να γίνει δηλαδή από την αρχή. Για να πάμε να τον ακούσουμε.
1: Είναι γεγονός ότι χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Παγκαίου με το ποσό των 720.000 ευρώ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών, των παιδικών κατασκηνώσεων μάλλον της Νέας Περάμου, αλλά και να προχωρήσουμε σε αναβάθμιση και την συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων που υπάρχουν εκεί. Νομίζω ότι πλέον έχουμε και εμείς την υποχρέωση να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από το Ταμείο και από το Υπουργείο, το ανάλογο Υπουργείο, το σχετικό με την κυρία Υπουργό, με τη Δόμνα Μιχαηλίδου, όπου το έργο που τελείται είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά φαίνεται και η εμπιστοσύνη που έχει το Υπουργείο στο Δήμο μας και στην λειτουργία των κατασκηνώσεων, καθώς η χρηματοδότηση αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που υπάρχει σε όλη την χώρα. Όμως δεν μένουμε σε αριθμούς, μένουμε στο γεγονός ότι παρέχουμε υπηρεσίες και μάλιστα στα μικρά παιδιά που φιλοξενούμε σε παιδική ηλικία, αλλά και στα ΑΜΕΑ. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που επιτελείται εκεί και από τους εργαζόμενους, αλλά και από τον σύνδεσμο ΑΜΕΑ που βοηθούν σε κάθε περίπτωση, ώστε σε μια πολύ ευάλωτη κοινωνία να μπορούμε να παρέχουμε και εμείς ανάλογες υπηρεσίες. Ασχολήθηκα, αλλά λύση ουσιαστική δεν δόθηκε. Είναι βέβαιο ότι όταν είχαν σχεδιαστεί τα διόδια, σε κάθε περίπτωση η περιοχή μας δεν είχε αυτή την επισκεψιμότητα. Και γι' αυτό ίσως και πρέπει να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός, να γίνει από την αρχή και επιβάλλεται κατά την εκτίμησή μου να γίνει έργο. Την ερχόμενη εβδομάδα, που ούτως ή άλλως θα είμαι και εγώ στο Δημαρχείο, έχω μιλήσει με παράγοντες της Εγνατίας Οδού και συγκεκριμένα της Στέρνα, ο οποίος είναι ανάδοχος και παρακολουθεί το έργο, προκειμένου να βρεθούμε από κοντά και να δούμε και να πιέσουμε για ουσιαστικές λύσεις, γιατί βλέπουμε, και αυτό είναι το άλλο θετικό της όλης κατάστασης, ότι το Παγκαίο ξεφεύγει όσον αφορά τον τουρισμό του. Το είδαμε ότι κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στο Πανελλήνιο και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά βέβαια γεννά και πάρα πολλές υποχρεώσεις, προσδοκίες για εμάς, για τον πολίτη, για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον χώρο, αλλά και σε κάθε περίπτωση πρέπει να δημιουργήσουμε όσο γίνεται καλύτερες στο μέτρο του δυνατού που έχει να κάνει με το Δήμο, αλλά και στο μέτρο του δυνατού που μπορεί να πιέσει ο Δήμος, καλύτερες υπηρεσίες αλλά και έργα υποδομής. Η διέλευση μέσα από το διόδια πρέπει να γίνεται κανονικότατα, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα, και μάλιστα με αυτές τις ζέστες που το βλέπουμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο αξίζει να σας πω ότι τόσο στην παραλιακή από Στριμώνα μέχρι Νέα Πέραμο, όσο και στην Εγνατία, υπήρχε κομβόι αυτοκινήτων. Ήτανε ίσως και το πρώτο πιο δυνατό Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή όντως, που είχαμε τόσο μεγάλη επισκεψιμότητα. Και είναι δεδομένο ότι το Παγκαίο έχει γίνει ένας οδικός τουριστικός προορισμός, Και γι' αυτό αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα όλο το καλοκαίρι, αλλά και κατά την περίοδο του χειμώνα που έχουμε δει πάρα πολλούς επισκέπτες. Άρα εμείς, για να επανέλθω στο ερώτημά σας, ασκούμε πίεση προς την εταιρεία, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μην έχουμε ανάλογα προβλήματα. Δεν λύθηκε το θέμα, ούτε λύνεται με τα τηλέφωνα που μπορεί να πάρει ένας δήμαρχος, ένας αντιδήμαρχος, ένας βουλευτής. Πρέπει ουσιαστικά να δοθεί μια πολύ σοβαρή λύση, τόσο στην είσοδο και την έξοδο του Αγίου Ανδρέα, όσο και στην είσοδο ή μάλλον στην είσοδο προς την Εγνατία, φεύγοντας από την παραλία Οφρηνίου, όπου και εκεί ο δρόμος είναι πολύ δύσκολος και επικίνδυνος και για το οποίο υπάρχει όρημη μελέτη, πιέζουμε προκειμένου, εδώ και χρόνια βέβαια, αξίζει να σημειωθεί, προκειμένου να δοθεί μια λύση και σε εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Και θα κλείσω με αυτό, ότι ο σχεδιασμός που είχε γίνει σε σχέση με το πού είναι το Παγκαίο τώρα, στο πώς έχει καταστήσει το γενικότερο τουριστικό χάρτη, δεν είχε καμία σχέση. Άρα θέλει αναθεώρηση, θέλει ανασύνταξη, θέλει ανασχεδιασμό για να μπορέσουμε να μπορούν να παρέχονται οι κατάλληλες υπηρεσίες στους πολίτες.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Παγκαίου, ο κύριος Φίλιππος Αναστασιάδης. Τέτοιος σχεδιασμός, κάπως αναθεώρηση ίσως θα πρέπει να ισχύσει και επάνω για τα διόδια του Προμαχών, από που και έρχεται όλος αυτός ο κόσμος για τις παραλίες μας εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι μαζί μας τώρα ο συνάδελφός μας από την ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ, αγαπημένος ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη μου, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένη Σταυρούλα, καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε τηλεφωνήσει βέβαια για άλλο θέμα, αλλά κάνε μας ένα σχόλιο, πες μας και λίγο με την κατάσταση με τα διόδια του Προμαχώνα, τι γίνεται τώρα αυτές τις ημέρες και τα Σαββατοκύριακα κυρίως που κατεβαίνει όλος αυτός ο κόσμος.
2: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη του Δημάρχου Παγκαίου, του κ. Αναστασιάδη, και έχει ενδιαφέρον για τις Σέρρες, γιατί ξέρεις ότι πάρα πολλοί Σερραίοι έρχονται για διακοπές εκεί, στο Δήμο Παγκαίου. Στο Φρίνιο, εκεί στις περιοχές όλες είναι πάρα πολλοί Σερραίοι, οι οποίοι έχουν και σπίτια εκεί και έρχονται για να κάνουν τα μπάνια τους. Να πούμε τα σούλα και κυρίες και κύριοι, ότι όσον αφορά τα διόδια, πλέον η νέα διοίκηση, η νέα εταιρεία που έχει αναλάβει πλέον τα διόδια, η εντολή που έχουν πάρει είναι ότι όταν συγκεντρώνεται μια τεράστια ώρα από αυτοκίνητα, δεν ανοίγουν όπως γινόταν με το προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή με το προηγούμενο καθεστώς, όταν συγκεντρώνονταν μια πολύ μεγάλη σειρά αυτοκινήτων, μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, τότε τα διόδια άνοιγαν για να διευκολυνθεί ο κόσμος. Πλέον αυτό δεν γίνεται. Βέβαια εμείς με έκπληξη το διαβάσαμε και με ευχαρίστηση θα έλεγα για την παρέμβαση που έκανε ο κ. Αναστασιάδης πρόσφατα και τα διόδια άνοιξαν εκεί στην περιοχή του. Εδώ έχουμε το μεγάλο πρόβλημα στον Προμαχώνα. Εκεί λοιπόν κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο τα πρωινά έρχονται πάρα πολλοί Βούλγαροι, οι οποίοι γνωρίζεις ότι διατηρούν εξωτικές κατοικίες γενικά σε όλο το Στρεμονικό κόλπο. Παρατηρείται λοιπόν το Σάββατο πρωί το φαινόμενο να έχουμε τεράστια ουρά αυτοκινήτων. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι το προηγούμενο Σάββατο η ουρά ήταν, για όσους ξέρουν την περιοχή, από τα Διόδια μέχρι το καζίνο. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολλά χιλιόμετρα από τα Διόδια του Προμαχώνα, που είναι μετά το Τελωνείο. Είναι εκεί που είναι ουσιαστικά η διασταύρωση για το χωριό Προμαχώνας. Μέχρι το καζίνο, που είναι εντός, ουσιαστικά στα σύνορα εντός βουλγαρικού εδάφους, υπήρχε διπλή σειρά αυτοκινήτων που περίμεναν για τέλειωτες ώρες. Και βέβαια εμείς βλέπουμε το ίδιο φαινόμενο και στα Διόδια του Στριμονικού, αλλά βέβαια και και στα διόδια έτσι όπου έχουμε διόδια εδώ στην περιοχή μας. Τώρα να σου πω και θα προσπαθήσω να προσεγγίσω λίγο ότι βρισκόμαστε μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Σερών.
0: Για αυτή τη
2: δίκη. Λοιπόν, ότι εδώ, ακριβώς. Εδώ λοιπόν πριν από καιρό είχαν αποδράσει από την κλειστή δομή συνδικής κάποιοι Αιγύπτιοι, οι οποίοι δικάστηκαν εδώ και καταδικάστηκαν με φυλάκιση και χρηματικές ποινές. Να πούμε λοιπόν ότι αυτοί οι Αιγύπτιοι σήμερα κάνουν έφεση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πραγματικά δρακόντια μέτρα ασφαλείας μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Σερών. Πριν από λίγο έκλεισε η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή μπροστά μου βλέπω τρεις κλούβες των ΜΑΤ. Έχουν έρθει τρεις κλούβες, από ό,τι καταλαβαίνω έχουν έρθει και από άλλη περιοχή. Έχει κλείσει ο δρόμος μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο. Και βέβαια αναμένονται από λεπτό σε λεπτό να έρθουν οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι από ό,τι γνωρίζω είναι έγκλεισες σε φυλακές όλης της χώρας, για να ασκήσουν έφεση, για να γίνει το δικαστήριο. Και αυτό η Διεύθυνση Αστυνομίας Ερών έχει πάρει αυτά τα μέτρα, δηλαδή όπως είπαμε έχει φέρει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ, μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Είναι κλειστός ο δρόμος αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξει, για όσους μας ακούνε εδώ στην Έρτη Ερών και στον νομό Ερών βέβαια. Άρα να ξέρετε όλοι ότι από το ύψος του οδού Θεσσαλονίκης, από εκεί που λέει είναι η Περιφερειακή Ενότητας Ερών, το κτίριο, ναι, μέχρι μπροστά όλος ο δρόμος του δικαστήρια, αυτή τη στιγμή είναι κλειστός, υπάρχουν οι κλούβες των ΜΑΤ και περιμένουμε βέβαια σε λίγο να φτάσουν και οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν καταθέσει αίθηση. Βέβαια σήμερα είναι μια μέρα που είναι πολύ σημαντική, γιατί θα συνεχιστεί η δίκη για το θάνατο του 17χρονου του Άγγελου, παραμονές θεοφανίων, το 2026.
0: Τα λέγαμε στην έναρξη του προγράμματος σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης που ξεκίνησε με αυτή τη μαραθώνια ακροαματική διαδικασία. Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, Βασίλη, και τι περιμένουμε να γίνει σήμερα?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες ήταν μια μαραθώνια εκλογική, μαραθώνια ακροαματική διαδικασία. Ξεκίνησε στις 3 και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ. Χθες ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, πρώτα απ' όλα, Τασούλα και κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνεις, για τους γονείς.
0: Ναι.
2: Ήταν για τους γονείς, γιατί έπρεπε μετά από 6 μήνες να βρεθούν στον ίδιο χώρο, στη δικαστική αίθουσα, με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι με ξύλο σκότωσε το γιο τους.
0: Mm-hmm.
2: Χθες λοιπόν κάθισε στο εδόλιο του κατηγορημένου, ο 16χρονος, τότε ήταν 15 ετών και 2 μηνών, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όλο αυτό το διάστημα ήταν έγκλεισο σε κατάστημα κράτηση ανηλίκων στο Βόλο. Όπως είπαμε, η εκδίκαση ξεκίνησε στο τριμελές δικαστήριο ανηλίκων στις 3, ολοκληρώθηκε στις 10. Απ' έξω από το δικαστικό μέγαρο υπήρχαν γονείς, συγγενείς, φίλοι του Άγγελου, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ και βέβαια για να στηρίξουν την οικογένεια του Άγγελου. Χθες όμως υπήρχαν και φίλοι του 16χρονου, οι οποίοι πολλές φορές ήταν και προκλητικοί, γι' αυτό η αστυνομία είχε προχωρήσει και σε προσαγωγή κάποιων από αυτούς.
0: Mm.
2: Να πούμε ότι χθες κατέθεσαν ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή του Άγγελου, βέβαια βιώνουν, Τασούλα και κυρίες και κύριοι, το δικό τους δράμα εδώ και 6 μήνες. Έπρεπε να ξαναζήσουν αυτές τις τραγικές στιγμές, δηλαδή εκείνο το πρωινό της 6 Ιανουαρίου, ανήμερα Θεοφανίων, όταν η αδελφή του Άγγελου βρήκε τον αδελφό της νεκρό στον αποκάλυπτο χώρο που ήταν πίσω από την, ουσιαστικά το υπόγειο της οικοδομής. Όπως είπε και ο δικηγόρος της οικογένειας και στην εκπομπή που θα ακολουθεί στην Έρτη Ερών, τη δεύτερη για να κύριε Βάλια Καμπορίδου, θα ακούσετε ηχητικά το τι είπαν οι δύο δικηγόροι. Αυτό λοιπόν που είπε ο δικηγόρος, ο κ. Στέλιος Φιτσιώτης, ήταν ότι η διαδικασία αυτή ήταν ένα βασανιστήριο, μια διαδικασία ψυχοφθόρα για τους γονείς, αυτονόητο αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο κ. Χαλκιόπουλος, ο άλλος δικηγόρος, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου και άλλος είπε ότι γι' αυτό έχουμε και πολλές αλλαγές όσον αφορά τους συνηγόρους. Μέχρι στιγμής έχουν αλλάξει 3-4.
0: Mm-hmm.
2: Και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, μια θολούρα όσον αφορά το τι έγινε εκείνο το βράδυ στον προάβλιο χώρο της Μητρόπολης. Βέβαια, να πούμε ότι ο δικηγόρος του 16χρονου δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, πάντως άφησε αιχμές ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα πιεστικό κλίμα από τα ΜΜΕ, δεν φταίνει τα ΜΜΕ σε αυτό, έριξε την ευθύνη ουσιαστικά στην οικογένεια και στους δικηγόρους του 17χρονου, του θύματος. Ουσιαστικά δηλαδή ότι το τελευταίο διάστημα ή μάλλον όλο αυτό το διάστημα προσπαθούν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης να πιέσουν την κοινή γνώμη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είπε ο δικηγόρος του 16χρονου. Τώρα, στην κατάθεσή τους οι δύο φίλοι του 16χρονου, ένας από αυτούς θα πούν ότι είναι έγκλειστος στις φυλακές για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, που ήταν μαζί όταν ο τελευταίος επιτέθηκε στον Άγγελο, δηλαδή είχαν πάνε μαζί, υπάρχει και βίντεο που τους δείχνει να πηγαίνουν και οι τρεις με ένα γοργό ρυθμό εκείνο το βράδυ μπροστά στον προάβλιο μάλλον χώρο της Μητρόπολης. Εμφανίστηκαν λοιπόν αυτοί οι τρεις. Ο 16χρονος δράστης ουσιαστικά απευθύνθηκε στο 17χρονο και του είπε για το μήνυμα που είχε στείλει στην κοπέλα του. Και εκεί τον χτύπησε πολύ άγρια, δηλαδή η ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστική, τα αποτελέσματά της. Και βέβαια στη συνέχεια αποχώρησαν. Οι δύο φίλοι λοιπόν που ήταν μαζί του είπαν ότι εμείς πραγματικά πήγαμε μαζί του, το συνοδεύσαμε στον αύριο χώρο της Μητρόπολης, είδαμε να τον χτυπάει, αλλά δεν ήταν τόσο πολλά τα χτυπήματα. Και επίσης όταν φύγαμε, είδαμε τον Άγγελο να κάθεται σε ένα παγκάκι και είπαμε ότι είναι καλά. Mm-hmm. Μίλησαν οι φίλοι του Άγγελου που ήταν και αυτοί στο ίδιο χώρο, αλλά τα παιδιά. Και από την πρώτη στιγμή το ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ φοβισμένα. Όλο αυτό το διάστημα ήταν φοβισμένα τα παιδιά, γιατί καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να πούνε, να εξιστορήσουν κάποια πράγματα και απέναντί τους να έχουν το δράστη και τους φίλους τους. Και από εκεί και πέρα σήμερα, να πούμε ότι θα καταθέσει η μητέρα, η γιαγιά και η θεία του δράστη, ο αδελφός νομίζω, γιατί ζητήθηκε να καταθέσουν οι συγγενείς του δράστη, θα καταθέσει ο τεχνικός σύμβουλος οικογένειας, ο ιατροδικαστής, ο οποίος να πούμε ότι την έκθεση που έχει κάνει είναι πραγματικά καταπέλτης, γιατί ουσιαστικά στην έκθεση λέει ότι τα χτυπήματα ήταν δολοφονικά, οι γονατιές στο κεφάλι ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο, δηλαδή με δύναμη, με το γόνατο το χτύπησε το κεφάλι, ουσιαστικά τον εκεί έφασε το κρανίο, σοκαριστικά αυτά που λέω όλα πραγματικά. Και δεν είχε και ελπίδες να ζήσει ο Άγγελος. Δηλαδή και να πήγαινε στο νοσοκομείο, δεν θα ζούσε ο Άγγελος. Άρα θα είναι καθοριστική η κατάθεση του τεχνικού συμβούλου. Και βέβαια θα καταθέσει και η κοπέλα, που είναι η πέτρα του σκανδάλου. Ουσιαστικά, γιατί αυτό φαίνεται με το μήνυμα που πήρε η κοπέλα από το θύμα. Είπε στον φίλο της, του 16χρονου, ότι ο Στάλιν πήρε ένα μήνυμα από τον 17χρονο και αυτός πήγε να ζητήσει το αρέστο. Τώρα αυτό που λένε οι δικηγόροι είναι ότι σίγουρα σήμερα θα βγει η απόφαση. Εντάξει, το πολύ να πάει Σάββατο. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί με τη συμπλήρωση 6 μηνών να πούμε ότι αποφυλακίζεται ο δράστης, γιατί είναι ανήλικος. Εδώ τώρα προσπαθώ να δω τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά τους αστυνομικούς, γιατί τώρα οι αστυνομικοί πρέπει να διαχειριστούν και ναι, τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, έχουν έρθει
0: οι γονείς,
2: οι αδελφοί. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, έχει έρθει η αδελφή. Αντώνη, πάρε. Λοιπόν, έχει έρθει η αδελφή του θύματος και εκεί δίπλα ήταν και οι φίλοι του δράστη.
0: Οπότε, Βασίλη...
2: Καταλαβαίνεις, ναι. Η αστυνομία πήγε τώρα εκεί, γιατί το είπα και χθες, ότι είναι ιδιαίτερα προκλητικοί οι φίλοι του δράστη. Εμφανίστηκε λοιπόν η αδελφή, αυτή τη στιγμή μπροστά μου είναι η αδελφή του θύματος, η αδελφή του Άγγελου, με τους φίλους της, και δίπλα της πήγαν οι φίλοι του δράστη. Καταλαβαίνεις ότι οι αστυνομικοί το είδαν, αμέσως έτρεξαν, απομάκρυναν για να μην δημιουργηθεί ένταση τους... αυτό έγινε και χθες. Και χθες, δίπλα στην αδελφή του θύματος, πήγαν φίλοι του δράστη. Και όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερα προκλητική. Αμέσως η αστυνομία παρενέβη πριν από λίγο μπροστά στα μάτια μας εδώ που γίνεται αυτό και απομάκρυνε τους φίλους του δράστη. Χθες να σου πω ότι προχώρησε και σε προσαγωγές. Δηλαδή, κάποιους φίλους οι οποίοι ήταν προκλητικοί, προχώρησε και σε προσαγωγές. Άρα, καταλαβαίνει σήμερα εδώ στο δικαστικό μέγαρο έχουμε δύο υποθέσεις. Η δίκη, η οποία σήμερα είναι στο πιο κρίσιμο σημείο της, σήμερα θα βγει απόφαση για το αν θα καταδικαστεί ο 16χρονος, και επίσης είναι και η Αιγύπτια, θα είναι δύο αίθουσες, γιατί έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη αστυνομική δύναμη. Η μία αίθουσα θα γίνεται στο τριμελές και κλεισμένο των θυρών, τριμελές ανηλίκων, η δίκη για το θάνατο του 17χρονου. Τώρα βλέπω η αδελφή, η οποία θα μπει τώρα στο δικαστικό μέγαρο, συνοδευόμενη με τους φίλους της. Πραγματικά η αδελφή την έχουμε ακούσει να μιλάει και σιγά σιγά βέβαια θα συγκεντρωθεί και κόσμος εδώ, γιατί έχει δοθεί έτσι ένα κάλεσμα για να συγκεντρωθεί κόσμος. Είχε κόσμο, υπήρχαν και συμμαθητές του Άγγελου και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και συγγενείς και φίλοι, και βέβαια η αστυνομία αυτό ήθελε, να μην έρθουν σε κοντινή απόσταση οι συγγενείς του θύματος με τους φίλους του δράστη. Αυτό προσπαθεί και μέχρι στιγμής το πέτυχε, αλλά προχώρησε βέβαια σε προσαγωγές ατόμων. Άρα περιμένουμε, είναι μια μέρα δύσκολη εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Σερών. Δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει η δίκη. Πάντως, από ό,τι καταλάβουμε, το δικαστήριο είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δίκη, να γίνει κανονικά η δίκη και πιθανότατα αργά το απόγευμα ή βράδυ να έχουμε και την απόφαση. Δεν πιστεύω να πάει για Σάββατο. Θα το δούμε, γιατί όπως είπαμε, σας είπα ποιος είναι τώρα, ποιοι είναι τώρα να καταθέσουν. Άρα τα σούλα είμαστε εδώ. Όπως βλέπω, μία, δύο, τρεις κλούβες αστυνομίας, πάρα πολλοί αστυνομικοί και ο δρόμος κλειστός μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, και όσοι σκέφτονται να περάσουν από εδώ να ξέρουν ότι είναι κλειστός ο δρόμος, και περιμένουμε σε εξέλιξη για τις δύο δίκες.
0: Όντως μία πολύ δύσκολη ημέρα, να δούμε τι θα μας φέρει στο τελείωμά της. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Λοιπόν, ήταν ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών για αυτές τις σημαντικές ειδήσεις από την περιοχή. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να δούμε δύο-τρεις πολιτιστικές ειδήσεις από τον τόπο μας και σιγά-σιγά πάμε και για την ολοκλήρωση του σημερινού μας προγράμματος.

Αν πρέπει να κρατήσουμε δύο εκδηλώσεις για αυτές τις ημέρες, σίγουρα η πρώτη είναι η συναυλία του Αλκίνου Ιωαννίδη στα Ελευθέρια 2026 στις Σέρες. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Ηρώ Σερών. Η είσοδος για το κοινό ελεύθερη και καταληκτική ώρα προσέλευσης στις 8.30 το βράδυ. Και η δεύτερη είναι η σημερινή συναυλία στη Δράμα από την Ένωση Κυριών, το Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας και το Δημοδράμας, μία βόλτα στην Ελλάδα νούμερο 10. Η είσοδος ελεύθερη και εκεί. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ στο Θεατράκι Σοκράτης Δημητριάδης. Κάπου εδώ σας αποχαιρετάμε για σήμερα. Ήταν η ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΑ Καβάλας Ανατολικά και Πρωινά. Σήμερα όμως ήμασταν και μία μεγάλη υπέροχη συντροφιά μαζί και με την ΕΡΤ Σερών και για τα νέα της περιοχής. Η Τασούλα Κρητικού ήταν στο μικρόφωνο, ο Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια των ήχων. Παραμείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Ακολουθούν πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές ενημερωτικές και μουσικές μέχρι αργά το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με το καλό. Να είστε καλά.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω.

0: Άρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ένα και πιο βαρύς ο απολογισμός των θυμάτων του διπλού σεισμού που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Δραματικές εικόνες, απελπισία και πόνος. Ισοπεδώθηκαν πόλεις και οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το διεθνές αεροδρόμιο, το μετρό και το σιδηροδρομικό δίκτυο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Τόνισε μάλιστα ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να φτάσει ακόμη και τους 100.000, ενώ προειδοποίησε πως μέσα στην επόμενη εβδομάδα δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί ισχυρός μετασεισμός μεγέθους έως και 6,6 ρίχτερ. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαμπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θάλασσα δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΙΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Συνεχίζονται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε νέο Ισραηλινό πλήγμα με ντρόν στο Νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεσμπολά. Το Brent υποχώρησε κάτω από τα $74 το βαρέλι. Κοντά στα $71 κινείται το αμερικανικό αργό. Στα 5,5 ευρώ και 33 λεπτά ανά αλλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, περιοχών όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο ERT News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία, καθώς η πόρη είναι ευρωπαϊκή, ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές σχολές, σταθερή ως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την πόρτα σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για στελέχη του κόμματος, ξεκαθάρισε στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον Α. Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω, σημείωσε. Δεν υπάρχει λόγος για νέα φορολογία. Υπεραποδίδει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια η οικονομία, χωρίς να φορολογηθούν ούτε μεσαία, ούτε χαμηλά, ακόμη και ούτε τα υψηλά εισοδήματα. Ωστόσο, απαιτείται δικαιοσύνη και αναδιανομή από τους ισχυρούς στην κοινωνία, σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Η αγνοή τους κανόνες ή οδηγεί τη χώρα σε νέες περιπέτειες να εξηγήσει που θα βρει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και τον κάλεσε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη δημοσιονομική πολιτική.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ. προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα από την Έρτη Σερών. Καλώς ορίσατε.
0: Σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους στις συχνότητες μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα θα πορευτούμε ως τις 12 για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Σήμερα που είναι Παρασκευή, που είναι 26 Ιουνίου, που ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου και σιγά σιγά από εβδομάδα να υποδεχθούμε τον Ιούλιο.
1: Ο Ιούλιος ζεστός, καυτός θα λέγαμε, διότι αναμένονται υψηλές, υψηλότερες θερμοκρασίες. Εντάξει, θα είμαστε όμως και στην καρδιά του καλοκαιριού και για τους πιο διστακτικούς για τη θάλασσα νομίζω ότι μια βουτιά επιβάλλεται και μάλιστα από τις πρώτες ημέρες. Διότι οι θερμοκρασίες και αυτό το Σαββατοκύριακο που θα αποχαιρετούμε τον Ιούνιο αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι οι θερμοκρασίες υψηλές, οπότε ιδανικές και τυχεροί όσοι θα εκδράμουν.
0: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε.
1: Ονόματα δεν
0: λέμε. Η αλήθεια είναι ότι ναι μεν έχουμε την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης μπροστά μας, αλλά ας μην γελιόμαστε, είναι μια αφορμή για τους περισσότερους να μας αποχαιρετήσουν. Είτε πολύ κοντά, είτε λίγο πιο μακριά, και καλό θα ήταν να μετρηθούμε από σήμερα και να δούμε πόσοι θα είμαστε το επόμενο τριήμερο. Γιατί παραδοσιακά, στην επέτειο της 29ης Ιουνίου, είμαστε οι λιγότεροι σε σχέση με τις αντίστοιχες εορτές και τις παρελάσεις που γίνονται τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο. Οι περισσότεροι αξιοποιούν τη μέρα όπως μπορούν, είτε να πάει επισκεφθούν τα χωριά τους ή άλλες περιοχές ή τις σκοτεινές παραλίες. Πόσο δε μάλλον τώρα που είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου και προσφέρει ένα τρίμερο ξεκούρασης σε όλους μας.
1: Εμείς θα είμαστε μαζί το πρωί της Τρίτης. Η Θάλια θα λείπει την εβδομάδα που έρχεται, γι' αυτό και οι μπηχτές πριν από λίγο.
0: Θα είναι με ονόματα δεν λέμε.
1: Θα είναι με το καλό από τη μεθεπόμενη εβδομάδα μαζί μας. Σήμερα έως τις 12 έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Θα τα δούμε αναλυτικά, έχουμε ρεπορτάζ. Είναι σε εξέλιξη μία σειρά από γεγονότα, δυστυχώς όχι ευχάριστα. Αλλά έχουμε και ευχάριστες ειδήσεις. Έχουμε ένα πολύ καλό προγραμματισμό για το Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα δούμε λίγο και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Δευτέρα, που η πόλη τιμά την απελευθέρωσή της. Και βεβαίως η ροή και η τρέχουσα επικαιρότητα μέσα από τα μικρόφωνα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Για εσάς που τηλεφωνείτε και ρωτάτε αν μας χάσατε, βρε, σας αφήνουμε εμείς. Πού θα πάμε, εδώ, με εσάς, πουθενά. Σε καμιά περίπτωση μας χάσατε, απλά έχουμε κάποιες αλλαγές, προσωρινές βεβαίως, λόγω των γεγονότων στο πρόγραμμα. Ο Βασίλης κανονικά από την Τρίτη, μαζί στην ώρα του, και εμείς βεβαίως εδώ, ακλόνητες στη θέση μας.
0: Έχουμε ευχάριστα που έρχονται για το Γυμνάσιο Λύκειο Νικρήτας. Μιλάμε για μια χρηματοδότηση 300.000 ευρώ. Έχουμε να ξεκινήσω με τα ευχάριστα από το Πράσινο Ταμείο. Εγκρίθηκε για την ανάβλαση του αύλου χώρου. Έχουμε σχετικές δηλώσεις και από τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή Σερών, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος κοινοποίησε την είδηση, και φυσικά από τη Δημοτική Αρχή Βυσσαλτίας, που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα του έργου αυτού, καθώς μιλάμε για αλλαγή της φυσιογνωμίας της αυλής του διδακτηρίου. Θα δούμε στη συνέχεια τι έργα πρόκειται να γίνουν μέσω της χρηματοδότησης αυτής, και η είδηση, όπως καταλαβαίνετε,

0: Ήταν να ξεκινήσει στις 2, ξεκίνησε στις 3, γιατί εκδικαζόταν μια άλλη υπόθεση. Ολοκληρώθηκε μέχρι το σημείο που έφτασε έως τις 10 η ώρα το βράδυ.
1: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ.
0: Σήμερα το πρωί ξεκινάνε και πάλι και οι εκτιμήσεις είναι ότι θα έχουμε σήμερα απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αποκλείεται αύριο το πρωί να συνεχιστεί,
1: ναι,
0: άσχετα αν είναι Σάββατο.
1: Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να παραταθεί μέχρι και το Σάββατο, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ, ναι, ναι, περιορισμένα. Όπως καταλαβαίνετε, έντονη κινητικότητα, ούτως ή άλλως υπήρχαν και τις προηγούμενες μέρες αυστηρά μέτρα ασφαλείας από την αστυνομική διεύθυνση Σερών. Άλλωστε, έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία σήμερα σε εκείνο το σημείο, γιατί όπως είπαμε, μέσα στο δικαστήριο των Σερών, στο δικαστικό μέγαρο, υπάρχει και μια άλλη σημαντική ακρόαση σήμερα θα γίνει.
0: Και μάλιστα τα μέτρα ασφαλείας, όπως είπε η Θάλια, θα είναι αυξημένα. Αναμένεται να εκδικαστεί η έφεση των 30 μεταναστών που είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2025 στην κλειστή δομή φιλοξενίας Κλειδί στη Συντική. Να θυμίσουμε λίγο πως η υπόθεση αφορά τα γεγονότα εξέγερσης που είχαν κάνει στη δομή, στο Κλειδί, τα οποία, αν θυμάστε, είχαν προκαλέσει και τραυματισμούς αστυνομικών, αλλά και πολλές υλικές ζημιές. Η Ανταρσία Σερών ανακοίνωσε ότι σήμερα θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση αλληλεγγύης στους καταδικαστέντες στον πρώτο βαθμό. Και η αστυνομική διεύθυνση για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της δίκης αποφάσισε να ισχύσουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν ήδη από τις 8 η ώρα το πρωί έως τις 4 η ώρα. Δηλαδή, εσείς τώρα που είναι να κυκλοφορείς σε εκείνη την περιοχή, να σας πούμε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα της οδού Μεραρχίας, όχι Μεραρχίας, Κωνσταντίνου Καραμαλή,
1: Μεραρχίας, στο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που περικλείεται από τις οδούς Θεσσαλονίκης και Κοσμά Αλεξανδρίδη, καθώς και στην οδό Δελαπόρτα, είναι πίσω από το δικαστικό μέγαρο. Και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα και με αυτό το θέμα. Έχουμε και μία απόφαση για τους 3 σοφρονιστικούς υπαλλήλους στις φυλακές Νιγρήτας, όπου καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκης 3 και 4 ετών, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία, πράξη συνδεόμενη με παράνομο επισκεπτήριο, πραγματοποίησε σύζυγος κρατουμένους φυλακές Νιγρήτας το Μάιο του 20, παρά την απαγόρευση επισκεπτηρίων που ίσχυε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θα τα δούμε και αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και βεβαίως έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο φωτεινό και λαμπερό, θερμό βέβαια, αλλά με πάρα πολλές εκδηλώσεις, μια ατζέντα γεμάτη και πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και βέβαια τη Δευτέρα έχουμε και την ημέρα που θα τιμήσουμε την απελευθέρωση της
1: πόλης. Κορύφωση των επιτυχών
0: εκδηλώσεων. Σωστά, των εκδηλώσεων. Το βράδυ με μια συναυλία με τον υπέροχο Αλκίνο Ιωαννίδη στο Ηρώο Σερών, θα προηγηθούν σειρά εκδηλώσεων στις οποίες θα κάνουμε και εκτενή αναφορά την ώρα που θα είμαστε παρέα.
1: Και μην ξεχαστείτε, η παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και τμήματος του ελληνικού στρατού θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, αλλά στις 11.
0: Στις 11. Και βέβαια θα είναι μικρότερος ο όγκος όσων παρελάβουν σε, ναι, σχέση με την 25 Μαρτίου και την 28 Οκτωβρίου.
1: Όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα αποτελέσουν μέρος της θεματολογίας μας, γι' αυτό σας καλούμε να μείνετε κοντά μας, να μας ακούτε και φυσικά να παρεμβαίνετε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλουμε να είστε τα μάτια και τα αυτιά μας, να μοιράζεστε μαζί μας ό,τι ακούτε, ό,τι βλέπετε, από αυτά που είτε σας ευχαριστούν, σας ικανοποιούν, αλλά και τα άλλα που σας δυσαρεστούν, σας στεναχωρούν, σας εκνευρίζουν, αυτό που λέμε σας βγάζουν από τα ρούχα σας, ή απλά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για μια καλημέρα.
0: Θάλια, ναι, να συμπληρώσουμε που το ξέχασα, ότι έχουμε ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου που λέει τη Δευτέρα, η μέρα εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι κλειστά.
1: Εντάξει, αυτονόητο είναι, αυτό το ξέρουμε.
0: Εντάξει,
1: όλοι.
0: Έχουμε και μια επίσημη ανακοίνωση, ναι, ποτέ δεν ξέρει, θα το πούμε. Να πούμε καλημέρα στους συναδέλφους που είναι στα δικαστήρια και μας στέλνουν μηνύματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Και καλή δύναμη να πούμε σε όλους.
1: Είχαμε και την ανακοίνωση χθες των βαθμολογιών για όσους συμμετείχαν στη μεγάλη αυτή και πρώτη τους μεγάλη δοκιμασία για την ενήλικη ζωή τους, διεκδικώντας μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφύτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες, όχι όμως για τα ειδικά μαθήματα. Και βέβαια έχουμε μουδιάσματα, χαμόγελα, απογοητεύσεις,

0: φέρνει η ανακοίνωση των βαθμολογιών παραδοσιακά κάθε χρόνο. Και εδώ, πραγματικά, λέω, χρόνο με το χρόνο αλλάζουν οι άνθρωποι. Ό,τι τέλος πάντων παιδικές ασθένειες κουβαλάει ο καθένας από εμάς και την όποια ανοριμότητα, θέλω να πιστεύω από μία ηλικία και μετά, με μία δουλειά που κάνει ο καθένας από εμάς με τον εαυτό του, τα ξεπερνάμε σιγά σιγά. Και καταλαβαίνουμε το αυτονόητο ότι τα παιδιά δεν είναι προέκτασή μας, δεν είναι ο καθρέφτης μας. Ότι αν έγραψαν 20 ή αν έγραψαν 5, δεν σημαίνει ότι εκθέτουν εμάς ή προβάλλουν εμάς μέσω από τη βαθμολογία και τον αγώνα και το δικό τους σκόπο που έκαναν. Τώρα γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά αυτό με τις βαθμολογίες, ο γιος μου, η κόρη μου έγραψε τόσο και κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πραγματικά, ας μου πει κάποιος γονιός, πού αποσκοπούν?
1: Ξέρω, με προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που είδα χθες και μάλλον είδαμε τα ίδια πράγματα.
0: Γιατί
1: ποιο συμβαίνει
0: λόγο όλο αυτό το πράγμα? Τα παιδιά τα ρώτησαν καταρχάς που τα εκθέτουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Καταρχάς, να πούμε ότι για όσους έγραψαν καλά και πέτυχαν το στόχο τους, θερμά συγχαρητήρια. Από την καρδιά μας αυτό το λέμε. Γιατί ο αγώνας είναι δύσκολος. Για τα παιδιά που απογοητεύτηκαν, να πούμε ότι ένα σκαλοπάτι είναι. Έχει πάρα πολλά σκαλοπάτια μπροστά. Θα μου πείτε, τι μας λες τώρα? Κοιτάξτε, τώρα που η ένταση των συναισθημάτων είναι μεγάλη, μπορεί όλα αυτά να ακούγονται λόγια του αέρα. Όμως η ζωή αποδεικνύει πως έτσι είναι τα πράγματα και θα το διαπιστώσουν και θα το βρούνε μπροστά τους. Όμως θα πρέπει να κινηθούν όλοι προς αυτή την κατεύθυνση τα παιδιά. Δηλαδή η απογοήτευση και τέρμα και τελείωσες και δεν ξαναδίνεις άλλη χρονιά να διάβαζες. Και να καθόσουν και να διάβαζε και ο τάδε πέρασε και ο γιος της τάδε πέρασε.
0: Και μετά από αυτό το σκεπτικό, πώς να μην απογοητευτεί το παιδί, πώς να μην τα βλέπει
1: εσύ
0: όλα μαύρα?
1: Εσύ δεν διάβαζε και έβγαινε έξω ενώ η κοπέλα ή το παιδί διάβαζε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Λίγο αυτοκριτική, λίγο απόσταση και δεν χρειάζεται. Αν πέρασε ο γιος σας, η κόρη σας, θερμά συγχαρητήρια, δεν χρειάζονται όλα τα υπόλοιπα. Γιατί είναι και προσωπικά δεδομένα των ίδιων των παιδιών τα οποία ενηλικιώνονται όσο νούπο.
1: Και μετά θα λέμε, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για παιδιά 17 χρονών που μπαίνουν σε τόσο σκληρή δοκιμασία. Είμαστε πολύ επιεικοί με τον εαυτό μας, με τις πράξεις μας, με τις δικές μας συμπεριφορές και πολύ αυστηροί με το αποτέλεσμα ενός αγώνα ενός παιδιού 17 χρονών. Στο κάτω-κάτω, εμείς διαβάζαμε και την τελευταία χρονιά. Τώρα διαβάζω τα 3 τελευταία χρόνια.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω έτσι γιατί γίνεται όλο,
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπείτε σε μια διαδικασία πέρα από την περηφάνεια που μπορεί να έχει ένας γονιός για το παιδί του, που αυτή φαντάζομαι είναι ανεξάρτητα από τη βαθμολογία. Η βαθμολογία είναι απλά ένας αριθμός. Δεν είμαι περήφανος για το παιδί μου, για την προσωπικότητά του, για αυτό που είναι, για το πώς σκέφτεται, για πολλά άλλα για, πέρα από ένα 19 και από ένα 20. Και μην μου πείτε τώρα ένα παραδειγματισμό για τους άλλους. Δεν είναι παραδειγματισμό. Γιατί έχει αποδείξει ότι τα παιδιά που έχουν μπει πρώτα στις σχολές ή και δεύτερα δεν σημαίνει ότι τελείωσαν πρώτη και δεύτερη, δεν σημαίνει ότι είχαν τις καλύτερες δουλειές, δεν σημαίνει κυρίως ότι ήταν ευτυχισμένοι. Και βέβαια από τα καλύτερα που έχω δει τις τελευταίες μέρες, για να ελαφρύνουμε το κλίμα, είναι τώρα, παλιά τα λέγανε ενδεικτικά. Τώρα δεν ξέρω πώς λέγονται, Δέσποινα.
1: Που τελειώνεις,
0: ναι,
1: κάτι εννοώ.
0: Που προάγεσαι στο δημοτικό.
1: Ναι.
0: Με περηφάνεια μάνα βγάζει το αποδεικτικό προόδου ότι το παιδί αποφύτησε από τη Δευτέρα Δημοτικού να πάει στην Τρίτη ή από την Τρίτη στην Τετάρτη. Αυτονόητο δεν είναι? Υπήρχε περίπτωση να έμενε? Δηλαδή μόνο ως χιούμορ μπορώ να το καταλάβω ότι κοινοποιούν κάτι τέτοιο.
1: Εγώ το σοκ το είχα πάθει γιατί δεν είχα εικόνα. Δεν είχα άλλο παιδί πιο μεγάλο να πάει σχολείο. Όταν πήγε στο δημοτικό και τους είπε ότι η κόρη μου θα μάθει να γράφει σχολείο και μου λένε, τι εννοείς, δεν ξέρει να γράφει? Και λέω, μα γι' αυτό πάει προδημοτικό και λέω, μα δεν γράφει. Και άρχισαν. Εμένα έχει ξέρει προπαίδεια μέχρι το 8. Αρχίσαμε αγγλικά. Ξέρει να γράφει. Ξέρει
0: να κάνει λατινικά, αρχαία ελληνικά και πέντε γλώσσες.
1: Και λέω, γιατί γράφει τότε στην τρίτη δημοτικού κατευθείαν και πάει το παιδί πρώτο, αφού τα έχει κάνει όλα.
0: Όλα αυτά.
1: Δηλαδή, και το έλεγαν με ένα καμάρι και κοιτούσα και λέω,
0: μα το έχεις δει ότι ανεβάζουν, ότι προάγεται στην. Είναι απίστευτο. Μόνο χιούμορ μπορώ να το εκλάβω.
1: Δευτέρα δημοτικού προ Τρίτη. Με αλφα λέει. Τέλος πάντων.
0: Και με τίποτα. Δεν είναι λογικό ότι
1: λοιπόν,
0: θα προαχθεί.
1: Εμείς σήμερα,
0: από την πρώτη θα πάει στη Δευτέρα και θα συνεχίσει.
1: Θα μου επιτρέψετε. Δεν θέλουμε να αποδομήσουμε τον αγώνα κανενός παιδιού. Το σεβόμαστε απίστευτα. Με μεγάλο σεβασμό μιλάμε για τα παιδιά που δώσαν τον αγώνα, τους έγραψαν καλά. Αλλά με τον ίδιο σεβασμό μιλάμε για τα παιδιά που δεν πήγαν τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Εμείς σήμερα τους κερνάμε όλους ένα υπέροχο γλυκάκι, δροσερό, ανοιξιάτικο καλοκαιρινό, ένα υπέροχο cheesecake με φράουλα, σιρόπι, με πατεσπάνι από πολύ ωραίο πισκότο από ό,τι βλέπω, με κρεμούλα ωραία, με σαντιγί και με σιρόπι φράουλες και πάνω ολόκληρες φραουλίτσες, με πολύ αγάπη. Το κερνάμε εμείς. Αυτό σε όλα τα παιδιά, είτε χαμογελούν, είτε δεν χαμογελούν σήμερα.
0: Σήμερα, να... πέρα από την Παρασκευή. Πολλά...
1: Ναι. Ανά. Να πούμε χρόνια πολλά στο Μακάριο, στο Μακαρά και τη Μακαρούλα.
0: Oh. Το δικό μου ορτολόγιο δεν έχει καμία αφορά.
1: Θέλει, δεν χρειάζεται να το λες αυτό. Μόνο τα νέχη θα το λες. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και το 15 Αύγουστο.
0: Έχει κι άλλες μέρες.
1: Ποιες μέρες έχει.
0: Υποτιμάς το ορτολόγιο μου. Έχω όμως παγκόσμιες μέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και η παγκόσμια ημέρα ψήξης. Να πούμε καλημέρα.
1: Να πούμε καλημέρα. Τώρα βέβαια εσείς δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εσείς.
0: Εγώ δεν φορώ τα γυαλιά μου και δεν βλέπω μακριά.
1: Ναι, συγγνώμη τώρα που γελάμε, γιατί εσείς λέτε τι λένε αυτές. Έχει έρθει η φίλη μας η Χριστίνα Χατζοπούλου, η οποία είναι πολύ καλή φίλη και της Θάλιας πρωτίστως, και έχει έρθει μια, για να δω Χριστίνα, μια τεράστια τούρτα, γιατί η Θάλια γενέθλια στις 30 του μήνα. Αλλά επειδή η Θάλια θα λείπει, η προνοητική Χριστίνα την κάνανε τη δουλίτσα και φέτος.
0: Και επειδή η Χριστίνα τα τελευταία χρόνια θεωρεί ότι η τούρτα είναι προϊόν κατασκοπίας, με καταδιώκει με μια τούρτα. Ναι. Είτε μετά τα γενέθλια, είτε πριν τα γενέθλια.
1: Προηγήθηκαν πολλές συνομιλίες και ένα κατασκοπικό σχέδιο.
0: Το ήξερες και αυτό.
1: Εννοείται. Ντροπήσεις. Μέρες τώρα. Ντροπήσεις. Το σχεδιάζουμε για να σου κάνουμε την έκπληξη. Έτσι νομίζεις. Λοιπόν, Μακάριος, Μακαράς, Μακαρούλα, χρόνια πολλά. Παγκόσμιες μέρες είπαμε, κατά των ναρκωτικών, ναι, και της παράνομης διακίνησής τους, και η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Πάμε σε ένα τραγούδι και άντε να σβήσουμε κεράκι. Πού είναι το κινητό μου να βγάλω φωτογραφίες.
0: Καλημέρα, ξεκινάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ξεκινήσαμε για καιρό, ναι, αλλά τελικά η επικαιρότητα προηγείται.
2: Προηγείται και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι στα δικαστήρια. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα, δεύτερα κεφάλια. Να σας πω ότι είμαστε μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Σερών.
2: Ναι.
3: Ξέρετε ότι εδώ εκδικάζεται η έθεση 30 Αιγυπτίων οι οποίοι είχαν αποδράσει από τις φυλακές της Νιγρίτας.
2: 25
3: και ο...
2: Νιγρίτας.
3: Ναι. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, από τη δομή.
1: Συγγνώμη, το στο κλειδί.
2: Στο κλειδί.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη. Από τη δομή συνδική, αμάν.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Βασίλη. Δεν πειράζει. Ναι.
1: Λοιπόν, απλά στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν και άλλη υπόθεση, δεν την ξέραμε.
2: Γιατί την υπόθεση εκδικάζεται και λέμε τι γίνεται.
3: Συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει, Βασίλη, συνέχισε. Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, εδώ λοιπόν να πούμε ότι υπάρχουν τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ. Τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ. Αυτή τη στιγμή τα ΜΑΤ πήραν θέση γιατί σε λίγο καταφθάνει ένα λεωφορείο με αλληλέγγυος από Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ παρεταταγμένες με τα κράνη και τις ασπίδες. Από λεπτό σε λεπτό θα εμφανιστεί το λεωφορείο που έχει μέσα αλληλέγγυες οι οποίοι έρχονται να συμπαρασταθούν στους Αιγύπτιους οι οποίοι είχαν αποδράσει από τη δομή, την κλειστή δομή Συντικής. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να πούμε ότι ο δρόμος μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Σερών είναι κλειστός. Υπάρχουν 4 κλούβες της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί ήδη έχουν παραταχθεί κάθετα στο δρόμο με τις ασπίδες, τα κράνη και περιμένουν το λεωφορείο που σε λίγο θα κατεβάσει τους αλληλέγγυες οι οποίοι έρχονται από Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει ήδη θέση, οι δυνάμεις των ΜΑΤ. Περιμένουν και να δούμε τώρα το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να πούμε ότι είναι κλειστός ο δρόμος μπροστά από τις 8 και η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο,
2: ναι, ναι,
3: μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο Σερών.
2: Και πίσω.
3: Τώρα έρχεται
2: και
3: το
2: πίσω,
3: λεωφορείο. Τώρα...
1: Έρχεται.
2: Και πίσω.
3: Τώρα
2: έρχεται.
3: Τώρα βλέπω το λεωφορείο. Ναι, ναι, ναι.
2: Μείνε λίγο στη γραμμή όσο μπορείς να μας δίνεις,
3: ναι,
2: παρακαλώ,
3: φυσικά,
2: με την εικόνα.
3: Φυσικά,
2: ναι,
3: φυσικά. Λοιπόν, άρα το λεωφορείο έχει σταθμεύσει μπροστά στο γατίδι εκεί στη Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
3: στην,
1: ναι,
3: αρχή δηλαδή, ναι, στο τέλος του πεζοδρόμου,
2: mm-hmm,
3: αρχή του δρόμου προς τα δικαστήρια,
2: ναι,
3: και τώρα κατεβαίνουν οι αλληλέγγυοι.
2: Ναι.
3: Παρακολουθώ τώρα. Τώρα, στο περιγράφω ότι το λεωφορείο...
2: Θα τους επιτρέψουν να πάνε μπροστά στα δικαστήρια ή
3: δεν
2: όχι?
3: Νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι, όχι, δεν νομίζω.
2: Θα τους κρατήσουν
3: όχι,
2: εκεί.
3: Δεν νομίζω. Κατεβαίνουν τώρα οι αλληλέγγυοι από το λεωφορείο,
2: mm-hmm,
3: έχουν οι αστυνομικοί, βρίσκονται, έχουν κλείσει το δρόμο κάθετα με τις ασπίδες και τα κράνη που φοράνε, οι αλληλέγγυοι έχουν κατεβεί και περιμένουμε τώρα...
1: Οι αστυνομικοί σε ποιο ύψος είναι, Βασίλη?
3: Οι αστυνομικοί είναι στο...
2: Της οδού Θεσσαλονίκης.
3: Όχι, όχι, οι αστυνομικοί είναι μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο, εκεί που υπάρχει ο δρόμος, το αδιέξοδο. Πώς λέγεται η οδός που είναι εκεί?
1: Στην Δελαπόρτα. Λοιπόν,
2: Δελαπόρτα από το πίσω μέρος.
3: Ναι, που είναι η οδός, να δω λίγο την οδό. Ναι, είναι το πίσω μέρος του δικαστικού Μέγαρου.
2: Δελαπόρτα. Δελαπόρτα.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, στο ύψος της οδού Δελαπόρτα,
2: ναι,
3: οι αστυνομικοί έχουν παραταχθεί κάθετα του δρόμου με τις ασπίδες και τα κράνη.
2: Ναι.
3: Και τώρα η αλληλέγγυη, εκεί που είναι ο γατήρης μπροστά, έχει κατέβει το λεωφορείο.
2: Ναι.
3: Από ό,τι βλέπω είναι κοπέλες και αγόρια, τα οποία τώρα περπατάνε και κατευθύνονται, ναι, προς τους αστυνομικούς.
1: Στόχος τους είναι να διαμαρτυρηθούν μπροστά από το δικαστικό Μέγαρο και μάλλον,
3: ναι,
1: θα αποτραπεί κάτι τέτοιο.
3: Θα επιτρέψω, ναι, θα αποτραπεί. Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα. Η εντολή είναι να τους αφήσουν, να μην τους αφήσουν, δεν τους αφήνουν?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, μα έχουν κλείσει το
2: μάλιστα
3: δρόμο.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τώρα πλησιάζουν.
2: Ναι, ναι.
3: Πλησιάζουν οι αλληλέγγυοι.
2: Ναι.
3: Έχουν κατέβει το λεωφορείο.
2: Πόσα άτομα, καμιά 50 άτομα, Βασίλη?
3: Ένα λεωφορείο, ναι. Καμιά 50, καμιά 50 ακριβώς. Έχουν και μια συσκευή για να πουν κάποια συνθήματα από ό,τι καταλαβαίνω και κάποια πανό. Κάποια από αυτούς, όχι, όχι, ένα ηχείο μεγάλο.
2: Α.
3: Τώρα παρατάσσονται, παίρνουν θέση μάχης οι αστυνομικοί, σηκώνουν τις ασπίδες, είναι ακριβώς απέναντι. Τώρα είναι, από τη μια μεριά είναι οι αστυνομικοί, τον ΜΑΤ, με τις ασπίδες όρθιες, και ακριβώς απέναντι, μπροστά στον στο Εύα Μαρή, να το πω έτσι, στην οδό Δελαπόρτα, ναι, στο ύψος γίνονται όλα αυτά.
2: Ναι, ναι.
3: Οι αλληλέγγυοι έχουν σταματήσει. Έχουν σταματήσει, δεν προχωράνε δηλαδή. Βγάζουν φωτογραφίες, τραβάνε βίντεο και σε λίγο θα πιθανότατα να ανοίξουν. Ναι, προσπαθούν τώρα να ανοίξουν τα πανό. Ανοίγουν τα πανό.
2: Βασίλη,
3: τα βγάζουν από
2: θα διεξαρθούν παράλληλα οι δύο
3: πανό.
2: Ναι, οι δύο δίκες θα
3: διεξαρθούν παράλληλα. Παράλληλα.
2: Ωραία,
3: το πανό βέβαια είναι στη γλώσσα την αράβικη. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Υπάρχει ένα πανό στα αράβικα. Αράβικα δεν γνωρίζω. Για να σα το περιγράψω.
1: Αλλά αργότερα θα ρωτήσει κάποιον να σου πει.
2: Θα ρωτήσει κάποιον τα παιδιά εκεί να σου πούνε τι γράφει.
3: Θα πάω κάτι.
2: Ναι.
3: Το πανό τι γράφει. Το πανό τι γράφει. Θα υπάρχει στα ελληνικά, μου λένε. Α, είναι το ίδιο στα ελληνικά, μου λένε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άρα λίγο το πανό.
2: Δεν θέλει κάποιο παιδί από εκεί να μα μιλήσει, Βασίλη. Από του αλληλέγγυου. Πες ότι είμαστε ζωντανά. Αν επιθυμεί.
3: Λίγο στον αέρα μπορεί να μα πει. Δεν θέλει.
2: Από την ΕΡΤ πες τους, αν θέλουν να μας πούνε, δεν θέλουν.
3: Έχω πει δεν θέλουν.
2: Εντάξει.
1: Δες την πορεία αν υπάρχει κάποιος.
3: Αν θέλουν.
1: Θέλεις να σε αποδεσμεύσουμε αυτή τη στιγμή για να κάνεις
2: τη ρεπορτάζ. Θέλεις
3: ένα λεπτό να σας πω, λίγο το...
2: Ναι, ναι, εσύ ό,τι θέλεις, τι σε βολεύει. Ναι,
3: ναι, ναι. Ναι, free, off συνδική, ναι, free off συνδική και το 30.
2: Free ελευθερία, τι.
3: Ναι, κάτι λίγο να δω και το ελληνικό πάνω.
2: Προφανώς ελευθερία στους 30 της Δυτικής.
3: Πλησιάζουν στους αστυνομικούς. Λοιπόν, έχουν πλησιάσει στους αστυνομικούς. Έχουν φτάσει απόσταση ενός μέτρου από τους αστυνομικούς.
2: Ήπια τα πράγματα όμως.
3: Έχουν ανοίξει ήπια τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Και το πανό γράφει το κάμπ της Ιντικής πρέπει να κατεδαφιστεί στρατόπεδα συγκέντρωσης ποτέ πουθενά ανοιχτή συνέλευση ενάντια στο κλαμπ κολαστήριο Ιντικής.
2: Και ακούμε συνθήματα τώρα.
1: Τώρα ξεκινάνε, ναι.
3: Να πλησιάζω γιατί πήγα πίσω από τους αστυνομικούς.
2: Ναι, ακούγονται συνθήματα τώρα, φωνάζουν.
3: Ναι.
1: Ωραία. Βασίλη, σας αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ.
3: Όχι, και... προσπλησιάζουν λίγο. Ναι. Ξέρετε, γιατί τώρα τραβούσαν και συνάδελφοι οικονολήπτες.
2: Ναι, και δεν μπορούσαν.
3: Είναι διαπεριστική η φωνή μου.
2: Ναι.
3: Και τους χαλάω και τη δουλειά. Λοιπόν, πάω από την άλλη μεριά πήγα. Λοιπόν, είπαν τα συστήματα, είναι εδώ, είναι καμιά 50 άτομα. Σας είπα τι γράφει το πανό.
2: Ναι.
3: Έχουν παραταχθεί ένα μέτρο από τους αστυνομικούς. Mm-hmm. Είναι ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Τα συστήματα.
2: Δεν ακούμε καθαρά, Βασίλη.
3: Ναι, θα πλησιάσω λίγο.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Βασίλη, σε αποδεσμεύουμε
3: να κάνει...
2: Ναι, ναι.
3: Λένε τα συνθήματα, ναι. Έχουν παραταχθεί ακριβώς μπροστά από τους αστυνομικούς. Ναι. Η εικόνα δηλαδή είναι, θα το ξαναλέω... Πλησιάζω, δεν ξέρω πώς ακούγονται τα συνθήματα. Λοιπόν, έχουν παραταχθεί, όπως είπαμε, οι αστυνομικοί, υπάρχει μια κλούβα και σε απόσταση ενός μέτρου βρίσκονται οι αλληλέγγυοι, οι οποίοι κατέβηκαν, είναι σε απόσταση ενός μέτρου από το κλειό των αστυνομικών.
2: Φωνάζουν συνθήματα και σε ήπιο κλίμα.
3: Φωνάζω συνθήματα.
2: Μέχρι αυτή την ώρα. Έχουν ανοίξει τα πανό και φωνάζουν συνθήματα. Ωραία, Βασίλη, κάνε τη δουλειά σου.
3: Νομίζω ότι έτσι θα πάει.
2: Ναι, κάνε τη δουλειά σου. Για οτιδήποτε μας παίρνεις αμέσως τηλέφωνο και.
1: Ούτως ή άλλως θα τα ξαναπούμε για να μας πεις την εξέλιξη της άλλης δίκης.
3: Ναι, έλα. Να πούμε κάτι τελευταίο. Ότι 9 η ώρα προσήλθαν και όσοι είναι στη δίκη για το 17χρονο.
2: Α, για πες, Βασίλη.
3: Υπήρξε ένα, ναι, υπήρξε μια στιγμή που δίπλα στην αδελφή του 17χρονου, του Άγγελου, βρέθηκαν όπως και χθες.
2: Φίλοι
3: του 16χρονου, εκεί αμέσως η αστυνομία παρενέβηκε, ουσιαστικά απομάκρυνε τους φίλους του 16χρονου. Άλλωστε χθες έγιναν πάρα πολλές προσαγωγές. Ήταν προκλητικοί οι φίλοι.
1: Για ποιο λόγο επιλέγουν αυτή την τακτική,
2: γιατί το κάνουν αυτό. Όπως Βασίλη, ήταν και... Κάποια κοριτσάκια χθες έξω που συνοδευόταν έτσι, που γενικά υπήρχε μια προκλητική συμπεριφορά από κάποιους, όχι όλους, από κάποιους.
3: Τώρα βάζουν τραγούδια,
1: τραγούδια, το ακούμε.
3: Τώρα έχουν ανοίξει κι άλλο πανό από πίσω. για τη μετανάστευση, δεν είναι έγκλημα, η φυλακή, το κλειδί όμως είναι κάτι της ειδικής. Η μετανάστευση δεν είναι έγκλημα, η φυλακή στο... και κλειδί όμως είναι κάτι της ειδικής.
2: Βασίλη,
3: πανό,
2: ωραία.
3: Διαβάζω ένα μαύρο πανό και επίσης ετοιμάζεται και ένα δεύτερο.
2: Πολύ καλή οργάνωση.
3: Για όλες τις περιφράξεις που πρέπει να σπάσουν ελευθεριά στους 30 κρατουμένους της συνδικής. Mm-hmm. Τώρα το γράφουν το πανό. Είναι δύο μαύρα πανό με άσπρα και κόκκινα γράμματα. Μάλιστα ένας από τους αλληλέγγυους τώρα στο πανό που σας περιέχει, που σας διάβασα πριν από λίγο, βάζει και την υπογραφή. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι της οργάνωσης εδώ, τον αλληλέγγυο, ποια οργάνωση είναι αυτή. Και συνεχίζουν, τώρα βέβαια πιο άθλημη κατάσταση από ό,τι βλέπω. Τους βλέπω ότι έχουν σταματήσει τα μήνα. Έχουν πάει ακριβώς μπροστά, ναι, στους αστυνομικούς. Αστυνομικοί βέβαια, εντάξει, είναι σταματημένοι εκεί, περιμένουν. Έχουν ακλούσει τα πανό τους. Όχι, όχι, δεν θα τους αφήσουν να περάσουν.
2: Βασίλη, να σε ρωτήσω λίγο για την άλλη τη δίκη. Ο Δράσης έχει έρθει, έχει προσαχθεί, έχει έρθει.
3: Νομίζω ότι πρέπει να τον έφεραν από πίσω.
2: Απάλι από πίσω, γιατί και χθες από πίσω.
3: Μάλλον από πίσω. Ναι. Έχει πάρα πολύ αστυνομική δύναμη. Πάρα πολύ αστυνομική δύναμη.
2: Ήρθε και αυτός ο φίλος του που ήταν εκείνο το βράδυ μαζί του, ή αυτός κατέθεσε και ήρθε μόνο Δράση, ξέρεις?
3: Οι δύο χθες κατέθεσαν, οι δύο φίλοι του.
2: Χθες, ναι, για σήμερα ήρθε πάλι. Ο φίλος του ή μόνος του ήρθε, ξέρεις?
3: Όχι, δεν είδα να
2: φέρω. Δεν το είδες.
3: Άλλος κατέθεσε χθες. Δεν πιστεύω να έρθει σήμερα. Ο έγκλος φυλακές δεν θα έρθει σήμερα.
1: Ξαναγύρισε.
3: Οι δύο φίλοι του κατέθεσαν, αυτοί που ήταν μαζί του εκείνο το μοιραίο βράδυ. Σήμερα καταθέτουν οι συγγενείς του 16χρονου, η γιαγιά, η μητέρα, η θεία, πιθανότητα και ο αδελφός, νομίζω και ο αδελφός, η κοπέλα που είχε έρθει το μήνυμα από τον 17χρονο, το είπε στο 16χρονο και αυτός πήγε να ζητήσει τα αρέστα, και επίσης ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο οποίος βέβαια στο πόρισμά του λέει αυτές τις γονατιές, τις θανατηφόρες γονατιές, ιδιαίτερα τη γονατιά που έγινε με δύναμη στο μέτωπο του 17χρονου. Όπως λέει, αυτή η γονατιά ήταν καθοριστική, ουσιαστικά από εκεί προήλθε ο θάνατος, από τις γονατιές στο κεφάλι. Μάλιστα οι γονείς ήταν πάρα πολύ ψύχρεμοι στην κατάθεσή τους, πάρα πολύ ψύχρεμοι. Μίλησα λίγο με τον πατέρα και να σας πω ότι αυτό που μου είπε είναι ότι...
2: Μη το λες, Βασίλη, ναι. Το άκουσα. Μη το λες καλύτερα, δηλαδή
3: ωραία,
2: να σεβαστούμε λίγο τους ανθρώπους. Το κάνεις.
3: Όχι, είπαν ότι θα δείξω δύναμη. Αυτό ναι. Είπαν. Θα δείξουμε δύναμη για τον
2: άγγελο. Νόμιζα θέλεις κάτι άλλο, ναι.
3: Όχι, κατάλαβα.
2: Ναι, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι δεν δείχνει σεβασμό, έτσι.
3: Όχι εκείνο, ναι, ο πατέρας.
2: Γιατί είπε κάτι άλλο, καλύτερα να μην το πούμε.
3: Ή κάτι άλλο, ναι. Εμείς λέμε αυτό που σου λέω είναι ότι είπε ότι... ο πατέρας είπε ότι εμείς είπαμε σήμερα να δείξουμε δύναμη για τον άγγελο.
2: Ναι.
3: Είπαμε ότι σήμερα δεν θα λυγίσουμε.
2: Οι άνθρωποι κάθε μέρα δείχνουν δύναμη και μεγάλη αξιοπρέπεια.
3: Ναι, μεγάλη αξιοπρέπεια.
2: Μεγάλη αξιοπρέπεια οι άνθρωποι. Μεγάλη.
3: Μεγάλη αξιοπρέπεια. Πολύ δύσκολο ήταν αυτό που
2: και, χθες. Και σε
3: για
2: πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.
3: Ναι. Ακριβώς.
2: Υποβασταζόμενη η μητέρα του παιδιού, δηλαδή να το πούμε και αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να περιγράψει το πώς είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και πολύ δύσκολο αυτό που θα έλεγες τώρα, ότι δηλαδή μέσα σε ένα δωμάτιο την ώρα των καταθέσεων οι γονείς, οι αδερφοί και ο δράστης, ο κατηγορούμενος μάλλον.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν Βασίλη.
3: Τώρα διαβάζουν το story. Πώς έγινε δηλαδή, πώς απέδρασαν, τι έγινε και τις φυλακές.
2: Για την άλλη δίκη, η αλληλέγγυη, μάλιστα. Βασίλη, να σε αποδεσμεύσουμε να κάνεις τη δουλειά σου για οτιδήποτε μας παίρνεις. Ευχαριστούμε.
3: Έγινε.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΤ.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερώ.

0: Με ανατροπές σήμερα η επικοινωνία μας, αλλά προέχει ενημέρωση και ήδη σας μεταφέραμε το κλίμα και τον παλμό που υπάρχει έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερών σήμερα. Σήμερα που έχει απαγορευτεί εκεί, η είσοδος μπροστά από το δικαστικό μέγαρο.
1: Και, πίσω.
0: Και ήδη σας μεταφέραμε το κλίμα, καθώς δύο σημαντικές υποθέσεις εκδικάζονται σήμερα εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καιρό που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Σήμερα, Παρασκευή, άστατος ο καιρός, κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα όμως. Θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, μελτέμι με εντάσσεως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασίες 15 έως 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη έως και 36, 36 οι ανώτεροι που σημειώνονται σε ένα μεγάλο κομμάτι όμως της χώρας. Οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά και 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουμε με βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης αλλά και στην πόλη, λίγες νεφώσεις αναμένονται, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά θα αυξηθούν, με πιθανότητα να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί στην Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, σήμερα, αύριο και την Κυριακή και πολύ υψηλές, σας είπα, έχει μυρίσει καλοκαίρι τη Δευτέρα, καθώς ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 37 βαθμούς. Για σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια, έτσι θα πορευτούμε τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Γιατί? Για τις 3 το μεσημέρι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχόπτωσης πρόσκαιρης. Κανένα τρίωρο να διαρκέσει από τις 3 ως τις 6, ξέρετε, ίσα ίσα η υγρασία έτσι να τροφοδοτήσει τη ζέστη, να αισθανθούμε κάτι από περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, τέτοιες θερμοκρασίες. Μετά τα σύννεφα θα παραμείνουν στο σεραϊκό ουρανό, αλλά θα φύγουν τα ξημερώματα, γιατί η αυριανή μέρα θα ξεκινήσει με καθαρό το σεραϊκό ουρανό και ηλιοφάνεια. Η μέγιστη τιμή υδραργύρου σήμερα θα σημειωθεί στις 3 το μεσημέρι και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 βαθμούς, αύριο τους 35, την Κυριακή τους 34, αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι η υψηλή θερμοκρασία θα παραμείνει και το απόγευμα της Κυριακής, δηλαδή 34 βαθμοί και στις 6 το απόγευμα και 30 στις 9 το βράδυ, μια Κυριακή που θα είναι ηλιοφώτινη με καθαρό το σεραϊκό ουρανό και ζεστή. Και η πιο ζεστή μέρα όλων των ημερών αναμένεται να είναι η ημέρα της επετείου απελευθέρωσης της πόλης, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, όπου ο ήλιος θα ξεπροβάλλει στην ώρα του νωρίς το πρωί και θα μείνει στη συντροφιά μας μέχρι τη δύση του και ο υδράργυρος θα φτάσει τους 37 βαθμούς και θα μείνει στους 37 βαθμούς μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Θα είναι η πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να... πού είσαι, σε ποια πόλη?
0: Μόλις τελείωσα την πρόγνωση της Μετρολογικής Υπηρεσίας για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα και ήμουνα έτοιμη να καλωσορίσω τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ευρωκόπη.
1: Ωραία.
0: Στον Ευρωκόπη, οι θερμοκρασίες και εκεί βελτιώνονται, φυσικά δεν φτάνουν στα δικά μας επίπεδα τόσο υψηλά. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή, σήμερα μέχρι και την Κυριακή με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29 βαθμούς και εκεί η πιο θερμή ημέρα θα είναι η Δευτέρα με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 και να φτάνει τους 31 βαθμούς. Σήμερα η μέρα θα είναι με ήλιο αλλά και σύννεφα και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά είναι ορατό το ενδεχόμενο εκδήλωσης βροχόπτωσης. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 27 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι σήμερα, τους 29 το Σάββατο, μια μέρα που θα είναι ηλιοφώτινη αλλά με σύννεφα και υψηλότερη θερμοκρασία 29 βαθμοί την Κυριακή στον Ευρωκόπη, μια μέρα που θα είναι πραγματικά καλοκαιρινή με ηλιοφάνεια και ζέστη και εκεί η πιο ζεστή μέρα των τελευταίων ημερών θα είναι η Δευτέρα 29 Ιουνίου όπου ο υδράργυρος στον Ευρωκόπη θα φτάσει τους 31 βαθμούς.
1: Λοιπόν, η ώρα είναι και 54, προλαβαίνουμε λες να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα.
0: Νομίζω ναι. Λοιπόν, μόνο τους τίτλους.
1: Μόνο τίτλους. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Τύπος Θεσσαλονίκη. Έλα.
0: Τις εφημερίδες Πανελλαδικής
1: Κυκλοφορίας. Ναι. Τύπος Θεσσαλονίκη. Τέλος στην αγωνία για χιλιάδες υποψηφίους. Οι πρώτοι των πρώτων με την Ελλάδα. Πώς κινήθηκαν οι βαθμολογίες σε ένα μάθημα. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών με αριστούχους και εκπλήξεις, γράφει ο Τύπος Θεσσαλονίκη.
0: Τα νέα. ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος. Τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Πρώτο πεδίο. Σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση λόγω αρχαίων ελληνικών. Δεύτερο πεδίο. Σημαντική άνοδος λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Τρίτο πεδίο. Αυξομοιώσει σχολές, άνοδος ιατρικές. Τέταρτο πεδίο. Σταθερότητα, αλλά ελαφρά μείωση τη υψηλόβαθμο. Τώρα, βέβαια, όταν λέμε άνοδος ιατρικές, πόσο θα πάει, το 20?
1: Τι να σου πω. Άνοδος ιατρικές, Σταρ, ήθελε να φάει σε εισαγωγικά την Κοντού. Εφιαλτική νύχτα πέρασε 93χρονη πρωταγωνίστρια στο Αττικόν. Πόσο 90χρονος την ήθελε νεκρή, παριστάνοντας ως συγγενή της, που είχε κρύψει το μαχαίρι και πώς ξεγέλασε την ασφάλεια.
0: Ριζοσπάστη, στο δίλημα «Τα κέρδη οι ζωές μας» απαντάμε «Αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων». Μεγάλη εκδήλωση Θεσσαλονίκη για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.
1: Ο λόγος, η αδύναμη κρίκη, τα αγκάθια και οι εκπλήξεις. Τα στατιστικά των πανελλαδικών δείχνουν ανατροπές στις βάσεις.
0: Και επίσης όλες οι εφημερίδες, θα πρέπει να πούμε, έχουν τις πραγματικά έτσι πρώτες φωτογραφίες από τον μεγάλο σεισμό που σημειώθηκε στη Βενεζουέλα. Καταρρεύσεις κτηρίων, μαζικές απώλειες και διεθνής συναγερμός, γράφει η εφημερίδα. Κόντρα. Δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ, τα F-35. Τι σηματοδοτεί η ξαφνική στροφή των Αμερικανών υπέρ της Τουρκίας. Κρίσιμο τετατέτ στην Άγκυρα του Προέδρου των ΗΠΑ με τον Σουλτάνο.
1: Η καθημερινή, τα δώρα Τραμπ στην Άγκυρα. Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες με τα F-35 ή τους κινητήρες στα ΚΑΝ. Κεντρικό.
0: Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Κατώτατος μισθός 1.700 ευρώ, αυξήσεις σε όλους έως 305 ευρώ. Η Πειραιώς δείχνει το δρόμο, νέα δεδομένα για τον ιδιωτικό τομέα. Νίκη Κεραμέως στο μανιφέστο. Η αγορά εργασίας αλλάζει μετά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Συλλογική για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υψηλότερες απολαβές και καλύτερη όρια εργασίας για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
1: Εφημερίδα Εστία. Απρέπεια Μητσοτάκη σε Ξαρχάκο. Αποχώρησε με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη στα μισά της συναυλίας του συνθέτη στη Βουλή. Η ακατανόητη ενέργεια του Πρωθυπουργού εσκίασε τη λαμπρή πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, να τιμήσει τον μεγάλο αιρετικό και να ανοίξει το κοινοβούλιο στον πολιτισμό.
0: Εσπρέσο. Φίρμα Σφίνα σε νιόπαντρους της Showbiz. Διάσημος τραγουδιστής, τρίτο πρόσωπο στο φρέσκο γάμο γνωστού καλλιτεχνικού ζεύγους. Και αυτό είναι το αποκλειστικό της εφημερίδας σήμερα. Όλο το παρασκήνιο μιας προβεβλημένης σχέσης που στο τέλος της θα προκαλέσει κρότο.
1: Ελεύθερη ώρα. Διατροφικό έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Απαγορεύεται πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Το Ευρωκοινοβούλιο είπε ναι στα κρυφά μεταλλαγμένα στο πιάτο μας. Υπέρ ψήφισε και το ευρωκαμάρι μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Οι ευρωλομπίστες έστρωσαν το χαλί στις πολυεθνικές και τη μεταλλαγμένη αγορά της... Μερκοσούρ. Ναι, Μερκοσούρ. Είναι τα γράμματα και δεν φαίνεται. Ναι.
0: Ελεύθερος τύπος, χωρισμένος στα τρία το πρωτοσέλιδο, ασανσέρι βάσης στον ΑΕΗ, πανελλαδικές, εντυπωσιακά υψηλά και χαμηλές επιδόσεις από τους υποψηφίους. Το κόστος για μερική και ολική ανακαίνιση, οδηγός για ιδιοκτήτες ακινήτων και μάλιστα υπάρχει και ειδικό ένθετο με την εφημερίδα 4 σελίδες σήμερα. Και εικόνες αποκάλυψης, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, Βενεζουέλα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, ανήλικη σε πόλεμο με τον εαυτό τους, φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με ένα 15χρονο νεκρό, 7 συλλήψεις, 10 αναζητήσεις και ένα τεράστιο ερώτημα για τα κίνητρα, ερώτημα είναι η λέξη, οι ομάδες των γειτονιών, οι κωδικοί τους, ο ακτιβισμός της αυτοκαταστροφής.
0: Δημοκρατία, ένοχη σιωπή της κυβέρνησης, επικίνδυνα δώρα και ύμνη Τραμπ στο Σουλτάνο, η Ελλάδα στο περιθώριο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η Συμφωνία Λευκού Οίκου Άγκυρας.
1: Απογευματινή πανολεθρία σε αρχαία ιστορία και μαθηματικά, πανελλαδικές 2026, η εκτιμήση των βάσεων μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Είναι τα θέματα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας. 9:59 πάμε σε δελτίο ειδήσεων σύνδεση με το Earth News Radio και αμέσως μετά πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος εκπομπής.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με έναν αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εικόνες απόλυτης καταστροφής μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Αυξάνονται οι ανησυχίες για τον απολογισμό των νεκρών. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες που προσπαθούν να βρουν τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Στο Καράκας έχει ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων, των δικαστηρίων και των δημόσιων συγκοινωνιών. Κλειστό παραμένει το Διεθνές Αεροδρόμιο. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Η διεθνής κοινότητα εντείνει τη στήριξή της. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτηγό πλοίο με σημεία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, τη σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο θαλάσσια δίωδο, δοκιμάζοντας και πάλι τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το πλήγμα έρχεται λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς έως ότου αποσαφινιστεί η κατάσταση ασφαλείας. Την πεποίθηση πως οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατόν σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας ΗΠΑ-ΙΡΑΝ εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ξεκίνησαν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο ΕΡΤ News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Ανυφερόμενη στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900, των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Στα 5,33 ευρώ αναλαγοκέφαλο καθορίστηκε η επιδότηση που θα δοθεί πιλωτικά σε αλλοίς της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου περιοχών όπου κατεγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του είδους. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 ότι το ποσό προκύπτει από τεκμηριωμένη ευρωπαϊκή μεθοδολογία καθώς οι πόροι είναι ευρωπαϊκοί ενώ το Υπουργείο θα καλύψει και το κόστος διαχείρισης και καύσης του τοξικού ψαριού. Η πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα με τις περιφέρειες να έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Τα άριστα στη φυσική ανεβάζουν τις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα αρχικά στοιχεία δείχνουν πιθανή άνοδο των βάσεων στις σχολές θετικών επιστημών, πτώση στις οικονομικές, σταθερή έως ανωδική πορεία στις σχολές πληροφορικής, ενώ στις νομικές και τις ιατρικές αναμένεται ήπια υποχώρηση λόγω των επιδόσεων σε αρχαία και βιολογία αντίστοιχα. Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον ομό Αττικής αυτή την ώρα στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκομοσία των νέων ανθυποσμηναγών της σχολής Σικάρων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
6: Οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
7: Πάμε σε πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τοπικών εφημερίδων. Πάμε λίγο γρήγορα γιατί έχουμε και ρεπορτάζ από τα δικαστήρια και βέβαια μια σειρά από θέματα που πρέπει να προλάβουμε να τα δούμε. Σημερινή το Σερών, νέα εποχή για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, γενναία χρηματοδότηση με το ποσό των 9 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών. Ευχαριστία στη Δημάρχου Βαρβάρα Σμιτλιάγκα, προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και Βουλευτή Σερών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Στην πρώτη σελίδα, παρουσίαση επικαιροποιημένης μελέτης του κλειστού κολυμπητηρίου Αθήνα 2004. Το νέο κολυμπητήριο Αθήνα 2004 αποτελεί το όνειρο που αξίζουν οι Σεραίες, οι Σεραίοι και ο κόσμος του υγρού Στίβου, τόνισε η Δήμαρχος Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί 7 έργα στο Άγιο Όρος, αποφάσεις Αθηνάς Αηδονά. Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια.
8: Ναι, είναι μεγάλο ποσό.
7: Και το Λύκειο των Ελληνίδων στην Ορεστιάδη, η Μακεδονία και η Θράκη είναι μαζί και στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, τέταρτη διεθνή ημερίδα Παραστίβου Ελπίδα 2026.
8: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Παύλος Γερουλάνος. Αγωνία της κυβέρνησης, ο έλεγχος του Δημάρχου και όχι τα προβλήματα του Δημότη. Καταγγελία για οικονομική ομοιρία της αυτοδιοίκησης. Στο Μαξίμου, απόλυτος έλεγχος των δημοτικών πόρων με ένα μόνο νομοσχέδιο. Τρία από τα δυνατά μυαλά της πολιτικής ζωής του τόπου, με σειρά παρεμβάσεων, ο Σκουρλέτης, ο Βορύδης και ο Λιβάνιος ασχολήθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να μην ξεχνάω κανέναν σημαντικό. Δηλώσει του κυρίου Γερουλάνου και χαρακτηριστική φωτογραφία του στην πρώτη σελίδα. Τα υπόλοιπα θέματα. Φυλακές Νιγρήτας, καταδίκη σοφρονιστικών υπαλλήλων για παράνομο επισκεπτήριο συζύγου κρατουμένου εν μέσω κορονοϊού. Καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης 3 και 4 ετών, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για δωροληψία. Παρουσιάστηκε η επικαιροποιημένη μελέτη του κλειστού κολυμπητηρίου Αθήνα 2004. Υπουργείο Οικονομικών, ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς από τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, κανονισμός πυροπροστασίας αρχαιολογικών χώρων και η Κερκίνη στα διαμάντια της Κεντρικής Μακεδονίας. 174 εκπρόσωποι από 17 χώρες συμμετείχαν στο Διεθνές Συνέδριο ΑΙΚΑ στη Θεσσαλονίκη.
7: Σεραϊκόν θάρρος. Μητσοτάκης για αυτοκινητοδρόμιο. Οι Σέρες θα γίνουν η πρωτεύουσα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στα Βαλκάνια. Η απόφαση κυβέρνηση να προχωρήσει στην πλήρη αναβάθμιση του αυτοκινητοδρομίου Σερών με χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, νέα εποχή για το αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Στην πρώτη σελίδα του Σεραϊκού θάρρους. Νομό Σερών. Μειώνεται η οργανικότητα σε 5 δημοτικά σχολεία. Η υπογεννητικότητα αλλάζει στο σχολικό χάρτη. Το Λύκειο Ελληνίδων Σερών ταξίδιψε στην Ορεστιάδα, στο τρίτο φεστιβάλ πολιτισμού φιλόξενη γη. Η Μακεδονία και η Θράκη είναι μαζί. Θεόφιλος Λονταρίδης, η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν επιστρέψει στην κοινωνία. Και η ζαχαροπλαστική των Σερών και η Μπουγάτσα, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιαρτσιάρης και φιλοξενεί η εφημερίδα.
8: Δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή στα χέρια μας την εφημερίδα Η Πρόοδος, επομένως ολοκληρώσαμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων.

0: Γυρνάμε στα δικαστήρια, γυρνάμε στη δίκη για το θάνατο του 17χρονου άτυχου Άγγελου που έχασε τη ζωή του, θυμίζουμε, μετά τον φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε όλη τη χώρα, παραμονές θεοφανίων του 2026. Ο καθομολογίαν δράστης, όπως μας είπε και ο Βασίλης, ήδη βρίσκεται εκεί, πέρασε το κατόφλι των δικαστηρίων. Και να πούμε πως χθες γύρω στις 10 η ώρα, λίγο πριν τις 10 η ώρα, ολοκληρώθηκε το πρώτο κομμάτι. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη μέρα χθες της δίκης που έγινε. Είχαμε δηλώσεις μετά το τέλος της διαδικασίας, της χθεσινής, από τους δικηγόρους της οικογένειας αλλά και του 16χρονου. Στο ρεπορτάζ είναι ο Βασίλης Αναστασιάδης και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Στέργιο Κλιτσιώτη, ο οποίος είναι δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου.
1: 10 η ώρα είναι, έχουμε χάσει και το λογαριασμό, γύρω στους 8-10 μάρτυρες.
2: Και πόσοι υπολείπονται ακόμη?
1: Υπάρχουν άλλοι 5 περίπου.
3: Μέσα 5.
1: Υπάρχουν αναγνωστές έγγραφα. Η πρόθεση είναι να τελειώσουμε αύριο. Κάποια στιγμή, όπως είδατε, το δικαστήριο μέχρι τις 10, παρόλο που από το πρωί συνεδρίαζαν κάποια μέλη του δικαστηρίου, η διαδικασία συνεχίστηκε.
4: Πώς ήταν η πρώτη μέρα, πώς ακούσατε έτσι τις καταθέσεις?
5: Είχαν εκπλήξεις, ανατροπές?
1: Ανατροπές. Εντάξει, κοιτάξτε, τους νομικούς ισχυρισμούς της άλλης πλευράς δεν θα τους σχολιάσω, αυτούς θα τους κρίνει το δικαστήριο. Ομαλά, στα πλαίσια της συγκεκριμένης υπόθεσης, μπορούμε να πούμε ομαλά όσο είναι, που δεν είναι ομαλά όπως είναι μια συνδυσμένη υπόθεση όπως αυτή. Υπάρχουν εντάσεις, είναι λογικό.
4: Πώς ήταν και η πρώτη φορά που οι γονείς του Άγγελου συναντήθηκαν με τον δράστη?
1: Ήταν στον ίδιο χώρο με τον δράστη. Ήταν για τους ίδιους βασανιστήριο. Βασανιστικό και ψυχοφθόρο. Αυτά.
4: Του μίλησαν, τον είδαν?
1: Όχι.
4: Κοιταχτήκανε, ο ίδιος είπε κάτι?
3: Η φορά, η στάση του...
1: Παγερά ψύχρεμη. Αυτά.
4: Οι φίλοι του τι είπανε.
1: Δεν θα σας πω, παιδιά, κάτι. Είναι ακόμα υπό καταγραφή τα πρακτικά, εντός εισαγωγικών, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
3: Πώς έχουν να μιλήσουν ακόμα, πώς θα μιλήσουν τώρα?
1: Γύρω στους 4-5 μάρτυρες νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γιατί...
3: Η απόφαση αύριο.
1: Η απόφαση...

0: Αν τελειώσει η διαδικασία αύριο, θα βγει αύριο, ναι.
1: Αλλιώς,
0: δύσκολο να συνεχιστεί. Υπάρχει το ενδεχόμενο, ακραίο μεν, αλλά ναι.
2: Ακούσαμε τον κύριο Κλητσιώτη Στέργιο, είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, όπως και ο κύριος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Όπως είδατε, υπήρχε το παράδοξο λόγω των ετοιμάτων αναβολής που είχαν υποβληθεί προχθές να ξεκινήσει η δίκη περί τις 2.30-3 ώρα και όπως βλέπετε με την ανοχή της γραμματέως να συνεχιστεί μέχρι αυτή τη βραδινή ώρα αργά. Είναι κάτι σπάνιο πλέον σήμερα αυτό, αλλά υπάρχει η σπουδή από το δικαστήριο και για τον λόγο της προφυλάκησης αλλά και για τον λόγο του ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πρέπει να τελειώσει. Εμπλέκονται πολλοί μάρτυρες, κάποιοι είναι κρατούμενοι, υπάρχουν μεταγωγές. Θεωρώ ότι θα τελειώσει αύριο η δίκη, έστω και αργά, όπως σήμερα, όσο αργά και αν πάει, και θα έχουμε αύριο την απόφαση, κατά 99% αυτό θεωρώ.
4: Πώς ακούσατε και τις καταθέσεις?
3: Οι καταθέσεις σε γενικές γραμμές είναι αναμενόμενες. Κάποια στοιχεία έχουν διορθωθεί, δεν θα ήθελα να επεκταθώ πολύ γιατί είναι σε εξέλιξη η διαδικασία.
4: Ήταν κάτι που σας προξένησε ενδιαφέρον, που έκπληξη, κάτι που δεν ξέρατε από την υπόθεση?
3: Η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρον και έκπληξη, το μόνο που μπορώ να πω είναι η επιλογή της υπερασπιστικής γραμμής του κατηγορουμένου. Προφανώς αυτός ήταν και ο λόγος της εναλλαγής των συνηγόρων μέχρι σήμερα. Όπως και εσείς γνωρίζετε, εμφανίστηκαν αρκετοί συνάδελφοι μέχρι σήμερα. Δικαίωμα του κατηγορουμένου είναι, δικαίωμα ενδεχομένως και της οικογένειας του.
5: Δηλαδή τώρα τι λέει?
3: Υπάρχει μια γενική άρνηση, μια προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, θολούρας. Εν πάση περιπτώσει δεν μας απασχολεί αυτό, είναι επιλογή όπως σας είπα του κατηγορουμένου, της υπερασπιστικής γραμμής αυτής, και θα κριθεί εν τέλει το δικαστήριο, πιστεύω, έχουμε εμπιστοσύνη στην έδρα.
5: Το κλίμα πώς ήταν μέσα? Ήταν οι γονείς, ήταν η άλλη πλευρά?
3: Όπως αντιλαμβάνεστε υπήρχε σφοδρή συγκίνηση και στη μητέρα, ιδιαίτερα και στην αδερφή. Λογικό είναι αυτό. Εισφέρθηκαν τα στοιχεία, πιστεύω, τα οποία πρέπει να ακουστούν. Θα ακουστούν και στη συνέχεια. Θα καταθέσει και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, ο οποίος θα διευκρινίσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχει μια, σας λέω, μια προσπάθεια γενικής άρνησης και θολούρας για το τι πραγματικά έγινε. Η οικογένεια έχει πιστεί για το τι έγινε, εμπιστευόμενη και την ιατροδικαστική και την ανάκριση και την αστυνομική έρευνα. Πιστεύω ότι αν είχαν ανοίξει τα τηλέφωνα μέχρι σήμερα, τα οποία είναι κάτω στην αρμόδια υπηρεσία, θα υπήρχαν επιπλέον στοιχεία προς την ενοχή του κατηγορουμένου και όποιων άλλων εμπλεκομένων. Βλέπω ότι το δικαστήριο εξετάζει και φυσικά και αυτό το ενδεχόμενο για την επέκταση της δίωξης σε άλλα πρόσωπα, κυρίως στους δύο που ήταν παρόντες εκεί. Αυτά μέχρι σήμερα και αύριο, όπως σας είπα, πιστεύω θα ολοκληρωθεί. Αυτό το βιντεάκι είναι γνωστό, νομίζω, από τον πρώτο καιρό είχε διαρρεύσει με τον γνωστό τρόπο στον οποίο στην ελληνική δικαιοσύνη συμβαίνουν αυτά.
4: Εφόσον έφτασε στο σπίτι του, δεν ήταν κέραια τα χτυπήματα του δράστη?
3: Αυτά σας είπα, ακριβώς αυτό σας είπα πιο πριν, ότι αυτά όλα θα ξεκαθαριστούν αύριο, όπου και θα αναγνωστούν τα έγγραφα και θα ειδωθούν τα βίντεο όλα και θα καταθέσει και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας για να εξηγήσει ακριβώς αυτό. Άλλωστε, αν δεν υπήρχε αυτό, δεν θα συζητούσαμε κάτι. Αν είχε μείνει ο Άγγελος εκεί που ήταν, δεν θα υπήρχε και όλο αυτό το περίεργο στην υπόθεση αυτή που κίνησε και όλο το πανελλήνιο ενδιαφέρον. Αλλά ο συνδυασμός της ιατροδικαστικής, των χτυπημάτων, των καταθέσεων και της ίδιας της ομολογίας του δράστη, αύριο θα καταδείξει την απόλυτη αλήθεια, που είναι ότι ο Άγγελος έφυγε από αυτά τα δολοφονικά, τεχνικά και ακριβή χτυπήματα.
6: Άρα δεν κλειδεί η κατάθεση του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας?
3: Θεωρώ ότι θα βοηθήσει αρκετά. Βέβαια θα αναγνωστεί και η αναλυτικότατη ιατροδικαστική. Όσο και αν δεν θέλει η πλευρά του κατηγορουμένου κάποια πράγματα να ακουστούν, αύριο θα ακουστούν και αυτά.
6: Δεν θέλουν δηλαδή να
4: ακουστούν?
3: Όχι, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι λογικό να μην βολεύουν στη γραμμή αυτή την οποία επιλέχθηκε, αλλά αύριο αυτά όλα θα ξεκαθαρίσουν στα αναγνωστέα έγγραφα.
2: Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, ο δικηγόρος οικογένειας ένας εκ των δύο δικηγόρων της οικογένειας του 17χρονου. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπε ο δικηγόρος του καθομολογίαν δράστη του 16χρονου, ο κύριος Θεόδωρος Καραγιάννης, εξερχόμενος του δικαστικού Μεγάρου.
1: Το δικαστήριο ήταν, τήρησε όλους τους δικονομικούς κανόνες και ήταν ορθότατο.
7: Πόσα άτομα
1: ευχαριστώ πολύ. Να μου επιτρέψετε, ενώ έχετε μια διαδικασία, δεν το θεωρώ σωστό. Και ειδικά όταν η επόμενη μέρα, η δεύτερη είναι αύριο. Θεωρώ ότι ασκούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο μια πίεση στο δικαστήριο και δεν είναι ωραίο. Διαφωνώ έτσι κι αλλιώ αυτό που έχει γίνει από την αρχή με τη διαδικασία. Οπότε, όσον αφορά τα μέσα, οπότε θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω. Σα ευχαριστώ πολύ.
6: Διαφωνείτε για τα μέσα, τι δηλαδή.
1: Όχι με τα μέσα ως μέσα. Ναι, ότι ασκήθηκε μια πίεση εξ αρχή από την έτερη πλευρά στα μέσα, που δεν συνάδει με του δικονομικού όρου που αντιληφθούν.
5: Δόθηκε χώρο και λόγο όμω και στην πλευρά του δικού σα.
1: Δεν ρίχνω ευθύνη σε εσάς. Δεν πάει στα μέσα αυτό. Δεν πάει στα μέσα.

0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Έβλεπα τις φωτογραφίες από τις μακέτες. Το μακέτο που έλεγε παλιά και ένας πρωθυπουργός.
1: Μακέτο.
0: Το μακέτο. Έβλεπα τις μακέτες για το κολυμβητήριο Αθήνα 2004. Τι ωραίο που θα γίνει.
1: Όταν γίνει.
0: Ναι, ενώ έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και το 2004. Δεν είναι συμβολικά μια ημερομηνία. Είναι έργο από τους Ολυμπιακούς 2004.
1: Κοίταξε, αν είχε γίνει, θα ήμασταν τώρα, θα συζητούσαμε για την αναβάθμισή του, για τα έργα που θα πρέπει να έχουν γίνει για τη συντήρησή του, ενδεχομένως για την επέκταση με άλλες παράλληλες εγκαταστάσεις, βοηθητικούς χώρους κτλ. Πάρκα που θα μπορούσε να έχει γίνει. Θα ήταν μια άλλου είδους
0: άλλη
1: συζήτηση
0: πόλη θα
1: και
0: ήταν.
1: Θα ψάχναμε άλλου είδους προγράμματα, άλλες χρηματοδοτήσεις. Mm-hmm. Προς το παρόν, αναζητούμε χρηματοδότηση για να γίνει. Αλλά είμαστε πιο κοντά από ποτέ. Τώρα θα μου πείτε, αυτό το κολυμβητήριο το οποίο ήμασταν, το ακούγαμε όταν ήμασταν νέοι, δεν λέμε την κακιά λέξη, αλλά τέλος πάντων μεγαλώσαμε. Γελάει η Δέσποινα, ναι. Έχει περάσει όχι από 40, από 400 κύματα. Μία δεν είχε ενταχθεί, μία με καθυστέρησε, μία μας δώσαν χρήματα, τα αφήσαμε, μία από εδώ, μία από εκεί, μία...
0: Παραπέρα, κολυμβητήριο δεν
1: έχουμε. Και λες
0: μετά
1: πώς περνάει ο χρόνος. Είδες πώς περνάει ο χρόνος από το 2004 που έπρεπε να έχει γίνει το 2004, έτσι. Να έχει γίνει.
0: Τι τα ψάχνεις, Χριστιανή μου, τώρα.
1: Στο 2026.
0: Ναι.
1: Είμαστε πιο κοντά από ποτέ, με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη αθλητική υποδομή έχει ενταχθεί στα εμβληματικά έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το διαβεβαίωσε και η Δημοτική Αρχή στην πρόσφατη εκδήλωση που έγινε για την παρουσίαση της μελέτης. Εξού και το μακέτο που έλεγε και η Δέσποινα.
0: Το μακέτο.
1: Η εκδήλωση έγινε προχθές. Σας είχαμε ενημερώσει άλλωστε από την προηγούμενη συνεδρία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου εκεί η Δήμαρχος είχε παρουσιάσει την πρόθεσή της να γίνει παρουσία κοινού μία εκδήλωση για την παρουσίαση της επικαιροποιημένης μελέτης, για να δούμε δηλαδή σκηνές προσεχώς, με λίγα λόγια, και φυσικά αν ολοκληρωθούν αυτές οι εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με το νέο προπονητικό κολυμβητήριο που γίνεται, αλλάζουν τελείως τα δεδομένα όσον αφορά τον υγρό στίβο για την πόλη, μη σας πω, και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Κατά τη διάρκεια τώρα της εκδήλωσης έγινε μία ιστορική αναδρομή στην πορεία του έργου, που ξεκίνησε από το 2023 για να φτάσει στη διακοπή, στη μία ακόμη διακοπή των εργασιών του 2019, και πιάσαμε το νήμα από το 2019 και έπειτα έως σήμερα. Η Δήμαρχος επανέλαβε αυτό που σας είπα, δηλαδή ότι το έργο είναι ενταγμένο στα εμβληματικά έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αναλυτικά παρουσίασε όλα τα στάδια που έγινε και υπενθύμησε ότι το 2025 εντάχθηκε στα εμβληματικά έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, διαβεβαιώνοντας ότι η πρόθεσή της είναι να συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις ενέργειες που απαιτούνται, ούτως ώστε το έργο να περάσει από το στάδιο του σχεδιασμού στην κατασκευή και στην ολοκλήρωσή του. Όσον αφορά τώρα το κόστος, για να γίνει το νέο αυτό έργο που θα είναι υπερσύγχρονο, βιοκλιματικό κτλ., χρειάζονται 25 εκατομμύρια. Αν βρεθούν όμως, σύμφωνα με τους μελετητές και βάσει αυτών που ακούστηκαν αλλά και τη μελέτη, χρειάζονται μόλις 2 χρόνια για να γίνει. Επομένως, το ζητούμενο είναι η εξέβρεση χρημάτων. Ας περάσουμε να ακούσουμε όμως ένα μέρος από την παρουσίαση που έγινε προχθές, όπως είπαμε, της επικαιροποιημένης μελέτης για το νέο κολυμβητήριο, το κολυμβητήριο στην Ομόνοια.
2: Η ιδέα του να γίνει αυτή η παρουσίαση μου δημιουργήθηκε και το συζήτησα με τους ανθρώπους της εταιρείας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία τους εδώ, όταν παρουσιάστηκε σε μένα αυτή η μελέτη. Ακριβώς γιατί είναι μία μελέτη που μας πέδεψε όμως πάρα πολύ και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και με εμάς να λυθούμε πολλαπλά προβλήματα. Πήγε ήρθε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να πάρει τις εγκρίσεις, τουλάχιστον 3 φορές άλλαξαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Χρειάστηκε συμπληρώσεις, χρειάστηκαν μελέτες για το υπέδαφος, χρειάστηκε να εμπλακεί το θέμα του ρέματος. Θα το θυμάστε και αυτό που συζητιόταν τότε. Είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία λύθηκαν στην πορεία με αμαστή συνεργασία μεταξύ όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και της Δημοτικής Αρχής και της Πρόεδρου και της ΜΗ και φυσικά του Αρμόδιου Υπουργείου και της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσαμε στο σημερινό σημείο. Η ιδέα λοιπόν μου δημιουργήθηκε γιατί μετά από τόσο κόπο, όταν είδαμε αυτό το όνειρο να παίρνει σιγά σιγά μία μορφή για το επόμενο του βήμα, καταλαβαίνεις γιατί αξίζει τον κόπο αυτά τα μεγάλα έργα να τα παλεύουμε όσα χρόνια και αν χρειαστούν, όσες δημοτικές αρχές και αν περάσουν, όσα υπουργεία και όσες κυβερνήσεις και αν περάσουν. Θεωρώ χρέος δικό μου, όπως και κάθε δημάρχο που αναλαμβάνει τα ενία αυτού του Δήμου, τα όνειρα του κόσμου των Σεβών, όπως είναι το κεντρικό πάρκο, όπως είναι το μεγάλο κολυμπητήριο, όπως είναι και κάποια άλλα πράγματα, όπως είναι η διεκδίκηση των στρατοπέδων, θα πρέπει ο καθένας μας να τα παίρνει από εκεί που τα άφησε ο προηγούμενος και να τα παραδίδει στον επόμενο, έχοντας κάνει τουλάχιστον κάποια βήματα. Αυτό κάναμε εμείς με την ιστορία του κολυμπητηρίου, την παραλάβαμε εν εξελίξη, δεσμευτήκαμε να κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι μπορούμε για να ολοκληρωθεί, καταρχήν το κομμάτι το μελετητικό και από εκεί και πέρα φυσικά να πάμε στην επόμενη μέρα που είναι η εξασφάλιση όλων των χρημάτων που χρειάζεται για να προχωρήσουμε πλέον και στην έξτρα και στην κατασκευή αυτού του κολυμπητηρίου. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα αφήσω να δείτε τεχνικά την πορεία και το αποτέλεσμα και είμαστε εδώ να απαντήσουμε και σε όποιες τεχνικές λεπτομέρειες τυχόν υπάρχουν.

0: Για να περάσουμε τώρα σε μια σημαντική διοργάνωση που ξεκίνησε δειλά-δειλά πριν από 3 χρόνια και έχει γίνει θεσμός. Έγινε θεσμός σε μια πανέμορφη περιοχή της περιφερειακής μας ενότητας, στο λιμανάκι Λιθοτόπου, όπου συγκεντρώνεται με κόσμος για να διασκεδάσει, να ψυχαγωγηθεί, να θαυμάσει την πανέμορφη ομορφιά της λίμνης Κερκίνης και φυσικά να συμμετέχει σε ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, αθλητικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων που γίνονται με στόχο την προώθηση του πολιτισμού, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής. Αυτή είναι και η λόγη της διοργάνωσης του Lake Dam Festival που θα πραγματοποιηθεί φέτος 26 και 27 Ιουνίου στο λιμανάκι Λιθοτόπου με συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Δήμο Ηράκλειας. Κατά τη διάρκεια του διήμερου φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί όπως είπαμε σήμερα και αύριο, Παρασκευή και Σάββατο, θα γίνουν εργαστήρια δημιουργίας και παιχνίδια δεξιοτήτων. Είναι προγραμματισμένη λαϊκή έντεχνη μουσική βραδιά με τον Κωνσταντίνο Ζεμπίλα και την ορχήστρα Ρυθμός με τη συμμετοχή της Ελένης Καραχάλιου σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Ενώ το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουρνουά ποδοσφαίρου από τις 9.30 το πρωί. Στις 6.30 το απόγευμα αφήγηση παραμυθιού με διαδραστικό παιχνίδι και 9.30 λαϊκή συναυλία με το δημοφιλή Δημήτρη Μπάση. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρκεί να πληκτρολογήσετε σε Facebook και Instagram Lake Dam Festival. Η είσοδος είναι ελεύθερη και επομένως το μόνο που χρειάζεται έτσι να πάρετε μαζί σας για να στο δρόμο για το Λιθότοπο είναι η καλή σας διάθεση. Προημερών οι συνδιοργανωτές έδωσαν συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας αυτό το θεσμό, μάλλον αυτή την προσπάθεια που εξελίσσεται σε θεσμό, στο λιμανάκι Κερκίνη. Ούτως ή άλλως η περιοχή δέχτηκε πολύ κόσμο και προημερών με την μεγάλη αθλητική διοργάνωση που έγινε εκεί.
1: Με μεγάλη επιτυχία.
0: Ακριβώς, που άτομα κάθε ηλικίας έτρεξαν κάτω από το βουνό και δίπλα στη λίμνη. Μεταξύ αυτών και ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο κύριος Παναγιώτης Πυρόπουλος, τον οποίο και θα ακούσουμε.
2: Εδώ ενώσαμε δυνάμεις. Εδώ είναι η τρίτη χρονιά. Ό,τι δεν λέω καλά, το διορθώνουμε. Και κάνουμε πράξη αυτά που είπαμε. Πέρσι είχαμε μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια εκεί στο λιμανάκι του Λιθοτόπου, σε ένα μέρος εμβληματικό, σε ένα μέρος που και η εποχή είναι τέτοια που από μόνο του είναι πολύ ωραίο. Σκεφτείτε να έχουμε σπουδαίες φωνές και πολύ καλούς καλλιτέχνες, καταξιωμένους. Υποσχεθήκαμε ότι θα έρθει ο Δημήτρης Ομπάσης. Ο Δημήτρης Ομπάσης είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος όλοι τον γνωρίζετε. Είναι μια ιδιαίτερη φωνή και είναι σχεδόν δικός μας άνθρωπος. Η καταγωγή του είναι από το Χέρσο Κιλκής. Τον γνωρίζω από μικρός. Αυτός είναι λίγο μικρότερος, όπως λέει από μένα. Και είναι αλήθεια. Είναι με το μικρό μου τον αδελφό. Και σε κάθε περίπτωση είναι ένας καλλιτέχνης που θα χαρίσει μαζί με το επιτελείο του, 11 τον αριθμό, μαγικές στιγμές το βράδυ του Σαββάτου, στο Λιθότοπο. Με δωρεάν είσοδο για όλους τους αιρέους, τις αιρές, τους φίλους μας, τις φίλες σας, όποιος θέλει να έρθει, τη μέρημνα εκεί φυσικά του οικίου Δήμου και την επιμέλεια, όλα θα είναι έτοιμα εκεί για να υποδεχτούμε τον κόσμο και να απολαύσουμε μια μαγική βραδιά. Οι μέρες όμως είναι δύο. Είναι η Παρασκευή και το Σάββατο, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, θα σας τα πούν οι φίλοι μας και σε κάθε περίπτωση θέλω να μείνει το ότι στηρίζουμε τον τόπο μας, στηρίζουμε τη λίμνη Κερκίνη, στηρίζουμε τον Λιθότοπο με παραπάνω όσο πρέπει, κύριε Δήμαρχε. Προχθές ήταν και ο αγώνας, ο οποίος πήγε εκπληκτικά, όπως και πέρσι. Και να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους εκεί που διοργανώνουν και βάζουν πάντοτε πλάτη και ψυχή. Και εκεί ενώσαμε δυνάμεις, ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και έγινε ένας πολύ καλός αγώνας. Εγώ είχα την τύχη να τρέξω και στα 6 χιλιόμετρα και να καταφέρω να τερματίσω, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο όποιος έρχεται κοντά στη λίμνη κερδίζει και δεν χάνει. Και πρέπει να το αξιοποιήσουμε αυτό και στη μια πλευρά της Κερκίνης και στην άλλη πλευρά, δηλαδή και στο Λιθότοπο και στην Κερκίνη και φυσικά και στο Μανδράκι, και να αξιοποιήσουμε τα μέρη μας. Οπότε η παρουσία όλων σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα για μια απολαυστική βραδιά με ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και με όλο το επιτελείο του.
0: Τρίτο λοιπόν Lake Dan Festival 2026 στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Συνδιοργανωτές η Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Ακούσατε τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και ο Δήμος Ηράκλειας. Ας περάσουμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κύριος Κλεάνθης Κωστακιχίδης.
1: Πράγματι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κάνουμε αυτό το φεστιβάλ στη Λίμνη Κερκίνη που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Πέρσι είχαμε την Ασλανίδου, μεγάλη τραγουδίστρια. Φέτος έχουμε τον Δημήτρη τον Πάση. Όμως πρέπει να πούμε ότι είναι ένα διήμερο φεστιβάλ, μια διήμερη συνάντηση αν θέλετε των μικρών μας φίλων, των παιδιών αλλά και των μεγάλων, γιατί το φεστιβάλ περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Πέρα από τις δύο συναυλίες, η οποία η μία είναι την Παρασκευή με τον Κωνσταντίνο Ζεμπίλα, την Ορχήστρα Ρυθμός και την Ελένη Καραχάλιου, την επόμενη μέρα είναι ο Δημήτρης ο Μπάσης, και εδώ πρέπει να πω ότι με τον Δημήτρη του Μπάση γνωριστήκαμε το 2000, όταν εγώ ήμουν αντιδήμαρχος στο Δήμο Ηράκλειας τότε, και τον είχα προτείνει και ήρθε και ήταν μια καταπληκτική βραδιά τότε. Μετά από 30 χρόνια λοιπόν περίπου συναντιόμαστε στο λιμανάκι του Λιθοτόπου. Πρέπει να πούμε επίσης ότι, βέβαια θα στα πει με λεπτομέρειες και η αντιδήμαρχος, ότι δεν είναι μόνο συναυλίες. Έχει παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους με διαδραστικούς πίνακες, έχει εκθέτες με παραδοσιακά προϊόντα και άλλα από τον ομό Σερών, περίπου 20 εκθέτες θα είναι εκεί. Θα είναι ένα διήμερο δηλαδή πλούσιο, γεμάτο και με συναυλίες αλλά και με παιχνίδια, με λαϊκή αγορά, με πολύ κόσμο και τις δύο μέρες. Σας καλούμε όλους και όλους τους Σεραίους να βρίσκονται εκεί για να περάσουν ένα διήμερο ευχάριστα και πολύ ωραία.
0: Παράλληλα με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που σας παρουσιάσαμε, θα υπάρχουν και εκθέτες με παραδοσιακά προϊόντα. Τουλάχιστον 30 θα βρίσκονται εκεί, όπου μπορείτε να γνωρίσετε και τα προϊόντα από τους παραγωγούς, να κάνετε τις αγορές σας και γενικότερα να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο. Για το πρόγραμμα της διοργάνωσης μίλησε στη συνέντευξη τύπου η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Ηράκλειας, η κυρία Νατάσα Χαλκίδου.
3: Δεύτερο Lake Down το υποσχεθήκαμε όλοι μαζί, συνεχίζουμε δυναμικά το τρίτο Lake Dam και πραγματικά κρατάμε την υπόσχεσή μας και ξανά είμαστε στο λιμανάκι Λιθοτόπου ακόμα πιο οργανωμένοι. Εγώ θα σταθώ κυρίως στο πρόγραμμα για το διήμερο φεστιβάλ που ξεκινάει την Παρασκευή το απόγευμα στις 6 στο λιμανάκι με εργαστήρι δημιουργίας για τους μικρούς μας φίλους και παιχνίδια δεξιοτήτων, τα οποία και πολλές άλλες εκπλήξεις τους περιμένουν. Και συνεχίζουμε στις 9.30 με τη συναυλία, μια έντεχνη λαϊκή συναυλία με την Ορχήστρα Ρυθμός, τον Κωνσταντίνο Ζεμπίλα και την Έλενα Καραχάλιου, για να κλείσουμε το βράδυ της Παρασκευής. Ξεκινάμε το Σάββατο από νωρίς το πρωί στις 9.30, που θα υπάρχει τουρνουά ποδοσφαίρου για τους μικρούς μας φίλους πάλι. Υπάρχει ήδη συμμετοχή πολλών παιδιών. Και το απόγευμα στο Κέντρο Προώθησης Οικοτουρισμού στις 6 υπάρχει αφήγηση παραμυθιού με διαδραστικό παιχνίδι. Έπεται 9.30 ώρα η συναυλία με τον Δημήτρη Μπάση. Πραγματικά θα είναι ένα γεμάτο διήμερο. Οι επισκέπτες θα μπορούν όλες τις ώρες της ημέρας να απολαύσουν πράγματα εκεί. Και φυσικά θα υπάρχουν εκθέτες με παραδοσιακά προϊόντα από όλο τον νομό. Θα είναι στο λιμανάκι Λιθοτόπου και θα μπορέσουν να γνωρίσουν και τα προϊόντα του νομού μας. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Πραγματικά θα είναι υπέροχα και πραγματικά θα υπάρχουν πέρα από το πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Όποιος θέλει μπορεί να επισκεφτεί και τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, τρίτο Lake Dam Festival, για να δει ακριβώς τις λεπτομέρειες που θα υπάρχουν το διήμερο.

Και από το λιμανάκι του Λιθοτόπου να μεταφερθούμε στο Δήμο Βυσαλτίας, όπως ήδη σας είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, υπάρχουν ευχάριστα όσον αφορά την ανάπλαση του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Λυκείου Νιγρήτας. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 300.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για σειρά παρεμβάσεων που πρόκειται να αλλάξουν σημαντικά την εικόνα του σχολικού συγκροτήματος αλλά και της εισόδου της πόλης της Νιγρήτας, καθώς το έργο αφορά έναν χώρο με καθημερινή χρήση από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το έργο περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, νέους τάπητες και κερκίδες. Οι παρεμβάσεις αυτές στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών, στην ενίσχυση της σχολικής άθλησης και στη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού και ασφαλούς αύλιου χώρου. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από το Δήμο Βυσαλτίας, όπου μεταξύ άλλων η δήμαρχος της περιοχής, η κυρία Βάνα Πλιάκου, υποστηρίζει ότι η φυσιογνωμία της αυλής του διδακτηρίου θα αλλάξει ριζικά, όπως και η εικόνα της εισόδου της πόλης, δίνοντας φυσικά και δημόσια τις ευχαριστίες της προς τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Υπογραμμίζει ότι ο Δήμος Βυσαλτίας σταθερά προσιλωμένος στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου διεκδικεί έργα με περιβαλλοντικό αποτύπωμα και κοινωνικό αντίκτυπο. Όπως αποδεικνύεται, υπήρξε μια συνεργασία ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή και τον αρμόδιο Υφυπουργό, καθώς είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα στο Πράσινο Ταμείο για την αξιοποίηση αυτής της πρότασης που κατέθεσε ο Δήμος Βυσαλτίας και την ένταξή του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου. Η πρόταση λοιπόν κρίθηκε θετική και έτσι εξασφαλίστηκαν τα 300.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για την ανάπλαση του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Λυκείου Νιγρήτας.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ'

0: ταξίδι από πληγή σε πληγή.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Εφιάλτης δίχως τέλος στη Βενεζουέλα, χιλιάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα κτίρια που ισοπαίδωσαν οι δύο πολύ ισχυροί σεισμοί. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Στους 235 οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες, ενώ ώρα με την ώρα αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Πόλεις ισοπεδωμένες, απελπισία, πόνος και οικογένειες σε απόγνωση. Διασώστες ψάχνουν στα συντρίμια για δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει μόνο στην περιοχή Λαγκουάιρα. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η επίθεση σε φορτικό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν αύξησε τις ανησυχίες για την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς, δοκιμάζοντας και πάλι τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πλήγμα μετά την προειδοποίηση των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία να μην χρησιμοποιούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη. Ο ΙΕ ανακοίνωσε προσωρινή αναστολή του σχεδίου απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ έως ότου αποσαφινιστεί κατάσταση ασφαλείας. Άμεσα αντίθετα, σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Τις υπηρεσίες τους παρέχουν οι πρώτοι 100 επιμελητές από το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς, τόνισε στο Earth News η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Όπως είπε, στόχος είναι να δοθεί κυρίως στις μητέρες η δυνατότητα να επιστρέψουν ή να ενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση ενός παιδιού μέσω της επιδότησης για τη φροντίδα του από πιστοποιημένο επιμελητή. Αναφερόμενοι στην αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, η Υφυπουργός παρουσίασε το δίκτυο υποστήριξης που λειτουργεί μέσω της γραμμής 15900 των 47 συμβουλευτικών κέντρων και των 20 ξενώνων φιλοξενίας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτιού Αιγαίου που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και το συντονισμό με τους ψαράδες. Δεύτερη ημέρα σήμερα της δίκης για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου που έχασε τη ζωή του μετά το φωνικό ξυλοδαρμό που συγκλώνησε την Ελλάδα, παραμονές Θεοφανίων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δικηγόρων, σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Στο εδόλιο κάθεται 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη σύλληψη 45χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στο Χαλάνδρι έπειτα από επεισόδιο με απειλές σε βάρος 25χρονης, η οποία είναι ένικος της ίδιας πολυκατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να απείλησε την νεαρή γυναίκα με όπλο ρέπλικα.
1: Ο καιρός.
2: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: 10 λεπτά μετά από τις 11, εσύ ως περάσαμε στην τρίτη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και περνάμε σε μία εκδήλωση πολιτικού περιεχομένου, μια εκδήλωση που είναι θεσμός, καθώς το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ήδη έχει συμπληρώσει μισό χρόνο ζωής. Μιλάμε φέτος για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Σερών το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, σε ένα χώρο που τα τελευταία χρόνια γίνεται εκεί, στο πάρκο της Δωρηλαίου, εκεί στην περιοχή στο Θεατράκι, με ένα σύνθημα εμπνευσμένο της φετινής διοργάνωσης από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται με το κουκουέ μπροστά για το σοσιαλισμό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον γραμματέα της ΚΝΕ, τον κύριο Παπανικολάου, με τον οποίο θα μιλήσουμε για τη διοργάνωση αύριο, για το θεσμό αυτό που έχει συμπληρώσει μισό χρόνο ζωής και φυσικά την αναγκαιότητα κάθε χρόνο οι οργανωμένοι νέοι και όχι μόνο του ΚΚΕ να βρίσκονται και να συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, αύριο Σάββατο.
2: Αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου πραγματοποιείται και στην πόλη των Σερών το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κάνει στάση και στο νομό μας. Ένα φεστιβάλ που και για τον νομό και για την πόλη των Σερών πλέον έχει γίνει θεσμός. Όπως είπατε, και το φεστιβάλ έχει φετινό σύνθημα «Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα, ξέρει να σκέφτεται», που όλο αυτό αναδεικνύει σε τελική ανάγνωση ότι η πραγματική υπερδύναμη ουσιαστικά είναι ο λαός. Ο άνθρωπος ο εργάτης που τα παράγει όλα, παράγει τον πλούτο, κινεί την κοινωνία και ταυτόχρονα βλέπει αυτόν τον πλούτο, αυτή την παραγωγή να την καρπώνονται άλλοι και τον ίδιο να τον εκμεταλλεύονται. Βλέπουμε τι συνθήκες επικρατούν στους εργασιακούς χώρους και με εργατικά εγκλήματα, ακόμα εργατικά δυστυχήματα. Βλέπουμε τι επικρατεί στην παιδεία, στην υγεία κτλ. Για μία ακόμα χρονιά το σύνθημα έρχεται να αναδείξει την επικαιρότητα της σοσιαλιστικής προοπτικής και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο των Σερών και τους νέους να έρθουν στο πάρκο του Δωρηλαίου, όπου θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ μας, δίπλα από το Θεατράκι, να συζητήσουμε, να περάσουμε καλά, να αναπτύξουμε το πολιτικό μας περιεχόμενο και φυσικά και το πλούσιο καλλιτεχνικό μας περιεχόμενο.
1: Καλά το είπατε, και το πλούσιο επίσης καλλιτεχνικό, δηλαδή καλύπτεται πάρα πολλές πλευρές. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω, μια αυτού

0: Και από, και από μεγαλύτερα, ας πούμε, και πιο διαδεδομένα καλλιτεχνικά ονόματα, όπως είναι το φετινό της Νεφέλης Φασούλη, με το οποίο πήγε στο χέρι μας να κάνουμε μια και μεγάλη συναυλία, mm-hmm. πέρα από το πολιτικό περιεχόμενο το οποίο θα αναπτύξουμε.
1: Φυσικά υπάρχει και το μέρος το καθαρά πολιτικό, καθώς ο κύριος Αβραμόπουλος θα είναι αύριο.
0: Φυσικά, θα υπάρχει πολιτική ομιλία με τον Σωτήρη Αβραμόπουλο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, αλλά και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτή η πλευρά του πολιτικού περιεχομένου θα δώσει μια ευκαιρία να υποθούν πολλά πράγματα, να ακουστούν κάποια πολλά σημαντικά πράγματα για τις εξελίξεις τις οποίες ζούμε, για το σύστημα στο οποίο βιώνουμε, αλλά και τι είναι αυτό το οποίο εμείς σαν λαός και σαν νεολαία μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτό στο οποίο βιώνουμε.
2: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός των νέων ανθρώπων σήμερα, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια κατάταξη, ποιος είναι?
0: Ο μεγαλύτερος προβληματισμός των νέων αφορά το μέλλον τους. Το μέλλον σε μια κοινωνία η οποία δεν νοιάζεται για το μέλλον τους, αλλά νοιάζεται για το κέρδος, υποβαθμίζει τις ανάγκες τους, κοιτάει πώς θα τους καλλιεργήσει και σε αυτούς αξίες τύπου ατομισμού, να κοιτάξουν το ατομικό τους συμφέρον χωρίς να κοιτούν το συλλογικό, το κοινωνικό. Και εμείς ερχόμαστε εδώ να δείξουμε ότι όλοι μαζί έχουμε δύναμη να ανταχθούμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτά στα οποία βιώνουμε, και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
1: Μια κοινωνία που ακούει τους νέους, θεωρείτε τη φωνή σας ακούγεται? Δεν εννοώ η φωνή της ΚΝΕ, εννοώ η φωνή της νεολαίας.
0: Αν θεωρούμε ότι η φωνή της νεολαίας ακούγεται, ακούγεται. Υπάρχουν σταθμοί στους οποίους η φωνή της νεολαίας ακούγεται δυνατά. Το είδαμε και στο αποτέλεσμα των φοιτητικών εκλογών, το είδαμε και στις κινητοποιήσεις των τεμπών, το έχουμε δει και σε διεκδικήσεις σε πανεπιστημιακούς χώρους και σε σχολικούς χώρους. Είναι όποτε η νεολαία αποφασίζει να δράσει συλλογικά, μαζικά, συσπηρωμένα και οργανωμένα, η φωνή της ακούγεται και περνάνε και τα μηνύματα και έρχονται και κεκτημένα.
2: Μάλιστα, τώρα, εκτός από το πολιτικό κομμάτι και το καλλιτεχνικό που μας είπατε, να πούμε ότι θα λειτουργεί μαθητική έκθεση, έκθεση για την επαγγελματική εκπαίδευση, ένα νέο κομμάτι το βλέπουμε τώρα με τους 200 Αριανείς, με φωτογραφίες φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, με φωτογραφικό υλικό.
2: Ναι. Εκθέσεις ναι, για την ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιοχή των Σερών.
0: Ναι. Και με κόσμο που έχουμε και στην περιοχή μας, εδώ στην πόλη των Σερών, εκκαλεσμένους στην Κεσαριανή. Και γι' αυτό μπορούμε να συζητήσουμε με τον κόσμο, το να δείξουμε σαν θέμα. Είναι και αυτό ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του νομού μας, ένα πολύ σημαντικό μέρος της ιστορίας.
2: Βεβαίως. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, στην ανακοίνωση που βγάλατε, αναφέρατε κάτι για σχίσιμο από αφίσες. Έχετε εντοπίσει τέτοιες κινήσεις?
0: Ναι, καθημερινά βλέπουμε αφίσεις τις οποίες αναρτούμε για να διαφημίσουμε, να προωθήσουμε και εμείς το φεστιβάλ μας, να μην στέκονται στο χώρο στον οποίο τις αναρτήσαμε ούτε λίγες ώρες. Κυριολεκτικά ούτε λίγες ώρες. Φαίνεται ότι είναι μια δουλειά που θέλει να φημώσει τη δράση της ΚΝΕ, τη δράση του ΚΚΕ, αλλά εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν φημωνόμαστε και η διοργάνωσή μας θα το αποδείξει αυτό.
2: Γίνεται δηλαδή συντονισμένα, σας βλέπουν που πάτε και ακολουθούν από πίσω?
0: Τώρα συντονισμένο σχέδιο δεν μπορώ να υποστηρίξω, αν δεν έχω κάποια τέτοια γνώση να ξέρω.
2: Ναι, απλά σε ρωτάω, καταλάβετε.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Απλά σίγουρα αυτό που φαίνεται είναι ότι ενοχλεί η προπαγάνδα μας, ενοχλεί η προπαγάνδα της ΚΝΕ, ενοχλεί το να ακούγεται στην πόλη ΚΝΕ, και αυτό κοιτάνε ένας κόσμος που μπορεί να το αντιμετωπίσει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι μιλάμε για αύριο Σάββατο, Πάρκο Δωρηλαίου, στις 8 η ώρα. Εντάξει, μπορούν να έρθουν και νωρίτερα, να παρκάρουν λίγο πιο εύκολα. Είναι λίγο δροσερά εκεί πέρα.
1: Συναυλία
2: 9.
0: Πώς
1: η συναυλία τι ώρα θα αρχίσει?
0: Η συναυλία θα ξεκινήσει με νέο καλλιτέχνη εδώ της πόλης γύρω στις 8 και 20 mm-hmm. και από τις 9 και μετά θα ξεκινήσει η Νεφέλη Φασούλη.
2: Ωραία. Mm-hmm. Καλή επιτυχία ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Για να παράσουμε τώρα σε ένα θέμα που προέκυψε από την προχθεσινή συνεδρία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, αλλά αφορά εργαζόμενους σε όλες τις δομές πρόληψης, τα κέντρα πρόληψης, 75 τον αριθμό, που λειτουργούν πανελλαδικά σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων. Αλληλέγγυη στα αιτήματα των εργαζομένων, που το μέλλον τους θεωρείται αβέβαιο, καθώς η υφιστάμενη προγραμματική σύμβαση πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2027 και μένουν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι. Αλληλέγγυη λοιπόν στα αιτήματά τους για την απρόσκοπτη λειτουργία των κέντρων πρόληψης βρίσκεται το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών. Μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το σώμα στην προχθεσινή συνεδρίαση ήταν και αυτό, και μάλιστα παρόν στη συνεδρία ήταν και εκπρόσωπος εργαζομένων από το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΑΣΙΣ, που λειτουργεί στην πόλη των Σερών, αλλά οι δράσεις του αφορούν και την Περιφερειακή Ενότητα Σερών τα τελευταία 25 χρόνια. Ήδη γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο κινητοποιήσεις, ενημερώσεις, μάλιστα μέσα στην εβδομάδα εκπρόσωποι των κέντρων πρόληψης, 75 όπως είπαμε τον αριθμό πανελλαδικά, συναντήθηκαν και με την διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ούτως ώστε δυναμικά όλοι να ξεκινήσουν ένα αίτημα με ισχυρά επιχειρήματα που να αφορούν στη συνέχιση λειτουργίας των κέντρων αυτών, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενημέρωση, στην πρόληψη σε πρώτη φάση και στη συνέχεια στην επεξάρτηση ατόμων με όποια εξάρτηση μπορεί να έχει κάποιος, είτε ναρκωτικά, είτε αλκοόλ, είτε κάπνισμα. Εκεί ήταν εκπρόσωπος των εργαζομένων, αλλά πριν του δοθεί ο λόγος, εξ αρχής η Δήμαρχος Σερών, η κ. Βαρβάρα Μητλιάγκα, ζήτησε από το σώμα ομόφωνα να εκδώσει ένα ψήφισμα συμπαράστασης στα αιτήματα των εργαζομένων και φυσικά διεκδίκησης της απρόσκοπτης λειτουργίας των κέντρων, πολύ δε περισσότερο του δικού μας, του ΟΑΣΙΣ. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι δήλωσε η Δήμαρχος Σερών στο σώμα.
1: Το Κέντρο Πρόληψης και των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΑΣΙΣ αποτελεί τα χρόνια έναν πολύτιμο κοινωνικό θεσμό για τον τόπο μας. Με συνέπεια και η επιστημονική επάρκεια έχει αναπτύξει δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και υποστήριξης συνεργαζόμενων στενά με τη σχολική κοινότητα, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και τους φορείς της πόλης μας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Σερών οφείλει να εκφράσει με σαφήνεια τη θεσμική του θέση υπέρ της διασφάλισης της συνέχειας του κέντρου, του έργου του κέντρου πρόληψης και γενικότερα του ΟΑΣΙΣ. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να παραμένει αμέτωχη όταν δομές με αποδεδειγμένη κοινωνική προσφορά αντιμετωπίζουν συνθήκες απελαιότητας ως προς τη λειτουργία, τη χρηματοδότηση και τη θεσμική τους προοπτική. Προτείνουμε λοιπόν το ψήφισμα.
0: Προτείνουμε λοιπόν το ψήφισμα, αυτό πρότεινε από την πλευρά της η Δήμαρχος Σερών. Σύσσωμο το σώμα συνένεσε και μάλιστα ακολούθησε και συζήτηση όσον αφορά το ενδεχόμενο κλεισίματος των κέντρων αυτών, κάτι που φυσικά κανείς δεν το θέλει, υπεραμεινόμενοι όλοι την λειτουργία και τη σπουδαιότητα του κέντρου για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Ως γνωστόν, τα κέντρα πρόληψης υλοποιούν παρεμβάσεις σε σχολεία, προγράμματα για μαθητές, δράσεις στήριξης γονέων, επιμορφώσεις επαγγελματιών και παρεμβάσεις μέσα στην κοινότητα, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σχολείο, την οικογένεια και την τοπική κοινωνία. Από την πλευρά των εργαζομένων, παρόν στη συνεδρίαση ήταν ο κοινωνικός λειτουργός του ΟΑΣΙΣ, ο κ. Χρήστος Κρυωνάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στους κινδύνους που υπάρχουν, καθώς μέχρι τέλος του 27 και από εκεί πέρα είναι αβέβαιη η εξασφάλιση της λειτουργίας του κέντρου, ακόμη και αν οι ίδιοι διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Όπως υποστήριξε, στα 25 χρόνια συνεχούς παρουσία στην πόλη, το κέντρο έχει σημειώσει μια σημαντική συμβολή, όχι μόνο στο Δήμο Σερών αλλά στην περιφέρεια, ενώ ετησίως εξυπηρετεί περισσότερους από 5.000 πολίτες δωρεάν. Οι παρεμβάσεις του εκτείνονται καθημερινά σε σχολικές μονάδες για την πρόληψη των ναρκωτικών, ενώ στα γραφεία πραγματοποιούνται διαρκώς συναντήσεις ψυχολόγων με εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους. Η χρηματοδότηση του κέντρου βασίζεται κατά 50% στο Υπουργείο Υγείας και κατά 50% στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν όχι μόνο τη διατήρηση της φιλοσοφίας της πρόληψης, αλλά και νέες προσλήψεις προσωπικού. Ας τον ακούσουμε.
2: Η πρόληψη σώσης υπήρχε στις έρευνες 25 χρόνια. Είμαστε μια δομή, ένας φορέας, ο οποίος έχει ένα διάλειπτο έργο, μια παρουσία στην κοινωνική ζωή της πόλης εδώ και 25 χρόνια. Κάνουμε διαρκώς παρεμβάσεις καθημερινά σε σχολικές κοινότητες χώρων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, νηπιαγωγία, δημοτικά, γυμνάσια, ηλίκια. Συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς, με τους μαθητές, με τους γονείς και με όλους τους δημότες της πόλης και του νόμου εδώ. Το οποίο νομίζω αξίζει όλοι να γνωρίζετε είναι ότι κάθε χρόνο, μετρημένα έτσι, με μετρήσιμα ποσοστά, πάνω από 5.000 άνθρωποι στο νόμο εδώ λαμβάνουν τις υπηρεσίες του Δικτύου Πρόληψης Σώσης. Έχουμε μια προγραμματική σύμβαση, η οποία λύγει στις 31/12/2027, ως τότε είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση. Το Κέντρο Πρόληψης χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Εσωτερικών 50% και 50%. Το έτοιμά μας είναι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε πρόσκοπτα την λειτουργία μας με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ή δυνατόν και επιπλέον άτομα στο προσωπικό. Είμαστε 4 ως επιστημονικό προσωπικό, εγώ ως κοινωνικό λειτουργό, 2 ψυχολόγοι και 1 ψυχοπαιδαγωγό. Οπότε, έχοντας κατά νου ότι οι παρεμβάσεις μας είναι πολύ σημαντικές και αίρεες στο κομμάτι της πρόληψης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, εξαρτητικές συμπεριφορές, στο κομμάτι της αντιμετώπισης ανήλικης παραβατικότητας, που η πόλη μας πονάει στο κομμάτι αυτό, ειδικά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό έτσι, να πάρουμε δύναμη μέσα από τη δικιά σας υπογραφή και το δικό σας ψήφισμα, ώστε να μπορούμε να βγούμε ακόμη πιο δυνατή, με πιο δυνατή φωνή, για να υποστηρίξουμε τις δράσεις και το ρόλο μας στην τοπική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Την αναγκαιότητα λειτουργίας του ΟΑΣΙΣ, του Κέντρου Πρόληψης, και φυσικά υπέρ των αιτημάτων των εργαζομένων, τάχθηκε η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Σερών, η κυρία Έλενα Τούσκα, παραθέτοντας μία σειρά από στατιστικά στοιχεία που αποδεικνύουν την σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των παιδιών. Ας τον ακούσουμε.
3: Ευχαριστώ τα λόγια της ψυχολόγου και γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης. Πραγματική πρόληψη σημαίνει δημόσιες και δωρεάν δράσεις, ανάδειξη νοήματος και αξιών που ομορφαίνουν τη ζωή, δημιουργία προϋπόθεσης που ενισχύουν τις σχέσεις, ενδυναμώνουν τον ανθρώπων στο ρόλο τους, δημιουργία υποστηρικτικών δικτύων, συσπήρωση φορέων και συλλόγων, θέση και θέση παιδαγωγών σε ενεργητική παρουσία στη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Στις 20 Μαΐου του 2026, ο Κουβέτα έδωσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Γεωργιάδη για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των κέντρων πρόσληψης. Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι ναι, μεν στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να συνεχίσει ο θεσμός και μετά το 2027, αλλά χωρίς να παίρνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις, γιατί το δικαιολόγησε, γιατί λύγει η θητεία της κυβέρνησης το 2027. Προκαλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να πάρει υπόφαση τώρα και να θεσμεύσει τις επόμενες κυβερνήσεις αν όντως θέλει να διατηρήσει αυτά τα κέντρα και να μην ρίχνει την μπάλα στην κερκίδα με την πρόφαση τις εκλογές. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι σημαντικό να ασκήσουμε επίβλεψη με το ψήφισμα αυτό έστω πίεση την κυβέρνηση για να στηρίξουμε τα αιτήματα των εργαζομένων. Εξάλλου, οι ίδιοι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή του για την απάντηση του Υπουργού επισημαίνουν. Η πρόληψη δεν είναι έργο που ανήκει και κλείνει μαζί με ένα κύκλο χρηματοδότησης. Είναι σχέση διαρκείας και η σχέση χρειάζεται συνέχεια, μνήμη, εμπιστοσύνη και ανθρώπους που παραμένουν και επενδύουν τη δουλειά τους στο πεδίο. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη συζήτηση για το μέλλον των κέντρων πρόληψης μόνο σε μια νέα προγραμματική σύμβαση που χρειάζεται να υπογραφεί. Είναι κρίσιμο να αναρωτηθεί η ζωντανή, η ζωτική ανάγκη για προσλήψεις, αορίστου χρόνου, κάλυψη των πραγματικών αναγκών των κέντρων, εκπαίδευση του νέου προσωπικού στις δομές και κίνητρα ώστε οι εργαζόμενοι να παραμείνουν στο πεδίο της πρόληψης, δημιουργία νέων κέντρων όπου δεν υπάρχουν και ουσιαστική θεσμική ολοκλήρωση και νομοθετική καταχώρηση, κατοχύρωση του θεσμού των 75 κέντρων πρόληψης για την εξασφάλιση της μονιμότητάς τους. Η Λαϊκή Εισπύρωση στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων και υπερψηφίζει το επιτρόπιο.
0: Ξεχωριστή ήταν η παρέμβαση για το θέμα της Δημοτικής Συμβούλου της Μύσονος Αντιπολίτευσης, της κυρίας Σωτηρία Πάνου, η οποία επί θητείας Αλέξανδρου Χρυσάφη διετέλωσε μέλος της διοίκησης του ΟΑΣΙΣ. Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργείου Υγείας, όταν ξεκίνησε η αναδιοργάνωση και συστάθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, παρά λοιπόν τις δεσμεύσεις που έγιναν, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνέχισης λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης πανελλαδικά μετά το 2027. Ενώ η κυρία Πάνου, πέρα από τις εξελίξεις όσον αφορά τις επιλογές και τις προθέσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου, στάθηκε και στον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνοντας έτσι το δάχτυλο προς την νυν δήμαρχο, αλλά και τον προηγούμενο δήμαρχο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι και εδώ και ο Δήμος Σερών έχει ευθύνη, καθώς τα προηγούμενα χρόνια δεν ενίσχυσε όσο όφιλε με χρήματα το ΟΑΣΙΣ. Μοναδική ουσιαστική οικονομική ενίσχυση στο Κέντρο Πρόληψης είχε από το Δήμο Σερών μόνο κατά τη δημοτική θητεία του Γιάννη Μωυσιάδη. Γι' αυτό και πρότεινε στο Σώμα, πέρα από την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης, η Δημοτική Αρχή να προχωρήσει και στη συγκρότηση μιας διαπαρατακτικής επιτροπής που θα παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις, δηλαδή το τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα, γιατί όπως είπα χαρακτηριστικά μπορεί να φαντάζει ο Δεκέμβριος του 27 μακριά, αλλά είναι τελικά πολύ κοντά μας όσον αφορά τις εξελίξεις. Να τις παρακολουθεί λοιπόν αυτή η διαπαραταξιακή επιτροπή πολύ στενά και παράλληλα η Δημοτική Αρχή να προετοιμάσει την επόμενη μέρα, δηλαδή να καταρτήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο χρηματοδότησης και στήριξης του ΟΑΣΙΣ. Ας την ακούσουμε.
3: Επειδή διατέλεσα 5 χρόνια αντιπρόεδρο στο συγκεκριμένο κέντρο και πολλά περισσότερα ως μέλος και συνεργάστηκα και με τον κύριο Κρυονά και άλλους, οφείλω σήμερα να σας θυμίσω κάποια πράγματα τα οποία υπόθηκαν σε αυτή την αίθουσα πριν 3 χρόνια. Κάποιοι, επειδή είναι νεότεροι δημοτικοί σύμβουλοι, είναι λογικό, δεν βρίσκονταν εδώ και δεν γνωρίζουν ότι πριν 3 χρόνια εδώ πέρα είχαμε επίσημη εκπροσώπηση από την πολιτική ηγεσία και από εκπροσώπους του νοσοκομείου για να συζητήσουμε για την τότε επερχόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, με την οποία, όπως μας είχαν δεσμευτεί, θα δημιουργηθεί ο ενιαίος φορέας, ο ΕΟΠΑΕ, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, και υπήρχε η δέσμευση ότι σε αυτόν τον ενιαίο φορέα, ο οποίος θα μας έσωνε, θα μας διασφάλιζε το μέλλον, θα ενταχθούν όλες οι δομές και θεάπου κανά το κέντρο ΟΑΣΙΣ. Αυτό συγκεκριμένα υπόθηκε εδώ, τότε και από το Γενικό Γραμματέα και από εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, για να μπορέσουμε, μειώνοντας τους πόρους σε εθνικό επίπεδο, να διασφαλίσουμε την λειτουργία των κέντρων πρόληψης σε όλη την Ελλάδα. Παρά τα αυτά, με τον 5129 είδαμε, και θα ήθελα αυτό να το ακούσουν και εκπρόσωποι όλοι οι βουλευτές μας στο Κοινοβούλιο, με τον 5129 του 24, ξεκίνησε, κύριε Κρεωνά, εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, το 25 να λειτουργεί αυτός ο φορέας, και είδαμε ότι η νέα του προγραμματική σύμβαση λύγει Δεκέμβρη του 25 και μένουμε το 27 και μένουμε μετέπειτα. Χωρίς να γνωρίζουμε όχι μόνο αν το προσωπικό θα μεταφερθεί στους άλλους συναφείς φορείς, αλλά ούτε γνωρίζοντας εάν η ένδρα θα συνεχίσει του συμπράττοντος φορέας που είμαστε εμείς, ο Δήμος, να λειτουργεί εδώ. Δεν έχουμε κάποια τέτοια διαβεβαίωση, ούτε κάποιο χρονοδιάγραμμα από την κεντρική πολιτική ηγεσία. Το ψήφισμα εννοείται τη Δημάρχου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι διαχρονικά, και αυτό είναι το τραγικό, ο Δήμος Σερών είχε θεσμικούς συνομιλητές και χρηματοδοτικούς φορείς του Υπουργείου Υγείας, τον ΕΟΠΑΕ και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διαχρονικά ο Δήμος Σερών, και αυτό το λέω και για τη δική μας δημαρχιακή θητεία, δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ όσο όφιλε στις ΟΑΣΙΣ. Γιατί πάντοτε και στη δική μας θητεία και τώρα και σε προηγούμενες, όλοι επικαλούνταν την έλλειψη πόρων. Όσο όφιλε να κάνει, γιατί το προέβλεπε η προγραμματική σύμβαση ότι ο συμπράττων φορέας πρέπει να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό. Και αυτό δεν έγινε ποτέ. Όχι, και να μην αντικώ, έγινε, θυμάμαι πολύ καλά, η θητεία του κυρίου Μωυσιάδη, που ήταν η μόνη θητεία που δόθηκε μια γενναία χρηματική ενίσχυση και για τα λειτουργικά έξοδα, αλλά και για τις δράσεις και συμπράξεις που έκανε τότε το ΟΑΣΙΣ με την περιφέρεια σε πάνω από 53 σχολεία, μεγάλες δράσεις. Αυτή τη στιγμή το ψήφισμα όντως είναι στη θετική κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι, όχι για να κάνουμε χάρη στο ΟΑΣΙΣ, δεν θα κάνουμε χάρη. η πρόληψη δεν είναι κάτι που κοστίζει. Αυτό που κοστίζει περισσότερο είναι η απουσία του κέντρου πρόληψης στην κοινωνία. Σήμερα είχαμε τη δίκη του Άγγελου, με οτιδήποτε αυτό δείχνει ως σημαίνον και ως σημαινόμενο για την κοινωνία και για την έλλειψη πρόληψης στην οικογένεια, στην οικογενειακή αιστεία, γιατί όλα ξεκινούν από την πρόληψη. Εγώ θα προτείνω τρία πράγματα. Το ψήφισμα φυσικά και είναι πολύ σωστό, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε λίγο πιο γοργά και πιο συντονισμένα. Να συντονίσει η Δήμαρχος μια διαπαραταξιακή επιτροπή, η οποία θα παρακολουθεί όλο αυτό το θέμα, δηλαδή το πότε θα υπογραφεί η νέα προγραμματική σύμβαση, με ποιους όρους, μέχρι πότε, αν θα είναι δεκαετίας, τι θα προβλέπει, όχι μόνο για το προσωπικό, για τις δράσεις, για τη χρηματοδότηση. Ήδη συζητήθηκε, όπως μας είπε ο Δήμαρχος, με τους κοινούς φορείς και με την ΚΕΔΕ, αλλά πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή διαπαραταξιακή, η οποία θα παρακολουθεί το θέμα εκτενώς, γιατί αν δεν δούμε την προγραμματική σύμβαση, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα, ούτε να εμπιστευτούμε κανέναν. Και κυρίως θα προτείνω να υπάρξει ένα πλάνο για να έχουμε μια μεταβατική χρηματοδότηση, η οποία σίγουρα θα χρειαστεί. Όπως με ενημέρωσε και ο κ. Τριωνάς πριν, που τον ρώτησα πριν ξεκινήσουμε, είχατε τη διαδέσταση από τον κύριο Θεοχάρη, αυτό που γνώριζα και εγώ, και ενδεχόμενη μεταφορά του προσωπικού σε άλλους φορείς. Για να γίνει μια τέτοια μετάβαση όμως, θα χρειαστεί να υπάρχει ένα διάστημα κενό. Άρα θα πρέπει και εμείς ως Δήμος, εφόσον έχουμε μπροστά μας έναν χρόνο, ενάμιση, να έχουμε ένα πλάνο για μια μεταβατική χρηματοδότηση ώστε να καλύψουμε έστω τα λειτουργικά έξοδα. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, όπως είπαμε, επί Μωυσιάδη, και δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να βρεθεί λύση να γίνει εκ νέου και πάλι. Καθότι ήταν και η υποχρέωσή μας και δεν το πράξαμε ποτέ. Ποτέ δεν το πράξαμε. Ποτέ δεν έδωσε ο Δήμος ούτε ένα ευρώ.
0: Πολύ ουσιαστική, τα είπε με το όνομά του τα πράγματα η κυρία Πάνου, όπως ακούσατε. Πρότεινε και να πάει παραπέρα το Δημοτικό Συμβούλιο την όλη υπόθεση. Ενώ στη συζήτηση συμμετείχε και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, ο κ. Παντελής Χράπας, ο οποίος χαρακτήρισε απαράδεκτο το όποιο ενδεχόμενο παύση της λειτουργίας του κέντρου. Ενώ από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κ. Παναγιώτης Κεϊσόγλου, άσκησε δρυμία κριτική κατά της κυβερνητικής πολιτικής, τονίζοντας ότι το κέντρο πρόληψης ΟΑΣΕΙΣ αποτελεί το επόμενο θύμα στη δαμόγλαιο σπάθη των περικοπών που ξεκίνησαν από τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ, τονίζοντας ότι η λογική του κόστους και των αριθμών οδηγεί στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και ότι η πολιτεία θυμάται τους υπεύθυνους μόνο κατόπιν εορτής, όταν δηλαδή συμβεί ένα τραγικό γεγονός στην κοινωνία. Υπέρ της λειτουργίας του κέντρου ΟΑΣΕΙΣ στάχθηκε και η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Χρύσα Παλάζη, και μάλιστα παίρνοντας το λόγο, είπε θα μιλήσω με την ιδιότητα της εκπαιδευτικού και της διευθύντριας σχολείου, είναι διευθύντρια στο Μουσικό Σχολείο, όπου ανέλησε με ποιο τρόπο παρεμβαίνει το ΟΑΣΕΙΣ και βοηθάει την σχολική κοινότητα, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα λήψης πρωτοβουλειών από το Δημοτικό Συμβούλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά, απευθυνόμενη προς την κυρία Δήμαρχο, ναι μεν καλή πρωτοβουλία με το ψήφισμα, αλλά να μην μείνουμε εκεί, γιατί με ένα ψήφισμα δουλειά δεν γίνεται. Ας την ακούσουμε.
3: Διαχρονικά. Υπάρχει μία εξαφάνιση των δομών, των υποστηρικτικών για τα παιδιά και τις οικογένειες. Έχουν καταργηθεί στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι συμπληρωτικοί σταθμοί και να σας πω ότι στα 25 χρόνια της λειτουργίας σας, ενώ ξεκινήσατε με επίκεντρο την πρόληψη από τις ουσίες, ουσιαστικά μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας εστιάζεται πολλά χρόνια τώρα σε πιο σημαντικά πράγματα που είναι η υποστήριξη των παιδιών με τρόπους που ήταν πρωτοποριακοί εκπαιδευτικά, δηλαδή με βιωματικά σεμινάρια και όχι διαλέξεις όπως ήταν η συνήθις πρακτική και με αυτά και αποτελέσματα μέσα στις σχολικές μονάδες. Ειλικρινά ως εκπαιδευτικός και νομίζω ότι εκφράζω αυτό που λέω το σύγχρονο των συναδέλφων εκπαιδευτικών και δευτεροβάθμιας, δεν μπορούμε να φανταστούμε στην πόλη αυτή, στο Δήμο αυτό, δεν υπάρχει το κέντρο πρόληψης. Και αυτό γιατί, τι σημαίνει αυτή τη στιγμή, συνάδελφοι. Όταν εμφανίζονται προβλήματα μέσα στις σχολικές μονάδες, οι δυνατότητες που έχει η σχολική μονάδα να υποστηριχθεί είναι ελαχιστότητες. Ξέρετε ότι δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος, έχει συμπεριοδοτηθεί η κυρία Νικολά. Η ψυχολόγική και η κοινωνική λειτουργή του βοήθεια στο σπίτι ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό αξιοποιούνται από την εισαγγελία και αναλώνουν παραπάνω από τον χρόνο που ουσιαστικά έχουν σε διερεύνηση κοινωνικής έρευνας και εισαγγελικών παραγγελιών, όχι μόνο από τις σχολικές μονάδες, αλλά τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν. Σε πρόσφατη ημερίδα που διοργάνωσε η εισαγγελία, καταγράφηκε η αδυναμία ανταπόκρισης των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή ψυχολόγικη και κοινωνική λειτουργή του Δήμου Σερών, να ανταποκριθούν στις αυξημένες πια ανάγκες, οι οποίες είναι μια αντικειμενική πραγματικότητα δυστυχώς μέσα στις σχολικές μονάδες. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται μια οικογένεια στο σχολείο, συζητάμε στα σχολεία για να προλάβω λίγο την επόμενη ερώτησή σας. Ακούτε ότι υπάρχουν ψυχολόγοι, οι οποίοι όμως οι επιτροπές ΕΔΗ που υπάρχουν στα σχολεία αφορούν τη διερεύνηση μαθησιακών δυσκολιών. Αυτό είναι το πρωτόκολλο ενεργειών των ΕΔΗ, δηλαδή των ψυχολόγων και των κοινωνικών λειτουργών, η διερεύνηση και η παρακομή παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο κεδασί και στη συνέχεια στην παιδαγωγική έκθεση που αυτό συντάξει, που με βάση την οποία υποστηρίζει τη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία στα σχολεία. Συνεπώς λοιπόν, η ψυχολογική και η κοινωνική λειτουργία των σχολείων που παρεπιπτόντως έρχονται μία μέρα την εβδομάδα για μια ολόκληρη σχολική μονάδα, πατώντας πάνω στο καθηκοντολόγιο τους, αρνούνται να αναλάβουν και να υποστηρίξουν και ενδεχομένως και καλά κάνουν, βέβαια, γιατί δεν έχουν και τη σχετική επιστημονική κατάρτιση να το πράξουν, οποιαδήποτε υποστήριξη παιδιού ή οικογένειας. Εκεί λοιπόν ο μόνος φορέας που μπορεί κάποιος να ζητήσει την παρέμβαση και την υποστήριξη είναι το κέντρο πρόληψης όασης, το οποίο δεν λειτουργεί μόνο πρωί, αλλά λειτουργεί κατόπιν ραντεβού, δέχεται τους γονείς και υποστηρίζει δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, σε μια εποχή τόσο δύσκολη, σε μια συγκυρία οικονομικά δυσχερή, τις οικογένειες. Αυτή την ώρα λοιπόν θα συμφωνήσω με την κυρία Πάνη. Το ψήφισμα, πολλές φορές τα ψηφίσματα έχουν καταντήσει λίγο και έτσι γραφικά με την έννοια ότι έχω την εντύπωση ότι επί της ουσίας δεν συμβάλλουν σε ένα αποτέλεσμα. Θα βοηθήσω εφόσον συσταθεί κάποια επιτροπή η οποία θα ασκήσει κάποια πίεση, γιατί αυτή την ώρα, αν φτάσουμε, γιατί ο χρόνος κυλά πάρα πολύ γρήγορα, στο 1,5 χρόνο μετά και βρεθούμε μπροστά σε ένα τετελεσμένο γεγονός, ακόμα και αν οι άνθρωποι μεταφερθούν εργασιακά σε άλλες δομές, θα πάψουν να λειτουργούν στο σχήμα που λειτουργούν αυτή τη στιγμή, το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και ωφέλιμο για την κοινωνία, τους γονείς και τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Πρέπει, Δήμαρχε, να δουλέψουμε πριν βρεθούμε πρώτο τετελεσμένο γεγονός τους.
4: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Για να μεταφερθούμε έξω από το δικαστικό μέγαρο, για να μας δώσει έτσι το κλίμα και τον παλμό και τις εξελίξεις που υπάρχουν στις δύο προγραμματισμένες ακροματικές διαδικασίες που διεξάγονται σήμερα εκεί. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Λοιπόν, σε καλό μεσημέρι και πάλι, Άλια Δέσποινα. Mm. Ξεκινάμε, κοιτάξτε, η δίκη του εφετείου των Αιγυπτίων έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλή ώρα. Οι αλλέγοι παραμένουν με τα πανό, με δυνατή μουσική, έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ τα πράγματα από ό,τι βλέπω. Εντάξει, και οι αστυνομικοί ουσιαστικά έχουν πάει στην άκρη.
0: Τους άφησαν να προσεγγίσουν το δικαστικό μέγαρο.
1: Όχι, είναι στο σημείο που σας είχα περιγράψει νωρίτερα. Εκεί παραμένουν. Από εκεί και πέρα. Να πάμε στην άλλη υπόθεση, στη δίκη. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι ολοκληρώθηκε η κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μάλιστα και η κατάθεση του τεχνικού ασφαλείας, του ιατροδικαστή, της οικογένειας, τεχνικός ασφαλείας της οικογένειας. Από εκεί και πέρα, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μας είπα, θα πάνε σε μια ξεχωριστή αίθουσα για να παρακολουθήσουν τα βίντεο που υπάρχουν. Θα αναγνωστούν όλα τα έγγραφα και αυτό θα κρατήσει και αρκετή ώρα που είναι μέσα στη δικογραφία. Και στη συνέχεια θα έχουμε τους μάρτυρες υπεράσπισης που τελικά δεν θα είναι η μητέρα, θα είναι η γιαγιά, η θεία και ο αδελφός. Και βέβαια η απολογία του κατηγορούμενου.
2: Υπεράσπισης του 16χρονου.
1: Του 16χρονου ακριβώς, του δράστη. Πριν από λίγο πάλι, ξέρετε, αυτές οι μικροεντάσεις που δημιουργούνται δημιουργήθηκε όταν βγήκε από το αστυνομικό μέγαρο, από το δικαστικό μέγαρο η κοπέλα, όπως είναι η πέτρα του σκανδάλου, είναι η κοπέλα που έστειλε το μήνυμα, που ο 17χρονος έστειλε μήνυμα, το έμαθε ο 16χρονος και πήγε να του ζητήσει εξηγήσεις. Βγήκε η κοπέλα μαζί με τον πατέρα και τη μητέρα της, καθώς έφυγαν από το δικαστικό μέγαρο, πιο κάτω ήταν συγγενείς του Άγγελου και η γιαγιά του Άγγελου. Εκεί μία από τις κυρίες που είναι μαζί με τη γιαγιά του Άγγελου είπε κάτι απευθυνόμενη προς την κοπέλα, απάντησε η μητέρα της κοπέλας, αμέσως πήγαν στο σημείο αστυνομικοί, γρήγορα έφυγε το ζευγάρι με την κόρη και έτσι δεν είχαμε περαιτέρω ένταση. Δεν υπάρχουν.
2: Πάντως, Βασίλη, είναι ένα τσακ να ανάψει σπίθα, έτσι, και λογικό.
1: Ναι, και νομίζω, πολύ λογικό ακριβώς, και νομίζω ότι η στιγμή που θα ανακοινωθεί
0: η απόφαση,
1: εκεί να δούμε τις αντιδράσεις. Πάντως, γιατί υπάρχει αυτή η αστυνομική δύναμη έξω, δεν υπάρχουν σήμερα πολλοί κόσμος, δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι συγγενείς, η γιαγιά του Άγγελου, ο κύριος Γιάννης Πούλιος και κάποιοι έτσι
2: και
1: άλλοι
2: συγγενείς
1: του Άγγελ και χθες. Και βέβαια από εκεί και πέρα δεν έχουν περάσει ακόμα κάποιοι φίλοι του δράστη. Δεν έχω δει κάποιους φίλους του δράστη και νομίζω δεν θα πλησίαζαν κιόλας, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι αστυνομική δύναμη. Τώρα μαθαίνω επίσης ότι πριν από λίγο από τον κύριο Χαλκιόπουλο το έμαθα, που βγήκε για λίγο έξω, γιατί ήθελε να δει κάτι από το νόμο, από ό,τι κατάλαβα ο δικηγόρος του 16χρονου έκανε κάποιες ενστάσεις. Τώρα αν πάμε και σε αυτό το επίπεδο να κάνουμε ενστάσεις, καταλαβαίνετε την παράταση της ακροματικής διαδικασίας
2: θα έχουμε. Αργήσει.
1: Έγιναν κάποιες ενστάσεις και γι' αυτό ο κ. Χαλκιόπουλος, γιατί δεν έχει καλό ίντερνετ μέσα, βγήκε έξω για να ουσιαστικά να απαντήσουν στις ενστάσεις αυτές. Δεν ξέρω τώρα πόσο θα πάει. Δηλαδή, βέβαια και ο Χαλκιόπουλος μας είπε ότι μπορεί σήμερα να πάει ως αργά και να τελειώσουμε, να βγει η απόφαση. Έχω μια πληροφορία ότι ενδέχεται να προκύψει κάποιο κόλλημα, κάτι να γίνει και να μην ολοκληρωθεί σήμερα και να πάμε Σάββατο. Θα δούμε το αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Αν δεν λέει θα πάμε για Σάββατο. Η πλευρά του 17χρονου λέει, οι δικηγόροι λένε ότι από ό,τι φαίνεται είναι αποφασισμένοι. Υποθεσμένο του δικαστήριο να πάει ως αργά σήμερα για να εκδοθεί απόφαση. Δηλαδή όταν λέω ως αργά, τώρα 6, 7, 8, 9, κάπου κατά εκεί. Θα δούμε. Γιατί τώρα, αλλά υπάρχει μια πληροφορία, έχει έρθει μια πληροφορία σε μένα που λέει ότι ίσως δημιουργηθεί κάτι και να γίνει αύριο. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι ήρμα τα πνεύματα προς το παρόν, απ' έξω από το δικαστήριο.
2: Σαν τι να δημιουργηθεί δηλαδή πέραν του χρόνου.
1: Για κάποιο κόλλημα. Κάποιο κόλλημα δικηγόρων, ότι πρέπει να φύγει και αυτά, γιατί κάτι τέτοιο έφτασε στα αυτιά μου. Θα το δούμε. Πάντως ο δρόμος είναι κλειστός για όσους μας ακούνε μπροστά από το δικαστήριο, να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό το κομμάτι του δρόμου είναι κλειστό Οι άλλοι λέγει έχουν βάλει τέρμα μουσική, τα πανώ, τα κρατάνε ακόμη. Οι αστυνομικοί ουσιαστικά δεν έχουν αυτό που υπήρχε, αυτός ο φραγμός των αστυνομικών, αυτός ο αστυνομικός πλοίος έχουν αποχωρήσει αστυνομικοί. Είναι βέβαια εδώ, έτσι, δεξιά και αριστερά του δρόμου και περιμένουμε να δούμε ότι θα αποχωρήσουν. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει ο δρόμος. Νομίζω δεν θα ανοίξει ο δρόμος, αφού περιμένω πιθανότητα να ολοκληρωθεί η εκδίκαση υπόθεση. Γιατί είναι και 30 οι Αιγύπτιοι, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός. Mm-hmm. Πάντως μπορεί κάποιος να μπει μέσα να δει, ας πούμε, να παρακολουθεί τη δίκη των Αιγυπτίων. Όχι βέβαια την δίκη για τον Άγγελο που είναι κυκλισμένο των θυρών. Περιμένουμε, έχει δρόμο από ό,τι φαίνεται η υπόθεση.
2: Έτσι
1: του
2: φαίνεται,
1: Άγγελο,
2: Βασίλη. Για σήμερα. Έτσι, είτε σήμερα είτε αύριο έχει δρόμο. Καλή δύναμη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: Λίγο γρήγορα θα σας τα πούμε. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί. Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται τα ελευθέρια. Σήμερα 9 η ώρα χοροθεατρική παράσταση σχολής χορού του Δήμου Σερών στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αστέρια. Η παράσταση είναι Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχαιρετικό σπερινό χώρο Σατούνου Βασμιωτάτου Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτη Θεολόγου στον Ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδόρων. Στις 8 επαιτειακή εκδήλωση Ιεράς Μητρόπολης σε συνεργασία με το Δήμο Σερών. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Δήμαρχος Βαρβάρα Μητλιάγκα με θέμα 29 Ιουνίου 1913 το Εθνικό Πάσχα των Σεραίων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία από την Ιανική Χοροδία Αγγέλων Φωνές με τη συμμετοχή της Ορχήστρας Παραδοσιακής Μουσικής του Μαξίμιου Πνευματικού Ιδρύματος Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρίτης στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Καθεδρικού και Προσκυνηματικού Ναού των Αγίων Θεοδόρων. Και Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 10 το πρωί δοξολογία για την επέτειος απελευθέρωσης των Σερών στο Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, 10.30 κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντο του Ήρωα Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας και στις 11 ξεκινάει η παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και του Ελληνικού Στρατού. Κλείνουν οι εκδηλώσεις 9 η ώρα το βράδυ με τη μεγάλη συναυλία με τον εξαιρετικό Αλκίνο Ιωαννίδη στο Ηρώ των Σερών.
1: Στο μεταξύ σήμερα, στα πλαίσια των επαιτειακών εκδηλώσεων Ελευθέρεια 2026, η Σχολή Χορού του Δήμου Σερών συμμετέχει στην χοροθεατρική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος», προσφέροντας σε όλους εμάς μια βραδιά γεμάτη χορό, μουσική και φαντασία. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 9 σήμερα το βράδυ στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών και οι μαθήτριες και μαθητές της Σχολής του Χορού θα παρουσιάσουν μια πρωτότυπη χοροθεατρική προσέγγιση του αγαπημένου παραμυθιού υπό την καθοδήγηση της δασκάλας χορού Όλγα Γιαζόφσκι.
0: Να πάμε λίγο και στη Συντική. Σήμερα, ναι, Παρασκευή, μουσική παραδοσιακή εκδήλωση στις 9 η ώρα το βράδυ από τον Πολιστικό Σύλλογο Γονίμου στον Αύλιο Χώρο του Πολιστικού Συλλόγου. Και έχουμε τη μουσική εκδήλωση, η οποία είναι συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρο και του Δήμου Συντικής, στη ΛΑΦ Σιδηροκάστρο. 9 η ώρα το βράδυ, πάμε τώρα στη Βηρώνια. Ιωάννης Μελισανίδης, ο Χρυσός Βηρωνιώτης. Ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο αυτό αθλητή, τον Ολυμπιονίκη, στη διαδρομή του, επέτειος 30 χρόνων από την Ατλάντα. Διοργανώνεται τον Πολιστικό Σύλλογο Βηρώνιας, στην πλατεία της Βηρώνιας, στο ανοιχτό αμφιθέατρο. Το Σάββατο επέτειος απελευθέρωσης, στο πρωί αρχιερατική θεία λειτουργία, κατάθεση στεφάνων στις 11 η ώρα, στο Μνημείο Ιερών Πεσών του Σιδηροκάστρου, στις 7 παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων, καλά ακούσατε, 7 και νομίζω τα έχουμε πει πολλές φορές.
1: Να είναι τρίτη χρονιά, έτσι, που γίνεται.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 8 συναυλία φιλαρμονικών του Δήμου Συντικής. Και την Κυριακή έχουμε πρόγραμμα στη Βηρώνια, έχουμε μουσική παραδοσιακή εκδήλωση στο αμφιθέατρο στην πλατεία της Βηρώνιας και στις 9 η ώρα επίσης σε άλλο μέρος, σε άλλη τοποθεσία, μουσική παραδοσιακή εκδήλωση που τη διοργανώνει ο Πολιστικός Σύλλογος Θερμοπηγής ο Προμηθέας στην πλατεία της Θερμοπηγής.
1: Δεν έχουμε χρόνο να πούμε τίποτα άλλο, παρά μόνο ευχαριστίες σε όλες και όλους εσάς που επικοινωνήσατε σήμερα μαζί μας, αλλά κυρίως ήσασταν μαζί μας, στη συντροφιά μας, στην παρέα μας, στην εκπομπή μας μέχρι αυτή την ώρα.
0: Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο και ραντεβού την Τρίτη το πρωί στις 9 εδώ συχνό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Από τις 9 σήμερα το πρωί την ευθύνη ρύθμισης του ήχου είχαν ο Ανδρέας Κυρέζογλου, η Στέλλα Δόβα και ο Θόνος Παπουτσής. Στα μικρόφωνα ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Καμπουρίδου. Καλό υπόλοιπο.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Αγωνιώδεις έρευνες στα συντρίμμια για επιζώντες μετά τους δύο διαδοχικούς πολύ ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Φόβοι για δεκάδες χιλιάδες θύματα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 4.300 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο ρυθμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στην γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Βραζιλία, Ιταλία και Κίνα ανακοίνωσαν πως ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και οι υπηκοοί τους. Την εκτίμηση ότι η ανθρωπιστική τραγωδία στη Βενεζουέλα ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από όσα αποτυπώνουν μέχρι στιγμής τα επίσημα στοιχεία, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News. Εκτίμησε μάλιστα ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 100.000. Η Ελλάδα θα στείλει αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εντός της επόμενης διετίας. Ο Πρωθυπουργός εξέτασε τον σχεδιασμό για την αποστολή κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αποστολή εντάσσεται στη νέα Εθνική Στρατηγική Διαστήματος και περιλαμβάνει την εκτέλεση πειραμάτων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια και εταιρείες σε συνθήκες διαστήματος. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος, όπως αναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Πιλωτική δράση για τις περιφέρειες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαίου, που καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση λαγοκέφαλου. Η επιδότηση καθορίστηκε στα 5,33 ευρώ το κιλό καθαρά. Είναι τοξικό ψάρι και θέλει μια ειδική διαχείριση. Αυτά τα κόστη, οι λειτουργικές δαπάνες για τη διαχείριση και την καύση θα καλυφθούν από το Υπουργείο με ευρωπαϊκή επιδότηση, διευκρίνησε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης. Όπως είπε, πρόσκληση για το πρόγραμμα αναμένεται τη Δευτέρα, ενώ οι περιφέρειες θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση, την καύση και τον συντονισμό με τους ψαράδες. Στον εισαγγελέα, οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, για τον έλεγχο της πλατείας, η συμπλοκή των ανηλίκων που κατέληξε σε τραγωδία. Τη δράση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε στη Μύκονο και στην Αττική μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όπως ροζ, κοκαίνη, κάναβη, κεταμίνη και ναρκωτικά χάπια ξεσκέπασε το ελληνικό FBI. Έχουν συλληφθεί 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πάνω από 700.000 ευρώ τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος. Την πεποίθηση πως οι Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις θα επιθεωρηθούν το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με το πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, εξέφρασε ο επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, Ραφαέλ Γκρόσι. Η Τεχεράνη πάντως ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει κάτι τέτοιο έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία με την Ουάσιγκτον και αρθούν οι κυρώσεις. Ο επικεφαλής της Χεσμπολά δήλωσε ότι η οργάνωση θα αντισταθεί σε κάθε προσπάθεια του Ισραήλ να αφοπλίσει την αντίσταση, με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή πέρα από την πλήρη αποχώρηση από το Λίβανο. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό θέμα το στρατηγικό σχεδιασμό ενός ενιαίου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα φέρει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε 55 ανήλθε ο αριθμός των θανάτων από πνιγμό στη Γαλλία από την αρχή του καύσωνα. Τα 2/3 της χώρας είναι σε υψηλό συναγερμό και η γαλλική κυβέρνηση εκφράζει φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Η γερμανική μεταρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας. Το Σαββατοκύριακο το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, μπουρίνια και βοριάδες σήμερα. Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι ότι είναι σαν καβάλα ευδοσιαστών σε ένα κοινό πρόγραμμα σε αυτή την 26η ημέρα του Ιουνίου Παρασκευή και να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερκαβάλα, στην Ερωτερεσιάδας και στην Εύτσερον για την εξαιρετική δουλειά που κάνουμε με πολλά θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες, στον κόσμο αλλά και στη δική μας την περιοχή. Και πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Όλη η προσοχή του κόσμου είναι στην Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Χιλιάδες αγνοούμενοι, έτσι όπως το έχουν οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε επίσης. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει μια πλειάδα ανθρώπων που έχουν στραφεί και πάνε εκεί για να βοηθήσουν την κατάσταση από την πλευρά των διασωστών. Έχουν ανακοινώσει πάρα πολλές χώρες την βοήθειά τους. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τόσοι καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Γαλλία από τον καύσωνα έχουμε τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν πνιγεί. Είναι στους 55 σύμφωνα με την Υπουργό Αθλητισμού και αναμένεται ιδιαίτερως να αυξηθούν οι θερμοκρασίες και στη Γερμανία στις επόμενες μέρες. Η Νέα Υόρκη παγώνει το ύψος ενοικιών, μεγάλη νίκη εκεί για τον Δήμαρχο Μαμντανή που έχει μεγάλο πρόβλημα με το στεγαστικό όπως έχουν και όλες οι χώρες του κόσμου. Να ένας άνθρωπος που κατάφερε να περάσει αυτό το μέτρο στη μεγαλύτερη Μητρόπολη του κόσμου, στη Νέα Υόρκη. Στη χώρα μας είχαμε τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τον σχεδιασμό της πρώτης αποστολής Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και ξεκινούν επίσης σήμερα να πούμε υποσλήψεις με σύμβαση εργασίας ορισμένων χώρων στους βοηφονοπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Επίσης έχουμε την παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομώ που έχουν πολύ ενδιαφέρον για την κοινωνία. Στην Αλεξανδρόπολη είχαμε έναν νεκρό 58χρονο σε τεχείο στον οικισμό των δικαίων Εύου και εδώ η καρδιά του κόσμου χτυπά πλέον στο φανάρι καθώς επιστρέφει το ένατο φανάρι φεστιβάλ σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Σήμερα θα είναι η Άλκη στην Ποντοψάλτη μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλαγλου. Αύριο Σάββατο ο Θοδωρής Φέρης δίπλα στο κύμα και την Κυριακή εξαιρετική Ματούλα Ζαμάνη με τους Χατζηφαγκέτα. Πάμε τώρα με αυτούς τους ήχους να συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θυμίζουμε ότι σήμερα η Καβάλα γιορτάζει και την απελευθέρωσή της και περιμένει τη φτάρα το Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Ναι, οι φετινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εορτής του Πολιούχου Αποστόλου Παύλου και της επετείου από την απελευθέρωση της πόλης θα γιορταστούν την Καβάλα, θα πραγματοποιηθούν παρουσία, όπως είπε, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης επίσης για τη σφαγή του Δοξάτου Δράμας, την Τρίτη από τα βουλγαρικά στρατεύματα. Και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής αποφάσισε να τον αναγορεύσει ως επίτιμο δημότη, όπως και στην Καβάλα. Χθες, μάλιστα, στον ισόγειο χώρο της Μεγάλης Λέσχης, στην Καβάλα, εγκαινιάστηκε η ιστορική έκθεση «Η Καβάλα των Διαχρονικών Μήλων της Έριδος». Θα είναι ανοιχτή στο κοινό και ελεύθερη ως τις 30 Ιουνίου, με επίκεντρο τη στρατηγική σημασία της Καβάλας ανά τους αιώνες και τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού στρατού στην περιοχή. Ανάμεσα στα κύρια εκθέματα είναι η ανάδειξη της γεωγραφικής και στρατηγικής σημασίας της Καβάλας ανά τους αιώνες, καθώς και η συνεισφορά του ελληνικού στρατού. Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια κοιμήλια, αρχαιακό υλικό μεραρχιών, οπλισμό του 20ου αιώνα, διαδραστικές εγκαταστάσεις, αξιωματιές αρμάτων και το αυθεντικό χάρτη της μάχης των Φιλίππων, καθώς και το ομοίωμα του αντιτορπιλικού δόξα. Όπως είπαμε, η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. Τώρα, σε άλλο θέμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες οι αγρότες της Καβάλας, του Παγκαίου και του Νέστου, στο κέντρο της πόλης, λόγω της κρίσης ρευστότητας, όπως αναφέρουν στον πρωτογενή τομέα. Οι βασικές τους διεκδικήσεις αφορούν το υψηλό κόστος παραγωγής, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Για την περιοχή της Καβάλας, ειδικότεροι αγρότες διεκδικούν αποζημιώσεις, αλλά και έργα για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων, αλλά και του Περονόσπορου, γιατί όπως μας είπαν, η φετινή χρονιά ήταν καταστροφική. Το ραντεβού αρχικά ήταν στην πλατεία Καπνεργάτη, στη συνέχεια με πορεία κινήθηκαν προς τα γραφεία του ΕΛΓΑ, αλλά και στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας Καβάλας, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους. Συμμετείχαν επίσης και κτηνοτρόφοι της περιοχής. Επίσης, ένα άλλο θέμα που αφορά τον αγροτικό κόσμο έρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο εξέδωσε απόφαση, τροποποίηση πράξης καλύτερα, η οποία επιτρέπει πλέον στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να προχωρήσει σε νέα διακήρυξη για τη δημοπράτηση του φράγματος του Μαρμαρά. Το έργο είχε μείνει στάσιμο μετά την αποχώρηση της προηγούμενης κατασκευάστριας κτηνοπραξίας, αλλά πλέον μπαίνει ξανά σε τροχιά υλοποίησης. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρκόπουλος χαρακτήρισε τη στιγμή εξαιρετικά σημαντική για τον αγροτικό κόσμο, ειδικά σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και λειψιδρίας. Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, για τις καλές και πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας και της Δράμας. Να έχεις ένα όμορφο και ήσυχο Σαββατοκύριακο. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύου, εκεί στην Ορεσιάδα μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Χρυσούλα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εγώ δεν θα ξεκινήσω καλά. Είχαμε ένα θανατηφόρο τροχαίο χθες νωρίς το μεσημέρι στα Δίκαια, στην περιοχή του Τριγώνου, Τέρμα Ψηλά. Ένας 58χρονος οδηγός φορτηγού που μετέφερε σιτάρι για λόγους που διερευνώνται εξετράπη της πορείας του, προσέγρωσε σε κτίριο και το αποτέλεσμα ήταν να ανατραπεί το όχημα. Ανασύρθηκε νεκρός. Και τώρα βέβαια θα πρέπει να αποσαφινιστεί. Έχει φύγει σωρός για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για να αποσαφινιστεί αν η απώλεια ελέγχου του φορτηγού οφείλονταν σε κάποιο ευνίδιο, ίσως παθολογικό αίτιο. Αλλιώς έχει διαταχθεί και πραγματογνωμοσύνη από την τροχιά για να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης.

0: Είναι η γενέτειρα του χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη Δοητσίδη. Εκεί θα γίνει λοιπόν ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης. Και οι δύο αυτοί χώροι θα είναι και οι πρώτοι πυρήνες του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Εύρου. Τώρα, έχουμε Σαμί μία ακόμα επιστολή, είναι η δεύτερη, που στέλνει το Επιμελητήριο Εύρου στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για να εκφράσει ξανά και ακόμα πιο εμφατικά, όπως σημειώνει, την έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση αλλά και βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη εφαρμογή της απόφασης κατάργησης της ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας για τα οχήματα των επιχειρήσεων που έχουν έδρα τον Εύρο. Η προηγούμενη πρώτη επιστολή που είχε στείλει το Επιμελητήριο στις 6 Απριλίου δεν απαντήθηκε, οπότε η διοίκηση του Επιμελητηρίου επανέρχεται και απαιτεί άμεσες ενέργειες και μια σαφή, λέει, πολιτική απόφαση που θα δεσμεύει την εταιρεία στην οποία πέρασε η Εγνατία για την πλήρη αποκατάσταση του καθεστώτος ελεύθερης διέλευσης για τα επαγγελματικά οχήματα εταιριών επιχειρήσεων που έχουν έδρα τον Εύρο, όπως ίσχυε και πριν. Με περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ, να σας πω, εξασφαλισμένα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας ή αλλιώς το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ξεκινά το έργο κατασκευής του σπιτιού γυμναστικής στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μια απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. Και αυτή η νέα εγκατάσταση, δηλαδή το σπίτι της γυμναστικής, θα γίνει εκεί στο υφιστάμενο αθλητικό συγκρότημα της Αλεξανδρούπολης. Τώρα έχουμε να θυμίσω μάλλον, γιατί τα έχουμε μέσα στο Σαββατοκυριακό, αυτή την πολυδιάστατη πολιτική και πολιτιστική εκδήλωση που θα κάνει η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ στο Σουφλί την Κυριακή, η οποία θα είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και σειροτρόφων στο Σουφλί. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και δράσεις εκεί. Έχουμε το τρίτο φεστιβάλ Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το Σαββατοκυριακό στην Ορεστιάδα. Είναι μια συνδιοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου και του Ιεροψαλτικού Πολιτιστικού Συλλόγου της Μητρόπολης στο πλαίσιο των Ορεστίων. Και μια και είπα για Ορέστια, να σας πω ότι έχουμε την Κυριακή τη μεγάλη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα και της Βίκης Καρατζόγλου. Με αυτή τη συναυλία θα κλείσουν τα φετινά Ορέστια. Οι δύο καλλιτέχνες θα πλαισιώνονται από τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολης Καλδάρας και θα παρουσιάσουν στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης ένα αφιέρωμα στο μεγάλο συνθέτη. Αυτή η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ. Να σημειώσω εδώ ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και για απόψε, στο πλαίσιο των Ορεστίων, έχουμε και την έκτη γιορτή εμπορίου, την οποία διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα και ο Σύλλογος έχει φροντίσει εκεί με διάφορες εκδηλώσεις να εμπλουτίσει λίγο αυτό το πρόγραμμα της γιορτής. Και έχουμε και την έκθεση φωτογραφίας που θα εγγενιαστεί αύριο. Την Κυριακή, με συγχωρείτε, 28 του μήνα, στις 8 το βράδυ, είναι η έκθεση φωτογραφίας στην οποία συμπράττουν 14 Έλληνες και 29 Τούρκοι φωτογράφοι. Είναι τα Αντικριστά Βλέμματα ο τίτλος και η έκθεση θα λειτουργεί και τις 7 μέρες στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδας από τις 8 το βράδυ έως τις 11 μέχρι τις 3 Ιουλίου. Και κλείνοντας, να σας πω για αυτή τη μουσικοχορευτική εκδήλωση αφιέρωμα στην ιστορία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης που θα γίνει την Κυριακή στο θέατρο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη στις 8.30 το βράδυ. Είναι μια διοργάνωση του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Παραδοσιακών Χωρών Ακρίτες. Και με αυτό, Σαμί, ολοκληρώνουμε, αλλά να σημειώσω ότι είναι πάρα πολλές ακόμα οι εκδηλώσεις παντού. Παντού, όταν λέμε, είναι το καλοκαίρι που βοηθάει πάρα πολύ και όποιος θέλει μπορεί πράγματι κάτι να βρει μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει. Σαμί.
1: Πάντως, ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι γιατί από την πλευρά των εκδηλώσεων για να μπορεί ο καθένας να πάει να βγει από το σπίτι του και να πάει να δει, να συναντήσει ανθρώπους και να ακούσει και να δει ωραία πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Να έχεις ένα πολύ όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Καλό μεσημέρι επίσης.
1: Και εμείς λέμε να περάσουμε πώς την Περιφερειακή Ενότητα Δροσερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με το τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα έξω από το δικαστικό μέγαρο. Θα πρέπει να σας πω ότι εντός και εκτός του δικαστικού μεγάρου βρίσκεται σήμερα το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, καθώς μέσα στις αιθουσές του δικαστικού μεγάρου διεξάγονται δύο σημαντικές δίκες από τη μία πλευρά, ενώ ο χώρος γύρω από το δικαστικό μέγαρο έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αστυνόμευση. Αρκεί να σας πω ότι από νωρίς το πρωί τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ βρίσκονται εκεί, ενώ από χθες είχε ανακοινωθεί από την αστυνομική διεύθυνση Σερών ότι θα διακοπεί η κυκλοφορία, ούτως ή άλλως έχει αποκλειστεί από τις 8 το πρωί η κυκλοφορία μπροστά από το δικαστικό μέγαρο και υπάρχουν μια σειρά από κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή ως τις 4 το απόγευμα. Γιατί

0: αυτό. Γιατί στο εφετείο Σερών ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης της έφεσης των 30 μεταναστών που είχαν καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τα επεισόδια που σημειώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, τον Νοέμβριο του 2025, στην κλειστή δομή φιλοξενίας στην περιοχή της Ινδικής, στη Ινδική Σερών. Η υπόθεση αφορά σε γεγονότα εξέγερσης στη δομή του κλειδιού, τα οποία είχαν προκαλέσει τραυματισμούς αστυνομικών και εκτεταμένες υλικές ζημιές. Και οι αρχές έθεσαν σε προτεραιότητα την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν μέλη, είτε οργανωμένα είτε όχι, από διάφορους φορείς που θα έρθουν στην πόλη για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό και έγινε. Ήδη ένα λεωφορείο από τη Θεσσαλονίκη ήρθε νωρίς το πρωί και θέλοντας να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους αυτούς, στους 30 μετανάστες. Δεν τους έχει επιτραπεί το να πλησιάσουν στο δικαστικό μέγαρο. Βρίσκονται ωστόσο λίγα μέτρα πριν, με πανό διαμαρτυρίας, μουσικές, πλακάτ και συνθήματα, ενώ είναι παρατεταγμένες τρεις δημιουργίες των ΜΑΤ. Όπως υποστηρίζουν οι συγκεντρωμένοι, οι συνθήκες στο κλειδί είναι απαράδεκτες, ενώ καταγγέλουν την γενικότερα κρατική καταστολή, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της ελευθερίας των μεταναστών. Το κάμπ της Ινδικής πρέπει να καταδαφιστεί, η μετανάστευση δεν είναι έγκλημα, είναι φυλακή, το κλειδί είναι και ελευθεριά στους 30 της Ινδικής είναι μεταξύ άλλων τα συνθήματα που ακούγονται μέχρι και αυτή την ώρα. Κατά τα άλλα, θα πρέπει να σας πω ότι έχουμε σήμερα τη δεύτερη ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης, για την οποία σας μιλάω τις τελευταίες τρεις μέρες, δηλαδή στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων Σερών, εκδικάζεται η υπόθεση για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου, που έγινε στις αρχές της χρονιάς, το περασμένο Ιανουάριο, από χέρι επίσης εφήβου, τότε ήταν 15 και κάτι μηνών, τώρα είναι 16 ετών. Χθες ήταν μια πραγματικά μαραθώνια ακροματική διαδικασία που ξεκίνησε στις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε πριν από τις 10 τα μεσάνυχτα. Συνεχίζεται σήμερα. Δεν ξέρουμε αν σήμερα θα βγει τελικά η απόφαση. Διαφορετικά, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων θα συνεδριάσει και αύριο. Αυτό γιατί ο χρόνος πραγματικά τρέχει, καθώς θα πρέπει να βγει οπωσδήποτε αύριο η απόφαση. Ο κατηγορούμενος, ο 16χρονος που κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι ήδη έγκλειστο σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων και ήδη συμπληρώνεται το αυστηρό εξάμηνο όριο ποινής προσωρινής κράτησης του κατηγορουμένου. Επομένως θα πρέπει να έχουμε απόφαση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έχουμε όμως και καλά νέα. Τα καλά νέα αφορούν στο Δήμο Βυσαλτίας και συγκεκριμένα την ανάπλαση του αύριου χώρου του Γυμνασίου Λυκείου Νιγρήτας, που είναι η έδρα του Δήμου Βυσαλτίας, καθώς εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 300.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Η ανακοίνωση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης έγινε με ανάρτηση του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Σερών της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Τάσου Παντιβασιλείου. Μιλάμε για ένα έργο που περιλαμβάνει μία σειρά από μια σειρά παρεμβάσεων, αλλά και την κατασκευή αναβαθμισμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γήπεδο ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρησης, πετοσφαίρησης, νέοι τάπητες και κερκίδες. Ενώ έχουμε και φυσικά ανακοίνωση από την Δημοτική Αρχή Βυσαλτίας, σύμφωνα με την οποία αλλάζει η φυσιογνωμία της αυλής, όχι μόνο του διδακτηρίου, αλλά και της εισόδου της πόλης. Ενώ ένα χαρακτηριστικό ότι έγιναν το προηγούμενο διάστημα μια σειρά επαφών με το Πράσινο Ταμείο, με τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που γίνεται αναγκαία, ούτως ώστε να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα έργα που είναι απαραίτητα όχι μόνο για το σχολείο. Επίσης, από το Δήμο Βυσαλτίας, να περάσουμε στο Δήμο Σερών, συνεδρίασε προχθές και μεταξύ των θεμάτων που απασχόλησαν το σώμα ήταν και η έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στα αιτήματα των εργαζομένων στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΟΑΣΙΣ. Ένα κέντρο που προσφέρει απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους τα τελευταία 25 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι αγωνιούν, καθώς βρίσκεται στον αέρα το εργασιακό τους μέλλον. όχι μόνο των εργαζομένων του ΟΑΣΙΣ, αλλά όλων των κέντρων πανελλαδικά, καθώς λύγει η σύμβασή τους μέχρι το τέλος του 2027. Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερών αποφάσισε όχι μόνο ομόφωνα να εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας, άλλωστε προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η οποία και συναντήθηκε μέσα στην εβδομάδα με εκπροσώπους των εργαζομένων από τα 75 κέντρα που λειτουργούν πανελλαδικά. Παράλληλα, θα συγκροτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Διαπαραταξιακή Επιτροπή, που θα ελέγχει τους όρους της επόμενης σύμβασης, όπως επίσης και θα διαμορφώσει ένα πλάνο εξασφάλιση χρηματοδότησης για το μεταβατικό στάδιο. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις, που είναι πολλές και θα πραγματοποιηθούν και σήμερα και το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα στην πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα. Θυμίζω ότι η Δευτέρα είναι η μέρα απελευθέρωσης της πόλης των Σερών και κορυφώνονται οι επαιτειακές εκδηλώσεις Ελευθέρια 2026. Πριν πάω εκεί όμως, να σας ενημερώσω ότι το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στην πόλη των Σερών, στο πεζόδρομο της Δωρηλαίου. Το φετινό σύνθημα είναι εμπνευσμένο από το Bertolt Brecht. Στρατηγέο άνθρωπος έχει ένα λάτωμα, ξέρει να σκέφτεται. Και η φετινή διοργάνωση, πέρα από το πολιτικό κομμάτι, περιλαμβάνει και ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικό με συναυλία με την Νεφέλη Φασούλη στο πολιτικό κομμάτι. Το κεντρικό ομιλητή τη εκδήλωση θα είναι ο Σωτήρης Αβραμόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Εσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, στο χώρο θα λειτουργεί μαθητική έκθεση, έκθεση για την επαγγελματική εκπαίδευση, γονεί αφιερωμένοι στους 200 Κεσαριανείς, εκτελεστέντες μεταξύ αυτών υπήρχαν και Σεραίοι, εκθέσεις για την 100χρονη πορεία του ΚΚΕ στην περιοχή των Σερών, βιβλιοπωλείο και πεδότοπος. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώνουν η Περιφερειακή Ένωτα Σερών, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται στο Κέντρο Προώθησης Οικοτουρισμού Λιθοτόπου του Δήμου Ηράκλειας και κατά τη διάρκεια της γίνονται παρουσιάσεις που αφορά στους υγροτόπους της λεκάνης του Στριμώνα, όπως επίσης και εισηγήσεις για τη λίμνη Κελκίνη ως πιλωτική περιοχή χαρτογράφησης της οικοσυστηματικής υπηρεσίας του ισοζυγίου άνθρακα. Στα Ελευθέρια τώρα, σήμερα όσοι ενδιαφέρονται για τον κλασικό χορό μπορούν να παρακολουθήσουν μια εξαιρετική παράσταση με την οποία ολοκληρώνει και παρουσιάζει το έργο της Σχολή Χορού του Δήμου Σερών με την παράσταση «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος». Θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο των Αστεριών. Ενώ όσον αφορά τις πετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης, αυτές κορυφώνονται, όπως σας είπα, τη Δευτέρα. Στις 10 το πρωί θα τελεστεί η δοξολογία και για την επέτειο της απελευθέρωσης των Σερών στο Μητροπολιτικό Ναό Παμεγής των Ταξιαρχών. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του ήρωα Εμμανουήλ Παπά στην Πλατεία Ελευθερίας. Και στις 11 θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, σπουδαστών, πολιτιστικών συλλόγων, φορέων και τμήματων του Ελληνικού Στρατού. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται, οι πολιτιστικές, με μεγάλη συναυλία από τον Αλκίνο Ιωαννίδη στις 9 το βράδυ στο Ηρώον των Σερών.
1: Την Κυριακή θα είναι αυτό, έτσι?
0: Αυτό θα είναι τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα.
0: Ναι. Ναι. Απλά τη Δευτέρα, επειδή εδώ είναι αργία, όπως σας είπαμε, δεν θα είμαστε κοντά σας.
1: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θεάλια. Ένα καλό τριήμο ευχόμαστε. Το οποίο να είναι ήρεμο και δημιουργικό. Να είσαι καλά. Και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί χτες είχαμε τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους στους δρόμους. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις δηλώσεις από τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων, τον Νίκο Δημόπουλο, για όλα όσα τα έχουν στον τομέα των κτηνοτρόφων.
2: Σήμερα μαζευτήκαμε σε συντονισμό με οργανώσεις από όλη τη χώρα για μια κινητοποίηση. Υπάρχει μεγάλη αφαιρεγιότητα και μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση και με τις κινητοποίησεις που γίνανε το χειμώνα. Δεν έχει υλοποιηθεί σχεδόν τίποτα από αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί. Λέμε τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Στο θέμα ιδιαίτερα των πληρωμών των ενισχύσεων, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια ικανότητα και μια φερεγκαιότητα εκεί πέρα σε σχέση με το να πληρωθούν οι πραγματικοί άνθρωποι οι οποίοι παράγουν και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν τη γη και τα ζώα. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα μέχρι σήμερα. Μέχρι τον τέλος Ιουνίου, βάσει κανονισμού, έπρεπε να αποπληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις του 2025. Περιμένουμε μια πληρωμή μέχρι το τέλος του μήνα, αλλά ενώ κάποτε λέγαμε πότε θα πληρωθούμε, τώρα πια λέμε πότε θα πληρωθούμε, αν θα πληρωθούμε και πόσο θα πληρωθούμε πια. Διότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να γνωστοποιείται στον παραγωγό σε σχέση με το τι δικαιούται. Αυτό δεν έχει γίνει. Έχουμε το πρόβλημα εμείς κτηνοτρόφοι και με την ευλογιά. Βλέπετε ότι οι αποζημιώσεις είναι πενιχρές σε σχέση με την αξία των ζώων, διότι σφάζονται παραγωγικά ζώα και πληρώνονται σαν να είναι ένα απλό κρέας. Έτσι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει προοπτική επανασύσταση μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν μέτρα βιοασφάλισης στην ουσία, το βλέπετε γύρω σε όπου και να πάτε. Δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Και η ευλογιά έχει σταματήσει, έχει φρενάρει αυτή τη στιγμή κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν θα πω για ποιο λόγο, το ξέρει όλος ο κόσμος. Είναι αυτό που ζητούσαμε να γίνει και τελικά μπορεί να γίνει μόνο από τους κτηνοτρόφους, από τους ίδιους με παράνομο τρόπο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, και ο καθένας πρέπει να λάβει την ευθύνη του για το σημείο που έχουμε φτάσει σήμερα σε σχέση με αυτό το πρόβλημα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων Καβάλας, ο Νίκος Δημόπουλος, από την χτεσινή συγκέντρωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Γουζίδη. Ωραία, νομίζω ότι έχουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Θα περάσουμε στο αμέσως επόμενο θέμα. Θα πάμε να συναντήσουμε και τον κύριο Απόστολο Μουμτζάκη, καθώς στην Καβάλα γίνονται περαιτέρες προετοιμασίες για την επίσκεψη του Προέδρου, του κύριου Τασούλα, στην Καβάλα.
3: Ετοιμαζόμαστε στα πλαίσια των ελευθεριών της πόλης μας να υποδεχτούμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μια πολύ σημαντική στιγμή για την πόλη μας και αυτό θα γίνει στις 29 Ιουνίου. Θα έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Τασιούλα. Το πρωί της Δευτέρας λοιπόν θα τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο ο Δήμαρχος Καβάλας και ο Περιφερειάρχης και από εκεί και πέρα θα πάνε στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου, όπου θα τελεστεί πανηγυρική δοξολογία. Θα γίνει και μια ομιλία από τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο ηρώο της πόλης περίπου στις 11.30. Εκεί θα καταθέσει και στεφάνι ο κύριος Τασιούλας. Θα τον αφήσουμε να ξεκουραστεί μετά από το γεύμα που θα έχει και το απόγευμα στις 7.30 κάτω από τον χώρο του Δημαρχείου, μπροστά στο χώρο του Δημαρχείου λοιπόν, θα γίνει η ανακήρυξή τους ως επίτιμος δημότης της πόλης μας. Υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια μετά από αυτό θα ακολουθήσει μια επίσκεψη στην έκθεση που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τον στρατό στο ενισχύον χώρο της Μεγάλης Λέσχης, μια έκθεση που θα αφορά την παρουσία του στρατού στην πόλη της Καβάλας. Θέλω να πω ότι με αυτή την ανακήρυξη του επίτιμου δημότη κλείνει ο κύκλος 5 Προέδρων της Δημοκρατίας που ανακηρύχθηκαν επίτιμοι δημότες της πόλης μας: Κωστής Στεφανόπουλος, Προκόπης Παυλόπουλος, Παπούλιας Κάρολος, Σακελαροπούλου Κατερίνα και τώρα ο κύριος Τασιούλας. Αναμένεται και πολλοί κόσμος να παρακολουθήσει την ανακήρυξή του ως επίτιμο δημότη της πόλης. Το βράδυ θα διανυκτερεύσει στην πόλη μας και την επόμενη μέρα θα πάει στο Δοξάτο να παρακολουθήσει και εκεί τις εκδηλώσεις που θα γίνουν για τα ελευθέρια της πόλης του Δοξάτου.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας, ο κ. Απόστολος Μουμτζάκης, για τις προετοιμασίες για την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Καβάλα στις 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα για την ακρίβεια. Να πάμε προς την Περιφερειακή Ένωτα της Ξάνθης. Εκεί θα συναντήσουμε την Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ένωτας της Ξάνθης, την κυρία Βασιλική Παυλακάκη, για τις πολύ ήπιες τουριστικές δραστηριότητες που ετοιμάζονται στη λίμνη Βιστονίδα.
4: αλήθεια είναι ότι η Λίμνη Βεστονίδα είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Είναι ένα σημείο ενδιαφέροντος που δεν υπάρχει σε άλλες περιφερειακές ενότητες πλην της Ροδόπης που είναι από κοινού η διαχείρισή της. Οπότε, ναι, χθες υπήρχε η επιτροπή του άρθρου 8β του νόμου 3190 του 2003, στην οποία προεδρεύω, με την οποία επεκτείναμε και ανανεώσαμε την άδεια διενέργειας τουριστικών πλοών στη Λίμνη Βεστονίδα για άλλο ένα χρόνο, όπως και πέρυσι που με τις ενέργειες της κυρίας Μπρίκα, της προηγούμενης αντιπεριφερειάρχη, ξεκίνησε να υλοποιείται αυτή η δράση. Και φέτος πήγαμε και σε άλλη μία... άλλο ένα πλωτό μέσο για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ακόμη περισσότερο πληθυσμό, ακόμη περισσότερους τουρίστες, για να μπορέσουν να απολαύσουν αυτά τα κάλλη που έχει η Λίμνη Βεστονίδα. Οπότε πλέον θα είναι δύο τα σκάφη, το δεύτερο βέβαια θα είναι μικρότερο, θα είναι χωρητικότητας 6 ατόμων σε σχέση με το προηγούμενο που είναι 8 άτομα. Επίσης έχουμε πάρει και άδεια για χρήση κανόε καγιάκ σε μια περιοχή που έχει ορίσει ο ΦΠΚΑ, γιατί κάθε ενέργεια γίνεται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ΦΠΚΑ. Οπότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές, οι οποίες θα φέρουν περισσότερους τουρίστες στην περιοχή. Μια σύσκεψη με τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, η οποία έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με φορείς της Κρανστένους, φορείς τον Εμπορικό Σύλλογο, το Επιμελητήριο, την ΟΕΔΕ, τους δημάρχους εδώ της περιοχής και εκπροσώπους των Δήμων. Οπότε έγινε μια πρώτη σύσκεψη, τέθηκαν αυτά ως προτάσεις στο τραπέζι. Εννοείται ότι τα σκεφτόμαστε και τα αξιολογούμε θετικά και είναι κάτι που θέλουμε να υλοποιήσουμε εκεί στην περιοχή. Παρόλα αυτά, γύρω στο Νοέμβριο θα είναι επίσημα ανακοινώσιμο το στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό από την περιφέρεια, κάτι που θα αφορά όλες τις περιφερειακές ενότητες και την δική μας την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Δεν είναι ακόμα κάτι ανακοινώσιμο, γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο για να ανακοινωθεί από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Παρ' όλα αυτά, εννοείται ότι βλέπουμε πάρα πολύ θετικά αυτό που προείπατε, γιατί το bird watching είναι μια δραστηριότητα που έχει πολύ μεγάλη απήχηση στο εξωτερικό, αλλά και εδώ σε εμάς, γιατί η Λίμνη Βεστονίδα και ο Εύρος είναι οι περιοχές που θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτό το είδος τουρισμού. Ναι, όταν υπάρχει ο τουρίστας και να μπορέσει να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δραστηριότητα στην περιοχή, το βλέπουμε θετικά, είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους φορείς για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, οι οποίες θα είναι σε δημοσίευση περίπου τα τέλη Αυγούστου. Έγινε κάποια μικρά βιντεάκια θα βγουν από τέλη Αυγούστου. Έγινε η προεργασία δηλαδή. Ήρθαν εδώ επαγγελματίες ηθοποιοί. Οπότε γύρισαν σε όλες τις εστιατόρια της περιοχής, σε ζαχαροπλαστεία, σε σημεία ενδιαφέροντος. Οπότε τράβηξαν μικρά βιντεάκια, γιατί πλέον όλοι οι πολίτες έχουν στραφεί ψηφιακά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει καλύτερη απήχηση. Ναι. Οπότε ήδη το έχουμε οργανώσει και από τέλη Αυγούστου περίπου. Γιατί το θέμα είναι να κάνουμε γνωστό το προϊόν που έχουμε να διαθέσουμε στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης. Και από τον συγκεκριμένο κύριο που ασχολείται με τις τουριστικές πλοές στη Λίμνη Βεστονίδα, κάνει μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Σκεφτείτε ότι έχει πάει σε πάρα πολλές εκθέσεις σε συνεργασία με την περιφέρεια. Οπότε αυτό υπόθηκε και στη σύσκεψη που κάναμε.
1: Αυτή ήταν η κυρία Βασιλική Παυλακάκη, Αντιπεριφερειακής Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, για τις ήπιες τουριστικές δραστηριότητες στη Λίμνη Βεστονίδα, ένα κόσμο στη δική μας περιοχή εδώ. Και θα πάμε πώς στο Δημότυχο, εκεί θα συναντήσουμε το Σταμάτη Παλάζη, το Σαράντι, τα Σούδη και την Αθανασία Μπούβα. Είναι οι Ξίκαροι, είναι οι άνθρωποι που αποτελούν τους εμπνευτές των εκδηλώσεων Castle at Night στο Δημότυχο, που τελειώνει το τριήμερο σήμερα, σαν ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η Μαρία Μανάκα.
5: Η ιδέα ήταν της κυρίας Αθανασίας από εδώ,
6: ναι,
5: που είπε να κάνουμε κάτι καλλιτεχνικό στο Δημότυχο.
6: Ναι.
5: Ξεκινήσαμε μετά την πρώτη χρονιά μαζί.
6: Ναι.
5: Συμπληρώθηκε και ο Σαράντης φέτος, πέρυσι ακόμα, και κάναμε και την ομάδα Ξίκαρων. Οι Ξίκαροι, οι Ξίξ, είναι ουχαζός, ουκενός, αλλά εμείς είμαστε Χίξ Ίκαροι, από το σωματίδιο Χίξ. που έπρεπε το σύμπαν. Εμεί τι θα με αναπλάσουμε το δημότικο τώρα.
6: Είστε πόσοι τελικά στην ομάδα, πώς λέγεται μάλλον αυτή τη ομάδα?
7: Δεν έχουμε
6: άλλη. Τα ονόματά σα τα
7: ναι, εγώ είμαι ο Σάραντη ο Δασιώδη, ο Σταμάτη ο Παλάζη, η Αθανασία η Μπούρα. Mm-hmm. Συμπεριλαμβάνει και άλλου επιφανεί, όπω είναι, ναι, βέβαια. είναι ο Σασάκη, ο Γιάννη.
6: Ο Αγιογράφο.
7: Όχι, όχι. Ο Καστροπολίτη, βέβαια. Mm-hmm. Ο Σιβρή ο Γιώργο, ο Δημήτρη ο Κιτσικούδη ο σκηνοθέτη. Mm-hmm. Και πάρα πολλοί. Οι οποίοι δεν έχουμε καταστατικό, οπότε καταλαβαίνετε.
8: Βαλάντης
7: ο Παντσίδης, ο δικηγόρος από την Ορεστιάδα.
9: Είναι ένα φεστιβάλ από καλλιτέχνες και καλλιτέχνες. Από τις δικές μας ανάγκες, από τη δική μας καθημερινότητα, διαπιστώσαμε ότι λείπει από το Δημότυχο μια τέτοια γιορτή τέχνης. Κάτι που θα. Μια ανοιχτή γιορτή έκφρασης για όλους, για όποιον θέλει να δείξει τη δουλειά του, για να γνωριστούμε και μεταξύ μας, να κάνουμε και συνεργασίες αν προκύψουν. Οπότε έτσι ξεκινήσαμε με αυτή την ιδέα, ώστε να δημιουργήσουμε μια ωραία γιορτή. Να χαιρόμαστε, να δείχνουμε τη δουλειά μας και αυτό ευτυχώς βρεθήκαμε και το συνεχίζουμε και το μεγαλώνουμε και έχουμε σκοπό να το τραβήξουμε κι άλλο και να γίνει ακόμη πιο ωραίο.
7: Ως προς τις γειτονές, είναι ένα project που ο Σταμάτης έχει κάνει ο Καλάζης πολλά χρόνια μελέτες και για όλο το κάστρο και για τις γειτονές. Και μια μέρα όπως καθόμαστε, εδώ που καθόμαστε και τώρα, μου λέει έτσι και έτσι την έχω σκεφτεί τη γειτονιά. Λέω την κάνουμε. Λέει τα χρήματα πού θα το βρούμε. Για να σου δώσω να καταλάβεις Μαρία, αυτό είχε γύρω στον ένα μήνα δουλειά και 1650 ευρώ. Αυτό στοίχισε στο Δήμο, αυτό που βλέπεις. Με τον ίδιο σκεπτικό,
6: φέτος.
7: Πέρσι στοίχισε αυτό. Με το ίδιο σκεπτικό θέλουμε να βιώσουμε και άλλα κομμάτια και φέτος ήρθε η Μαλαματή που ήταν παρατημένο. Είχε ανακαινιστεί το 92-93 αν θυμάμαι καλά. Είναι μια προσφορά της κυρίας Μαλαματής του Δήμου Δημοτήχου και έχουμε ως ζητούμενο βάσει αυτής της συνεργασίας στο τεχνικό κομμάτι μιλάω τώρα που είμαστε με το Σταμάτη να αναδείξουμε και τα υπόλοιπα. Βέβαια εντάξει κολλησιεργεί το πράγμα γιατί δεν, όπως λέγει ο Σταμάτης δεν το κάνουμε για το τριήμερο του Art Night. Το κάνουμε για να είναι κάτι μόνιμο να μπορεί ο κόσμος το επισκέπτεται. Και επειδή εδώ είναι και το εργαστήριο για το σπίτι του Σταμάτη αυτό το βλέπουμε. Ότι από πέρσι έχει γίνει σημείο αναφοράς και όλο το χειμώνα περνάει κόσμος. Αλλά δεν έχει όμως την υποδομή που θα έπρεπε να έχει. Ελπίζουμε σιγά σιγά να γίνει γι' αυτό.
1: Τρεις άνθρωποι λοιπόν, η Αθανασία Μπρο, ο Σταμάτης Παλάζης και ο Σαράντης Στασιούδης που εμπνεύστηκαν αυτό το υπέροχο φεστιβάλ που τρέχει και κλείνει σήμερα στο Δημότυχο με το τίτλο «Castle Art Night». Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, πηγαίνουμε προς την περιοχή του Φαναριού όπου γίνονται τελικές προετοιμασίες για τη συναυλία του Νίκου Πορτογάλογλου και της Άλτης της Πορτοψάλτη σήμερα το βράδυ. Πάτε τώρα, θα ακούσουμε ένα δείγμα για το τι θα παίξουν από αυτά τα πολλά τραγούδια που ετοιμάζουν για τη σημερινή βραδιά. Ελπίζουμε όσοι πάτε εκεί να περάσετε καλά. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Από εμάς, γεια σας, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση από τις συχνότητες της ΕΡΤ είναι πάλι μαζί σας, όπως είμαστε μαζί καθημερινά, μετά, λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, πιο σύντομη σήμερα. Η αθλητική ενημέρωση με τους 4 σταθμούς της ΕΡΤ να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Μια εκπομπή η οποία γίνεται από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής με τον Γιώργο Εφραίμιδη να είναι μαζί μας σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Ο Φώτης Ζάντζας είναι στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ήδη έχουμε 4 ζευγάρια για τη φάση των 32 στο Μουντιάλ, 4 από τα 16, με 6 παιχνίδια να γίνονται κάθε μέρα τώρα για τις τελευταίες αγωνιστικές των ομίλων, τελευταία αγωνιστική όλων των ομίλων, την τρίτη αγωνιστική, και μετά εκεί, όπως λένε όλοι, τότε ξεκινά το παγκόσμιο κύπελο στη φάση των 32 και ειδικά στους 16. Στους 32 μάλλον θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη. Έχουμε συνέχεια ανανεώσεων στον Πανθρακικό, έχουμε και μεταγραφικά νέα από εκεί. Για το Πανσεραϊκό σας είχαμε πει ότι θα έχουμε νέα, αλλά είναι στο ρεπορτάζ τρέχει ο Βασίλης Αναστασιάδης. Από εβδομάδα θα έχουμε νέα για τον Πανσεραϊκό, για την εποχή του Αλέκου Μποσνιάδη που ξεκινά, με την ομάδα των Σερών να θέλει να επανέλθει άμεσα στην μεγάλη κατηγορία. Αντιθέτως, ο Πανθρακικός, όπως έχουν δηλώσει και οι άνθρωποι, το στόχος είναι η άνετη παραμονή στο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο του χρόνου θα έχει 16 ομάδες και η τελευταία ομάδα, οριστικά, το είπαμε και χθες, είναι ο Πύργος, καθώς δεν έγινε δεκτή η ένσταση του Άρη Πετρούπολης. Επίσης έχουμε τη Δόξα Δράμας να έχει ανακοινώσει τα φιλικά της παιχνίδια και επίσης την ομάδα παιδών του Γκάσκο Μωτινή να παίζει στην τελική φάση, έχει 2 ήττες ως τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε με τη σειρά καταρχήν τα πράγματα, να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα που είχαμε για τον παγκόσμιο κύπελο, όπου ήταν η όμιλη 4-5-6 με Παραγουάη, Αυστραλία 0-0. Η Τουρκία έκανε την πρώτη νίκη αλλά δεν έφτανε, είναι εκτός. 3-2 κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ιαπωνία, Σουηδία ήρθαν ισόπαλες 1-1. Την Ισία, Ολλανδία 1-3. Κουρακάο με ακτή Ελεφαντοστού 0-2 και έχουμε το Εκουαδόρ να κερδίζει με 2-1 τη Γερμανία. Και μάλιστα, για να καταλάβουμε και τη διαφορά στις κουλτούρες που υπάρχει στη Λατινική Αμερική και τη λατρεία για το ποδόσφαιρο, ήταν η πρώτη νίκη στην ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο και ο πρόεδρος της χώρας κήρυξε αργία, εθνική αργία τη σημερινή ημέρα, αφού κέρδισε η ομάδα του την η εθνική ομάδα της χώρας του, τη Γερμανία, και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτά λοιπόν, και μάλιστα στη Λατινική Αμερική, για όσους δεν ξέρουμε, αφορμή το ποδόσφαιρο, είχαμε και πόλεμο, έχει γραφτεί και βιβλίο, Νικαράγουα με Ονδούρα τη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονιά. Εκεί πέρα το ποδόσφαιρο λατρεύεται ως θρησκεία. Και υπάρχει βέβαια και πολύ βία στα γήπεδα της Λατινικής Αμερικής. Τώρα, στο πρόγραμμα των knockout, τα ζευγάρια τα οποία είναι σίγουρα, έχουμε Νότιο Αφρική Καναδά, που θα γίνει το παιχνίδι αυτό την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 10. Την Δευτέρα έχουμε Βραζιλία Ιαπωνία στις 8 και στις 11.30 θα παίξει η Γερμανία, δεν ξέρουμε ποιον. Την 3η 30 Ιουνίου έχουμε Ολλανδία-Μαρόκο, αυτό είναι το πιο δυνατό παιχνίδι μέχρι τώρα. Ναι, με το Μαρόκο δεν έχει το όνομα, αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι στις 4 τα ξημερώματα όμως το παιχνίδι αυτό. Και επίσης την 5η 2 Ιουνίου στις 3 τα ξημερώματα, στις 3 το πρωί, έχουμε, δηλαδή το βράδυ της Τετάρτης ουσιαστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παίξουν με τη Βοσνία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν σίγουρα για τη φάση των 32 στην τα 4 παιχνίδια από τα 16, τα υπόλοιπα θα γίνουν γνωστά τις επόμενες ημέρες. Yeah.
Τέταρτος όμιλος, 6 βαθμούς Ηνωμένες Πολιτείες, 4 Αυστραλία και Παραγουάη. Να δούμε αν θα περάσει η Παραγουάη. 3 η Τουρκία που αποκλείστηκε. Η Γερμανία παρά την ήττα της τερμάτισε πρώτη με 6 βαθμούς. Η εκτέλεφαντας του 6 και του Εκουαδόρ 4 βαθμούς. Ο συντελεστής είναι 0 εδώ, 2-2 τα τέρματα. Και ένα βαθμό το Κουρακάο, η πιο μικρή χώρα που συμμετείχε νομίζω στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, σίγουρα σε αυτό, νομίζω είναι και στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με παίκτες κυρίως από το Ολλανδικό πρωτάθλημα που δεν έχουν γεννηθεί εκεί, πέρασε, πήρε και ένα βαθμό και τώρα αποχαιρετά την διοργάνωση. Η Ολλανδία τερμάτισε πρώτη με 7 βαθμούς στον άλλο όμιλο, 5 η Ιαπωνία, 4 η Σουηδία. Μάλλον γι' αυτό ήρθε αυτό το 1-1, περνάνε χέρι-χέρι μάλλον, χωρίς βαθμό την Νησία. Και τώρα περιμένουμε τα παιχνίδια των ομίλων που απομένουν. Σήμερα έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι στο Μουντιάλ. Στις 10 η ώρα η Νορβηγία θα παίξει με τη Γαλλία και η Σενεγάλη με το Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα έχουμε Ουρουγουάη, Ισπανία. Και πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Εδώ είναι το παιχνίδι που όποιος κερδίσει περνά στην επόμενη φάση. Να δούμε αν θα καταφέρει η ομάδα του Γιώργου Δόνη, ο οποίος είναι προπονητής της Σαουδικής Αραβίας. Και στις 6 το πρωί, Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο, σε έναν αμφίρευο όμιλο που όλοι μπορούν να περάσουν και όλοι μπορούν να αποκλειστούν. Αυτά λοιπόν είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν σε ανθρώπινες ώρες, σε ώρες Ευρώπης. Είναι το Νορβηγία Γαλλία και το Σενεγάλη Ιράκ που είναι στις 10. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα νέα, όπως είπαμε, των ομάδων. Με τον Πανθρακικό να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον εκ των αρχηγών, τον Γιάννη Παχλιβανόπουλο, ο οποίος θα παραμείνει για 4η χρονιά στην ομάδα, θα την ακολουθήσει λοιπόν και στην Super League 2. Και ο Πανθρακικός κάνει πράξη αυτό το οποίο έχει πει, ότι πρώτα θα κοιτάξει τις ανανεώσεις, αυτούς που θέλει να κρατήσει, και μετά θα προχωρήσει σε μεταγραφές. Πληροφορίες λένε ότι ο Ντουμάνης ουσιαστικά έχει συμφωνήσει με την ομάδα, αλλά μέχρι να μπουν υπογραφές δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ανανέωσε και ο top scorer της ομάδος, ο Απόστολος Σαραντίδης. Ανανέωσε και εκ των βασικών επιθετικών μέσων ο Χρήστος Παχούμης και συνεχίζει η ομάδα του Πανθρακικού με τις κινήσεις, για ανανεώσεις κυρίως, και από εκεί και πέρα κοιτάζει συνεργασία με τον Αντώνη Λαδάκη και τον τεχνικό διευθυντή, τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδος, αλλά και τον προπονητή, τον Κώστα Γεωργιάδη, ποιους παίκτες θα φέρει έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί στην κατηγορία. Στην Καβάλα, όπως έχουμε πει, τεχνικός διευθυντής θα είναι ο Στέλιος Κατρακυλάκης και θα ξεκινήσει τον προγραμματισμό για το ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο θέλει να επανέλθει δυναμικά στην γάμα εθνική κατηγορία. Και να πούμε για την Δόξα Δράμας, η οποία ανακοίνωσε τα φιλικά 4 Αυγούστου εντός έδρας με ΠΑΟΚ Άντρα 19, στις 8 με το Φοίνικα Πολύχνης πάλι εντός, εκτός έδρας με την Προσοτζάνη στις 19 Αυγούστου παίζει εντός με Απόλλων Παραλιμνίου, 22 εκτός με Ορφέα Ελευθεριούπολης, ο οποίος ανέβηκε στην γάμα εθνική, εκτός 26 με τον ΠΑΟΚ Νέα Σαμισού, και στις 30 Αυγούστου θα παίξει εντός έδρας με την Ξάνθη, στις 2 Σεπτεμβρίου με το Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου εκτός, από τις στις 5 και στις 6 θα έχει το πρώτο παιχνίδι κυπέλου για το κύπελο Ερασιτεχνών. Ο μέγας αετός ορφανού, όπως ονομάζεται, ο αετός Οφρυνίου που ξέραμε μέχρι πέρυσι, ανακοίνωσε, διατήρησε στο ρόστερ του τον Παναγιώτη Τίτη, 19χρονος κεντρικός μέσος, ο οποίος θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά να αγωνίζεται στην ίδια ομάδα.

Λοιπόν, και λίγο πριν πάμε στη μία και συνταθούμε με την ΕΡΤΡΙΑ, να πούμε ότι ξεκίνησε η τελική φάση του παιδικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών, όπου συμμετέχει η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή, 2 ήττες έως τώρα για την ομάδα της Κομωτινής, 54-86 από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, και χθες ιτήθηκε από το Περιστέρι με 71-45. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα της Κομωτινής. Σήμερα παίζει με τον Προμηθέα στις 5 η ώρα το απόγευμα και μετά ακολουθούν οι ημιτελικοί και ο μεγάλος και ο μικρός τελικός Σάββατο και Κυριακή. Επίσης, την πρώτη γνωριμία με το Κάτσμπολ είχε και η Ξάνθη, όπου ένα άθλημα το οποίο έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, το οποίο παρουσιάστηκε στην Γεννησέα με αρκετές γυναίκες να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με αυτό. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος Εφραίμεϊ ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντες μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα με πολύ περισσότερα νέα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Απολογείται η μητέρα του μικρού παιδιού. Απολογείται σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Εξιτήριο πήραν από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη ΑΟΟΥ εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Στη Λάρισα διεξάγεται διεθνής εκπαιδευτική δράση για τη διάγνωση και τη θεραπεία του χρόνιου πόνου. Δηλητηρίαση αιωνόφιου πλατάνου στη Νέα Αγχίαλο στο Βόλο, έρευνα της αστυνομίας για το δράστη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο Ηράκλειο και στο Γιώργο Παπαδάκη, καθώς σήμερα απολογούνται τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη που είχε οδηγήσει στο μακελιό στα βορίζια της Κρήτης με 2 νεκρούς το Νοέμβριο του 2025. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς πρόκειτο για την βόμβα, η πυροδότηση της οποίας, να κάνουμε και το λογοπαίγνιο, πυροδότησε και την αιματηρή συμπλοκή με τους 2 νεκρούς. Υπενθυμίζουμε ότι 2 από τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη είναι ήδη προφυλακισμένοι για συμμετοχή στο αιματηρό επεισόδιο με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ μαζί τους συγκρατούμενοι για άλλες υποθέσεις ωστόσο είναι άλλα 3 μέλη της οικογένειας οι οποίοι βρίσκονταν στην φυλακή την ημέρα της έκρηξης της βόμβας και του αιματηρού επεισοδίου, αλλά θεωρούνται ως η ηθική αυτουργία. Εκείνοι δηλαδή που κατήφθηναν τον Μακαρίτη, τον Φανούρη Καργάκη, ο οποίος σκοτώθηκε στο επεισόδιο, να κατασκευάσει, να δώσει οδηγίες για την κατασκευή της βόμβας και την τοποθέτησή της στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Προσήγησαν λοιπόν λίγο μετά τις 11 υπό ισχυρή περιφρούση της αστυνομίας. Έχουν ξεκινήσει οι απολογίες στην τακτική ανακρίτρια, να επιθυμίσω ότι είχαν πάρει προθεσμία οι ΜΕΝ 2 την προηγούμενη Τετάρτη και οι ΜΕΝ 3 την προηγούμενη Παρασκευή. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει επί μακρών βεβαίως. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα σε επίπεδο ηθικής αυτουργίας, κατοχής εκρηκτικών, κατασκευής εκρηκτικών και λοιπά. Αυτό όσον αφορά την υπόθεση του αιματηρού φωνικού επεισοδίου στα βορίζια.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως την ίδια ώρα, ωστόσο όμως, Γιώργο, επαναλαμβάνεται σήμερα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για τον βίαιο θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, με κατηγορούμενος, να θυμίσουμε, τη μητέρα του παιδιού, τον πρώην Ακριβώς. σύντροφό της, αλλά και το βιολογικό πατέρα του παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι η υπόθεση που συγκλονίζει όχι μόνο την Κρήτη, το Πανελλήνιο, θα έλεγα.
0: Ναι,
1: η περίπτωση του παιδιού, το οποίο είχε διαπιστωθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, που μεταφέρθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο με βαρύτατο τραύμα στο κεφαλάκι του, ότι είχε πέσει θύμα και προγενέστερων επεισοδίων βασανισμού. Ξεκίνησαν λοιπόν οι απολογίες του κατηγορουμένου σήμερα με πρώτη την μητέρα, η οποία σε ερώτηση της έδρας, θα το πω όσο πιο περιληπτικά μπορώ, γιατί και οι λεπτομέρειες σε αυτήν την υπόθεση, ακόμη και αν ακούγονται ή διαβάζονται, είναι ανατριχιαστικές για τον κόσμο. Όταν λοιπόν την ρώτησε κάποια στιγμή η πρόεδρος του της έδρας, αν θεωρεί αυτόν καλή μητέρα, απάντησε ναι, ήμουν καλή μητέρα και αγαπούσα πάρα πολύ το παιδί μου. Όταν της αντέτεινε ωστόσο η πρόεδρος και 35 σημάδια από προγενέστερους μόλοπες σε βάθος τουλάχιστον 3 μηνών, δεν τα βλέπατε για να κάνετε κάτι, αυτή απάντησε ότι μόνο δύο φορές είχε δει τον άλλον βασικό κατηγορούμενο, τον σύντροφο της, δηλαδή, να χτυπά όντως το παιδί. Και όταν του ζήτησα να τον μεταφέρουν, να μεταφέρουν το παιδάκι στο νοσοκομείο, εκείνος είπε όχι, γιατί θα βρούμε τον πελά μας. Και η πρώτη νοσηλευτή είναι, και εσύ τι έκανες ως μάνα? Απάντησε ότι εγώ φοβόμουν, δεν είμαι από το Ηράκλειο, δεν γνώριζα κανέναν εδώ, δεν είχα συγγενείς, δεν είχα χρήματα, ζήτησα από τον πατέρα μου να μου στείλει 100 ευρώ, δεν μπόρεσε να μου τα στείλει και έτσι δεν μπόρεσα να βοηθήσω το παιδί μου. Η κατάθεσή της, η απολογία της μάλλον, συνεχίζεται αυτή την ώρα και πρέπει να πούμε εδώ ότι ο άλλος βασικός κατηγορουμένος, ο σύντροφος, ο τότε σύντροφος, 44χρονος, δεν θα απολογηθεί σήμερα, παρότι αυτό ήταν ο σχεδιασμός της δίκης, διότι έχει δηλώσει ασθενής και το πλέον πιθανό είναι ότι θα ξεκινήσει η δική του απολογία τη Δευτέρα, κάτι που σημαίνει ότι η δίκη θα τραβήξει ακόμα τουλάχιστον 2-3 μέρες, διότι υπάρχει βεβαίως και η εισήγηση του εισαγγελέα, την οποία περιμένουμε, και τις ανάλογες τοποθετήσεις των δικηγόρων υπεράσπισης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε όμως στην Κρήτη, αλλά θα πάμε στα Χανιά, καθώς στην ανακρίτρια οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης για τη δολοφονία της 45χρονης στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται φυσικά για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στα δικαστήρια, έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια των Χανίων. Όντως, λίγο πριν τις 11 το πρωί έφτασε και πάλι εκ νέου στα δικαστήρια ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία, θυμίζω, την προηγούμενη Τρίτη για να απολογηθεί σήμερα. Και πάλι σκυφτός και πάλι χωρίς να αποκριθεί το οτιδήποτε, χωρίς να μιλήσει. Πέρασε το κατόφλι της αγγελίας, την ίδια ώρα που βέβαια ο παρευρισκόμενος κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει και να του προσδίδει χαρακτηρισμούς κατά την άφησή του. Δεν ήταν βέβαια συγγενείς, φίλοι ή οικοί της 45χρονης δολοφονημένης γυναίκας. Ήταν παρευρισκόμενοι που απλά βρισκόταν στον χώρο των δικαστηρίων για άλλες υποθέσεις και στη θέα του, στο αντίκρισμά του, ξέσπασαν έτσι με θυμό σε βάρος του. Τώρα ο ίδιος αναμένεται να απολογηθεί συνολικά για την ανθρωποκτονία από πρόθεση στην 45χρονη, καθώς και για τις υπόλοιπες κατηγορίες που του καταλογίζονται, για την απάτη μέσω υπολογιστή, για την ταφή, τον ενταφιασμό χωρίς άδεια, καθώς και για την παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η περαστική γραμμή αναφέρει ότι φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι ήταν μια στιγμή η οποία υπήρξε ένας διαπληκτισμός, ένας τακωμός ενδεχομένως για προσωπικούς λόγους και ήταν αυτή που τον οδήγησε στο να της αφαιρέσει τη ζωή. Δεν υπήρχε προμελέτη, έχει αναφέρει και ο δικηγόρος. Το έχουν εντάξει και στο προανακριτικό υλικό οι αστυνομικές αρχές, το υλικό αυτό που έχει σχηματιστεί σε δικογραφία, ενώ παράλληλα υπάρχει βέβαια και το σύνολο των ευρημάτων που έχει εντοπίσει η αστυνομία και στο σπίτι του και τις κοιλίδες δηλαδή στο σπίτι και την ομολογία που περιέγραψε αναλυτικά τις τελευταίες σοκαριστικές στιγμές όπου επιχειρούσε αλλεπάλληλα να της αφαιρέσει τη ζωή με κάθε τρόπο και όλο αυτό αναμένεται να δούμε το πώς θα κριθεί από τις εισαγγελικές αρχές για την τύχη του προς το αν θα προφυλακιστεί. Και βέβαια θα διευκρινιστεί συνολικά για να κλείσει ο φάκελος και να μεταφερθεί να οδηγηθεί στην ακροματική διαδικασία το πλήρες πλαίσιο του κινήτρου, το πώς και γιατί οδηγήθηκε εκείνη τη μέρα στο να την βγάλει από την ζωή ουσιαστικά, να την αφαιρέσει ζωή.
0: Ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Εξιτήριο πήραν τώρα από το νοσοκομείο οι δύο χειριστές του αεροσκάφους που κατέπεσε χθες στη λίμνη Άου εξαιτίας τεχνικής βλάβης. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων βρέθηκε στο νοσοκομείο, θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Το σημαντικότερο νέο είναι ότι και οι δύο πιλότοι που επέβαιναν στο ελικόπτερο έχουν λάβει εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και καθώς η κατάσταση της υγείας τους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα, επέστρεψαν στις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται ότι το ελικόπτερο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στα Γραβενά, όταν κατά τη διάρκεια υδροληψίας από την τεχνητή λίμνη ΑΟΟΥ κατέπεσε στο νερό κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνησες. Οι δύο πιλότοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως σε ένα αέριο μέσο, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα. Με εισαγγελική εντολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί η αυτοψία στην περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Επίρου, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, προκειμένου να καταγραφεί η συνολική κατάσταση και να αξιολογηθούν τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα, η περιφέρεια Επίρου προχώρησε στην τοποθέτηση ειδικών πλωτών φραγμάτων γύρω από το σημείο όπου βρίσκεται δυστυχμένο το ελικόπτερο, με στόχο την αποτροπή πιθανής ρήπανσης της πυρηνής από κάψιμα ή άλλα υγρά του εναέριου μέσου.
0: Μάλιστα.
3: Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου αυτοπισμένα της μήνης. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, καθώς από την εξέταση των συντριμμιών και των μηχανικών μερών του ελικοπτέρου, οι πραγματογνώμονες ίσως εκτιμούν μάλλον ότι θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της πτώσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Η 29χρονη Ρουμάνα, η οποία επιτέθηκε στον σύντροφό της τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών νωρίτερα. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη για να μας δώσει τα νεότερα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν λίγο ολοκλήρωσε την απολογία της ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή η 29χρονη για το οικογενειακό επεισόδιο που είχε συνέπεια το βαρύ τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της, ο οποίος έφερε 3 τραύματα από 2 μαχαίρια. Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της εμφάνισής της στο αστυνομικό τμήμα μια φορά το μήνα, αλλά και της απαγόρευσης προσέγγισης και επικοινωνίας μαζί του, και ισχυρίστηκε ότι η ίδια ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και πως όλα έγιναν γιατί ήταν σε καθεστώς άμυνας, δηλαδή με είχε στο πάτωμα κυβερνητικούς εγκροτείας, και αυτό πήρε τα 2 μαχαίρια και ήθελα να τον αποφύσω, ισχυρίστηκε στην απολογία της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λάρισα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες ήταν η πρεμιέρα των τριήμερων εργασιών και αύριο ολοκληρώνονται του Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ιατρικού Σχολείου Πόνου, στο οποίο έχουν έρθει εδώ στη Λάρισα επιστήμονες από την Αμερική, τη Δανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελλάδα για να εκπαιδεύσουν 17 Έλληνες και ξένους συναδέλφους τους στη διάγνωση, την πρόληψη και την επιστημονική αντιμετώπιση της πάθησης. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πόνου, το οποίο βεβαίως ολοκληρώνεται αύριο, γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στη Λάρισα εν προκειμένου. Ο εθνικός διοργανωτής του Σχολείου Πόνου είναι ο φυσίατρος αλβολόγος Ευθύμιος Κουλούλας, ο οποίος ανέφερε ότι αν κανείς πονάει περισσότερο από 3 έως 6 μήνες, είναι πολύ πιθανό να πάσχει από χρόνιο πόνο. Ο χρόνιος πόνος είτε είναι μυοσκελετικός, είτε νευροπαθητικός, είτε σε συνδυασμό, για να θεραπευτεί σωστά πρέπει να διαγνωστεί και οι γιατροί που ασχολούνται με την ιατρική του πόνου κάνουν αγώνα για να εκπαιδεύσουν επιστήμονες, αφού ο χρόνιος πόνος είναι μια πάθηση που κοστίζει στο σύστημα υγείας και χαλάει βεβαίως πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Λοιπόν, επί 3 μέρες έχουμε τη θεωρία αλλά και εκπαίδευση στην πράξη από κορυφαίους επιστήμονες και βεβαίως η Λάρισα για πρώτη φορά φιλοξενεί μια τέτοια διεθνή διοργάνωση και αύριο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε ότι Βίκυ, έχουμε ομιλίες που αφορούν άμεσα και το ευρύ κοινό και ανάμεσα στις ομιλίες αυτές ξεχωρίζει η εισήγηση με θέμα ο πόνος των καρκινοπαθή ασθενή. Είναι ένα ζήτημα με τεράστιο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα, το οποίο αγγίζει βεβαίως τον πυρήνα της φιλοσοφίας του της συγκεκριμένης τρίμερης διοργάνωσης, οι οποίες βεβαίως οι εργασίες του οποίες ολοκληρώνονται αύριο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα στην Καλαμάτα με επίκεντρο τις παρεμβάσεις που προωθούνται στις σχολικές υποδομές της πόλης. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτή την ώρα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κύριος Χρήστος Δήμας, βρίσκεται στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, όπου εκτελούνται εργασίες, θέλω να σου πω, στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαινήσεων Μαριέτα Γιαννάκου, τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ θα ακολουθήσει αργότερα και επίσκεψη και σε άλλα σχολεία. Στο νέο κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος έχουν ενταχθεί τόσο το 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας, το 6ο Γυμνάσιο, το συγκρότημα των ΕΠΑΛ της Παραλίας, όπου προβλέπονται εκτεταμένες μάλιστα εργασίες αναβάθμισης των καταστάσεων, καθώς και το ΕΠΑΛ στην Κυπαρισία και ένα σχολείο στον Δήμο Ιχαλίας. Όπως τόνισε νωρίτερα σε δηλώσεις στο Δημαρχείο της πόλης, όπου βρέθηκε ο κύριος Δήμας, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αναφερόμενα στο Μαριέτα Γιαννάκου, που βρίσκεται στη δεύτερη φάση με 298 σχολεία. Στη συγκεκριμένη φάση 430 ανακαινήθηκαν σε όλη τη χώρα με την πρώτη φάση του προγράμματος. Τόνισε λοιπόν ο κύριος Δήμας Βίκη ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ανακαινήσεων που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε τα εύσημα και στην Ένωση Τραπεζών, καθότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να σου πω νωρίτερα ότι βρέθηκε στο Δημαρχείο που ανακοίνωσε και την κατασκευή νέου κτηρίου γυμναστήριου στο 22ο Δημοτικό Σχολείο. Πρόκειται για ένα πρότυπο γυμναστήριο που, όπως ανάφεραν και οι άνθρωποι από τις κτηριακές υποδομές, όπου θα χρηματοδοτηθεί με προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια το συγκεκριμένο έργο και χρόνο υλοποίηση στα 2 επόμενα χρόνια, πρόκειται να είναι ένα πρότυπο για σχολεία, για ανάλογα γυμναστήρια που θα γίνουν σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, η επίσκεψη του Υπουργού εντάσσεται στο κύκλο επαφών του για την παρακολούθηση της πορείας των έργων στις σχολικές υποδομές και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα. Εμείς παρακολουθούμε αυτή την ώρα την επίσκεψη του Υπουργού στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό ότι, όπως αναφέρθηκε, ότι όλες οι παρεμβάσεις θα έχουν ολοκληρωθεί στις 30 Αυγούστου, έτσι και οι μαθητές όταν θα γυρίσουν θα δουν πλήρως ανακαινισμένους τους σχολικούς χώρους, τα σχολικά συγκροτήματα, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νικού Παπαθανάση, εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, μελέτη για τη διερεύνηση της αδυνατότητας ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ενέργειας για τα συστήματα τηλεθέρμανσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, με χρηματοδότηση ύψους 500

0: 300.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά η εκπόνηση μελέτης που φιλοδοξεί να χαράξει τον οδικό χάρτη και τη μετάβαση των συστημάτων τηλεθέρμανσης σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μηδενικό αμφρακικό αποτύπωμα. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως πολύ σωστά προείπες, του κ. Νίκου Παπαθανάση, η μελέτη εντάχθηκε στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιες Αναπτυξιακές Μετάβασης και αφορά τη διεύρυνση της δυνατότητας σε σωμάτων τεχνολογιών, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκό πάρκο, ηλεκτρική λέβητες και συστήματα αποθήκευσης θερμότητας στα υφιστάμινα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Ως πιλωτική περίπτωση εφαρμογής επιλέγεται το σύστημα τηλεθέρμανσης της Πτολεμαϊδας, μια περιοχή που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μεταλλιγνητικής εποχής. Στόχος είναι να εξεταστεί ένα μοντέλο λειτουργίας με ενεργειακή αυτονομία, περιορισμό της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και μείωση του κόστους παραγωγής θερμότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση αφορά αποκλειστικά τη μελέτη και όχι την κατασκευή των απαιτούμενων υποδομών. Τα αποτελέσματα της αναμένονται να καθορίσουν αν και με ποιον τρόπο μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον οι αναγκαίες επενδύσεις για τον εξυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης στις λιγνητικές περιοχές. Το έργο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης και της προσπάθειας επίτευξης των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την κλιματική ουδετερότητα με έμφαση στη βιώσιμη θέρμανση και την ενεργειακή ασφάλεια. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε, Φωτεινή. Στη Μεγαλόπολη τώρα, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προγράμματος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, βρέθηκε πρόσφατο ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Αναφέρθηκε στην πορεία του προγράμματος που αφορά την περιοχή της Μεγαλόπολης και έκανε λόγο για 1.284 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επίσης, αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που προγραμματίζονται να γίνουν μέσα από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και μέσω του πυλώνα 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού της Δίκαιης Μετάβασης. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης, έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας. Πράγματι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, ο προϋπολογισμός των παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται σε 636 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί σε 480 εκατομμύρια ευρώ, αυτός των ενταγμένων έργων σε 341 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο κ. Παπαθανάσης από σύσκεψη μεγάλη που έγινε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης. Τώρα, στην περιοχή αναμένεται να δημιουργηθούν ευρύτερα 2.000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.284 στο Δήμο Μεγαλόπολης. Επίσης, στην περιοχή έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται, κατά τον κύριο Παπαθανάση, 16 έργα προϋπολογισμού περίπου 72 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι θερμοκηπίδες, είναι ένα κέντρο ανάπτυξης δεξιοτήτων και απασχόλησης. Επίσης, είναι αναβάθμιση κοινωνικών δομών σε Γορτινία, Μεγαλόπολη, Τρίπολη. Επίσης, από το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μεγαλόπολη, ο κ. Παπαθανάσης υπενθύμησε ότι έχουν εγκριθεί για χρηματοδοτήσεις αρκετά πράγματα, όπως να γίνει μια πρότυπη ενεργειακά πλατεία στη Μεγαλόπολη. Προχωρούν συντάξεις μελετών για απομάκρυση αμοιάντων σε οικισμούς. Προχωρούν μελέτες για γεωργική σχολή. Επίσης, σύνταξη προμελετών για το Argo Logistics Center στον κόμβο βιοοικονομίας που είναι να δημιουργηθεί πάλι στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια η σύνταξη προμελέτης για την ανέγερση κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι στο στάδιο της αξιολόγησης είναι και άλλα έργα για τη Μεγαλόπολη, όπως το νέο κολυμβητήριο, η βιοκλιματική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της πόλης και το νέο σοφρονιστικό κατάστημα της Μεγαλόπολης. Υπενθύμησε ακόμα και τα 63,8 εκατομμύρια έργα από τον πυλώνα 3. Ο πυλώνας 3 προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό της Δίκαιης Μετάβασης. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια έργα για την ευρύτερη περιφέρεια Πελοποννήσου, τις μεταλλιγνητικές περιοχές και τη Μεγαλόπολη. Αυτά, Δίκη, με την επαφή του κυρίου Παπαθανάση στο πλαίσιο και περιοδίας στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ημέρες στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Από αστυνομικούς τώρα της υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
3: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Συγκεκριμένα προχθές, Τετάρτη, με την συνδρομή αστυνομικών των ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της υποδιεύθυνσης πληροφοριών και ειδικών δράσεων, συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια γυναίκα 31 ετών, η οποία κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Όπως προέκυψε από την έρευνα που είχε προηγηθεί, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα μέσα Απριλίου του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και ιεραρχική δομή, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Μύκονο και Αττική. Σε έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια καθώς και χώρους που χρησιμοποιούσαν για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο, τον Πειραιά και το Πέραμα. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες, μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, MDMA, κάναβης, δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, κεταμίνης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τα χρηματικά ποσά των 94.575 ευρώ και 10.500 δολαρίων. Μέχρι στιγμής, από τις πωλήσεις των ναρκωτικών που κατασχέθησαν, καθώς και τα κατασχέθησαν και φέντα χρηματικά ποσά, υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που θα αποκόμιζε συγκεκριμένη οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τιμές των ουσιών που είχαν σκοπό να διαθέσουν στην αγορά οι συλληφθέντες, καθώς και η διακριτή ρόλη που φέρεται να είχαν τα μέλη εντός της οργάνωσης. Όλοι οι συλληφθέντες, βέβαια, δύο εκ των οποίων έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και για άλλα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή μετά τη σύλληψή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ξεκίνησαν σήμερα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις σποράδες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ναυτιλιακό πράκτορα της CJET Βορείου Ελλάδος, Χάρη Καραχαρίση. Κύριε Καραχαρίση, καλώς σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Ξεκίνησαν λοιπόν τα δρομολόγια, τα περιμέναμε έτσι και αλλιώς, τα περιμέναμε νωρίτερα, ξεκινήσαν ωστόσο όμως σήμερα και φαντάζομαι ξεκίνησαν με μεγάλη πληρότητα.
4: Ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή άργησε κιόλας να μπει η γραμμή, οι πληρωτές του σχεδόν άργησαν το 100%, 95% ήταν.
1: Σήμερα ήταν το πρώτο δρομολόγιο, έτσι
4: το
1: δεν είναι?
4: Το πρώτο δρομολόγιο,
1: στις
4: ναι.
1: Στις 7 το πρωί. Το πλοίο της CJET πηγαίνει Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο και επιστρέφει.
4: Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, ναι. Είναι 5 φορές την εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο φεύγει 7 το πρωί και την Πέμπτη 8.30 ώρα. Και αντίστοιχα Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Κυριακή από γευμαντινές ώρες επιστρέφει από τα νησιά για Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι τώρα μέσα στον Ιούλιο θα περιμένετε όλο και περισσότερο ενδιαφέρον και να κλείνουν ήδη τα εισιτήρια πολύ γρήγορα, έτσι δεν είναι?
4: Ήδη οι κρατήσεις πάνε καλά για την εποχή τώρα.
1: Να υποθέσω δεν το προτιμούν αυτό το δρομολόγιο, το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, μόνο οι Έλληνες της Βορείου Ελλάδος, αλλά φαντάζομαι και Βαλκάνοι είναι.
4: Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά με ταχύφλο από Θεσσαλονίκη και ένα 20% είναι στους επιβάτες Βαλκάνοι, από Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια.
1: Τώρα θα ήθελα να είναι εύκολο να αναφερθούμε και στις τιμές. Υπάρχει αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων φέτος?
4: Όχι, καθόλου. Εδώ και 5 χρόνια είναι οι ίδιες τιμές ακριβώς.
1: Ωραία.
4: Δεν έχουν αλλάξει καθόλου, δεν έχουν ανέβει. Απλά τώρα λόγω ζήτησης οικονομικής στα περισσότερα δρομολόγια έχει τελειώσει. Έχει μείνει από τα οι silver και οι πιο αναβαθμισμένες θέσεις που αρχίζουν από τα 56 ευρώ.
1: Άρα η οικονομική θέση έχει τελειώσει ήδη?
4: Και έχει τελειώσει.
1: Μάλιστα. Έχουν κλείσει με το που ξεκινήσανε,
4: έχουν
1: δηλαδή
4: κλείσει,
1: ουσιαστικά.
4: Ναι. Σχεδόν πολύ λίγα δρομολόγια έχουν μείνει που έχει διαθεσιμότητα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Βέβαια να υποθέσω όμως, κύριε Καραχαρίση, ότι ευχή όλων είναι αυτά τα δρομολόγια να ξεκινούν πλέον νωρίτερα.
4: Να ανακοινώνονται νωρίτερα τουλάχιστον, από τον Φλεβάρι, Μάρτι ή στο Απρίλιο, ώστε να γίνει ο προγραμματισμός καλύτερα για όλους μας.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καραχαρίση.
4: Να είστε καλά. Καλό.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Τώρα την πραγματοποίηση πανδυτικού μακεδονικού συλλαλητηρίου στην Κοζάνη διοργανώνεται την 5η 9 Ιουλίου και το αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη φορέων πρόσφατα που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Εορδέας στην Πτολεμαΐδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από τις συζητήσεις που είχαν προηγηθεί σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και αποτελεί απάντηση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε βέβαια κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, το συλλαλητήριο δεν αφορά μόνο το ζήτημα της απολιγνητοποίησης, αλλά και μία σειρά άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας, όπως η απασχόληση, η αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, αλλά και η οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Όπως είπαμε, το πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο στην Κοζάνη θα γίνει στις 8.30 το βράδυ, την 5η 9 Ιουλίου.

0: Αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λιμεναρχείου Ρόδου να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Βατήρα στη θαλάσσια περιοχή του Έλλη στην πόλη της Ρόδου λόγω προβλημάτων στατικότητας. Το Λιμεναρχείο βέβαια ανήρθισε σχετική ενημερωτική πινακίδα, την οποία όμως αγνόησαν οι νεαροί κολυμβητές που συνέχισαν κανονικά τις βουτιές από τα τρία επίπεδα του Βατήρα. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρθει Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι το θέμα του Βατήρα, το τραμπολίνο όπως είναι γνωστό εδώ στη Ρόδο. Είναι ένα από τα θέματα τα βασικά της τοπικής επικαιρότητας και έχει πραγματικά σκορπίσει και έχει δημιουργήσει αίσθηση, αλλά έχει σκορπίσει και θλίψη, γιατί δεν υπάρχει Ροδίτης που να μην έχει κάνει βουτιά από αυτό τον Βατήρα. Είναι στην κεντρική παραλία της Ρόδου, μέσα στη θάλασσα, πολύ κοντά στο Ενιδρίο. Νομίζω ότι και όσοι έχουν επισκεφθεί το νησί τον ξέρουν τον Βατήρα. Να σας πω λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο στην περίοδο της Ιταλικής κατοχής των νησιών και η τελευταία φορά που συντηρήθηκε σοβαρά, σε ό,τι αφορά βέβαια τη θεμελίωσή του, ήταν πριν από περίπου 22 χρόνια. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση και είχε γίνει εργολαβία από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση προκειμένου και είχε γίνει μια ουσιαστική παρέμβαση. Έκτοτε δεν έχει γίνει καμία σοβαρή παρέμβαση, η διάβρωση έχει βεβαίως επανέλθει, αλλά κανείς δεν ασχολείται να το φτιάξει, γιατί δεν μπορούσε να βρουν, τουλάχιστον έτσι μας έλεγαν οι τοπικές αρχές και υπηρεσίες, δεν μπορούσαν να βρουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του μνημείου. Το αποτέλεσμα ήταν χθες και μετά από πραγματογνωμοσύνη που έγινε για λογαριασμό του Λιμεναρχείου Ρόδου, η Λιμενάρχης να εκδώσει μία απόφαση που έλεγε ότι υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας του Βατήρα καταδύσεων στη θαλάσσια περιοχή Έλλη Ρόδου και ότι η χρήση του εν λόγω Βατήρα κρίνεται ως επισφαλής, ως εκ τούτου λέει η απόφαση, δεν δύναται να χρησιμοποιείται από τους λουόμενους για λόγους ασφαλείας. Πράγματι λοιπόν χθες το μεσημέρι, σκάφος του Λιμεναρχείου μαζί με ένα ακόμα σκάφος πήγαν στον Βατήρα, ζήτησαν από τους λουόμενους, είναι πάρα πολλοί τώρα όπως καταλαβαίνετε οι νεαροί και οι νεαρές τέτοια εποχή που είναι στον Βατήρα πάνω και κάνουν βουτιές, ζήτησαν λοιπόν από όσους ήταν πάνω να απομακρυνθούν, μπήκε η σχετική πινακίδα και σήμανση, απομακρύνθηκε το πλωτό του λιμενικού μαζί με το συνοδευτικό σκάφος που ήταν μαζί και λίγη ώρα αργότερα όπως είπες και εσύ Βίκη, οι νεαροί και οι νεαρές αφαίρεσαν όλα αυτά και συνέχισαν τις βουτιές από τον Βατήρα. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει μια σοβαρή εργολαβία συντήρησης, να αντιμετωπιστεί η διάβρωση που υπάρχει στα θεμέλια, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι της Ρόδου αυτό και εννοείται ότι δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι θα αφαιθεί και θα το δούμε κάποια στιγμή να βυθίζεται στη θάλασσα εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολύ σοβαρών προβλημάτων.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μαριέτα. Προγραμματικές συμβάσεις με τους δημάρχους Ορεστιάδας και Δημοτήχου υπέγραψε χθες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκκοινώντας με αυτόν τον τρόπο την πρωτοβουλία δημιουργίας δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
2: Βίγη, καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε δύο προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης τις χαρακτηρίζουμε με τους Δήμους Ορεστιάδας και Δημοτήχου. Αυτές οι δύο προγραμματικές συμβάσεις υπογράφηκαν εχθές από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η παρουσία βέβαια και των δύο δημάρχων, του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου και του Δημάρχου Δημοτήχου του κ. Χατζηγιάνογλου. Παράλληλα υπεγράφει και το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, παρουσία και της Αγγέλας Γιαννακίδου για τη δημιουργία αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου. Τώρα, να σας πω ότι η σύμβαση με τον Δήμο Ορεστιάδας προβλέπει την αποκατάσταση και επανάχρηση του παλιού σχολείου της Φτελιάς. Είναι πάνω στο πολύ βόρειο κομμάτι του νόμου Εύρου, το οποίο σχολείο θα λειτουργήσει ως μουσείο υφαντικής. Ενώ η σύμβαση με τον Δήμο Δημοτήχου περιλαμβάνει μια αντίστοιχη παρέμβαση που θα γίνει στο σχολείο της Καρωτής, πρώην σχολείο γι' αυτό, ανενεργό. Η Καροτήλα, σας πω απλά ότι είναι η γενέτειρα του Χρόνια Ιδονίδη και του Καριοφίλη το Ιτσίδη. Και εκεί λοιπόν θα δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι αφιερωμένος mm-hmm. σε αυτούς τους δύο μεγάλους στρατιώτες ερμηνευτές της παράδοσης, αλλά και συνολικά στη μουσική και λαογραφική κληρονομιά του τόπου. Και οι δύο χόρυβοι εκεί θα αποτελέσουν τους πρώτους πυρήνες ουσιαστικά αυτού του δικτύου αγροτικών μουσείων Εύρου που στείνεται. Και για το έργο στο πρώην δημοτικό σχολείο της Φτελιάς του Δήμου Ορεστιάδας έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 110.000 ευρώ. Αυτά προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Ενώ από την ίδια πηγή χρηματοδοτική προέρχονται και οι 96.000 ευρώ που θα διατεθούν για το έργο στο πρώην δημοτικό σχολείο της Καρωτής. Τώρα, παράλληλα με το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης Αγγελική Γιαννακίδου, προωθείται και η εκπόνηση των μουσιολογικών και μουσιογραφικών μελετών για τα δύο αυτά πρώτα μουσεία του δικτύου με χρηματοδότηση ακόμα 50.000 ευρώ πάλι από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, το Δίκτυο των Αγροτικών Μουσείων του Εύρου φιλοδοξεί να αναδείξει και να προβάλλει την αγροτική ιστορία, πλούσια η αγροτική ιστορία θέλω να σας πω εδώ στην περιοχή, mm-hmm. τις παραγωγικές παραδόσεις και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην διατήρηση της τοπικής ταυτότητας και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Εύρου, όπως αναφέρει άλλωστε και το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας πω επίσης και να κλείσω με αυτό, ότι και οι δύο δήμαρχοι που κάνουν κάποιες δηλώσεις, και ο κ. Χατζηγιάννογλου και ο κ. Παπαδόπουλος, προφανώς δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή, γιατί μέχρι τώρα μιλούσαμε για δύο ανενεργά σχολεία, ερυπωμένα και εγκαταλελειμμένα, και τώρα πλέον θα έχουμε δύο όμορφους χώρους με ξεχωριστή σημασία ο καθένας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. 100 αφίξεις αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η Δευτέρα και η Παρασκευή είναι παραδοσιακά από τις μέρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό πτήσεων εξωτερικού. Συνεπώς μιλάμε για 80 με 90 πτήσεις εξωτερικού ημερησίως πλέον, με το ρεκόρ να καταγράφεται ότι είναι 100 πτήσεις αεροδρόμιο Άννης Καποδίστριας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι περισσότερες διεθνείς πτήσεις προήλθαν από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία, ενώ πραγματοποιήθηκαν και 7 αφίξεις από την Αθήνα και την Πρέβεζα. Επιπλέον είχαμε και 4 ιδιωτικές πτήσεις, η μία μάλιστα προέρχονταν από το αεροδρόμιο του Πεκίνου. Οι ημέρες με τις μεγαλύτερες πτήσεις, όπως είπαμε, είναι Δευτέρα και Παρασκευή, όπου παρατηρείται το φαινόμενο να πραγματοποιούνται συνεχώς αφίξεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα, μάλιστα μέσα σε 2 ώρες, δηλαδή μπορούμε να έχουμε πάνω από 20 πτήσεις, κυρίως από τη Μεγάλη Βρετανία. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μια έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, τα νησιά, παραμένουν υπερδύναμοι στον τομέα του τουρισμού, με τα Ιόνια να αντιπροσωπεύουν το 11,1% των διανυκτερεύσεων και το 8,4% των συνολικών εισπράξεων. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας επισημαίνει ότι η μέση δαπάνη διανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας στα 97 ευρώ, ενώ όμως η μέση διάρκεια παραμονής μειώθηκε κατά 4,9 από 5,9 σε 5,6 διανυκτερεύσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Σαμοθράκης, Αθανάσιο Βίτσα, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3 και αναφέρθηκε στα επιδοτούμενα δρομολόγια, τα οποία, όπως είπε ο κ. Βίτσας, προχωρούν πολύ καλά.
4: Αναφορικά με το θέμα των δρομολογίων, mm-hmm. από τη στιγμή που υπάρχουν συμβάσεις, είχαν δυνατότητα οι εταιρείες, και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, σε όλες τις εταιρείες του Αιγαίου, μιλάμε για τις συμβάσεις δημόσιας εξυπηρέτησης ανάγωνων γραμμών. Δεν μιλάμε για τις λίγες γραμμές στην Ελλάδα που εξυπηρετούνται εμπορικά, όπου δηλαδή ελεύθερα δρομολογούνται πλοία. Είναι άλλο θέμα αυτό. Αυτές που αναθέτει η πολιτεία στους οκτωπλόγους να εξυπηρετούν. Mm-hmm. Τα επιδοτούμενα τα λεγόμενα. Mm-hmm. Εκεί, αν δεν υπάρχουν οι συμβάσεις, δεν μπορούν να εγκριθούν από το Υπουργείο Ναυτιλίας δρομολόγια ετήσια. Άρα λοιπόν όλα τα νησιά, και είναι πάρα πολλά αυτά που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες γραμμές, είχαν ένα αίτημα ανοιχτό ως προς δημοσίευση του συνόλου των δρομολογίων το ετήσιο. Σήμερα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι δημοσιευμένα τα δρομολόγια μας. Το θέμα των καθυστερήσεων δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μια καλή εξυπηρέτηση.
0: Σε καταγγελία τώρα για 11 αταυτοποίητους νεκρούς που παραμένουν επί χρόνια στο νοσοκομείο της Σάμου και κανείς δεν αναλαμβάνει την ταφή τους, προχώρησε δικηγόρος του νησιού. Να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την Ερθφορείου Αιγαίου στη Σάμου, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Χάρη.
5: Μια υπόθεση που πέρασε σχεδόν απαρατέρητη στα τέλη του 2023 επανέρχεται σήμερα με τρόπο που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Σε ανάρτηση του γνωστού δικηγόρου της Σάμου Δημήτρη Χούλη, μια γυναίκα γνώστων στοιχείων εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής. Έπειτα από επίπονες προσπάθειες των αρχών εντοπίστηκε η κόρη της στο Βέλγιο, έγινε η ταυτοποίησή της. Σύμφωνα όμως τώρα με πληροφορίες, η συγγενής δήλωσε αδυναμία, κάλυψε των εξόδων κηδείας και ζήτησε από τις τοπικές αρχές να αναλάβουν την ταφή της μητέρας της Σάμου. Τώρα πέρασαν σχεδόν 3 χρόνια, η γυναίκα παραμένει στο ψυγείο του νεκροτομείου του Γενικού Νοσοκομείου. Όπως καταγγέλλεται, το νοσοκομείο έχει επανειλημμένα απευθυνθεί στους δύο δήμους του νησιού ζητώντας πίεση για την κάλυψη των εξόδων. Ωστόσο, επί χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να δηλώνουν αρμόδιες ή να επικαλούνται έλλειψη διαθέσιμων χώρων στα κημητήρια. Τώρα να πω κιόλας ότι το οικονομικό κόστος, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν θεωρείται ιδιαίτερα ψηλό για τα δεδομένα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, βέβαια, το βασικό ζήτημα φαίνεται να είναι η ανάληψη ευθύνης και εξέβρεση μιας διοικητικής λύσης. Να σημειώσουμε ότι επιβεβαιώνεται και από τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου η ύπαρξη των συγκεκριμένων, όπως είπαμε, 11 αταυτοποίητων σωρών και θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δοθεί λύση. Τα έγγραφα έχουν φύγει από το Νοέμβριο και έχουν μάλιστα φτάσει και στο γραφείο της κυρίου Εισαγγελέως.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χάρη.

0: Η μερίδα για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη διοργανώνεται αύριο στον Άγιο Κήρυκο από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Τις λεπτομέρειες έχει ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης και πρόληψης για τον Τσακχαρόδη Διαβήτη που θα γίνει αύριο 27 του Ιούνιου στην αίθουσα του Παλιού Δημαρχείου στον Άγιο Κήρυκο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Να πω ότι συνεργάζεται η διάδραση με το νοσοκομείο Ικαρίας και το Σύλλογο Αμαία Συγγενών και Φίλων Ηλιακτίδα. Και πιστεύουμε ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, μια και που αυτή η μερίδα θα είναι αφιερωμένη και στη σχέση του διαβήτη με τη μακροζωία, τη διατροφή και τη σύγχρονη διαχείριση της νόσου.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Μέσα σε μία μόνο μέρα, ένας πλάτανος 200 ετών στο κεντρικό πεζόδρομο της Νέας Εγχιάλου ξεράθηκε ολοσχερός. Μάλιστα, έχει κατατεθεί και μήνυση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για αυτό το γεγονός. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ευτυχώς υπάρχουν και ευαίσθητοι άνθρωποι και παρακολουθούσε ο φαρμακοποιός εκεί στην περιοχή που απ' έξω, σχεδόν απ' έξω από το φαρμακείο του, βρίσκεται αυτός ο πλάτανος, ότι δεν τα πήγαινε καθόλου καλά. Είχε ανοίξει τρύπες, μας έστειλε και φωτογραφίες στον κορμό και είχαν ρίξει μέσα ισχυρό ζυζανιοκτόνο. Δηλαδή, αν μπορούσατε να δείτε τις φωτογραφίες ή το βίντεο, πραγματικά είχαν ανοίξει τρύπα με τρυπάνι. Είχαν βάλει υποδοχή για να μπορεί να περάσει η μύτη από κάτι για να ρίξουν μέσα το φάρμακο και αυτό έκαναν. Το δέντρο βέβαια σιγά σιγά, εκεί που ήταν στη γειτονιά πλατύφυλλος και δροσερός ο πλάτανος, τελικά έγινε ξεράθηκε από τη μια μέρα στην άλλη. Και μάλιστα ο χρόνος δηλαδή που ξεράθηκε ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Δεν μπόρεσαν τέλος πάντων να αντιδράσουν και να κάνουν κάτι. Ψάχνοντας όμως να δουν τι και πώς, βρήκαν αυτές τις οπές, έτσι, με την ίδια διάμετρο, με την ίδια κλίση. Πρέπει να πήγαν ώρα που ήταν κλειστά τα καταστήματα, ανοίχτα, δεν ξέρω. Ήταν πάντως μια προμελετημένη ενέργεια. Αυτό δείχνει όλο ο σχεδιασμός. Και έτσι λοιπόν και οι κάτοικοι εκεί της Νέας Αγχιάλου, κάποιοι από τους γείτονες, κατέθεσαν μήνυση στην αστυνομία. Μήπως τη καταφέρουν από κάμερες που υπάρχουν ίσως γύρω στην περιοχή ή κάποιος είδε κάτι, να εντοπίσουν ποιος προχώρησε σε αυτή πραγματικά την απαράδεκτη ενέργεια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Πρόστιμο τώρα 3.000 ευρώ για καύση χόρτων επιβλήθηκε σε κάτοικο στη Ζάκυνθο, με τις αρχές να είναι σε επιφυλακή εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο, ο οποίος έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
1: Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος Ζακυνθινός θεώρησε καλό και να καθαρίσει το οικόπεδό του εκτός προθεσμίας, και όχι μόνο να καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά να βάλει φωτιά και να κάψει και τα χόρτα τα οποία έκοψε από την περιουσία του. Φυσικά δεν μπορούσε να μην γίνει αντιληπτός ο καπνός ο οποίος έβγαινε από την φωτιά. Έφτασε εκεί άμεσα η πυροσβεστική. Να πούμε ότι αυτό που έχει εντυπωσιάσει και φέτος είναι ότι είναι άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό από την πυροσβεστική. Φεύγουν αμέσως 2 με 3 οχήματα, ό,τι και αν είναι αυτό, ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι και στην προκειμένη περίπτωση. Και όταν έφτασαν εκεί λοιπόν οι πυροσβέστες, ήταν έκπληκτοι των Ζακυνθινών να καίει τα χόρτα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Προφανώς και συνελήφθη. Μάλιστα έκανε πως δεν καταλάβαινε συγκεκριμένος. Στην ελήφθη, 3.000 και κάτι ψηλά το πρόστιμο, και νομίζουμε τώρα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να έχει βάλει μυαλό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα. Τώρα το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό, η κατασκευή του οποίου, όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιά Τιγνάτιος Καϊτεζίδης, προχωρά με πολύ καλά. Ωστόσο όμως ο κύριος Καϊτεζίδης επισήμανε ότι ο δρόμος για το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλρό θα πρέπει να γίνει άμεσα. Ας τον ακούσουμε τι είπε.
2: Το Παιδιατρικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι μια εθνική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Μιας. Τώρα, στη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο προέβλεπε 2 κοινοδά έργα. Δηλαδή, ήταν υποχρέωση του ελληνικού δημοσίου απέναντι στο Ίδρυμα Σταύρος Μιάρχος να κατασκευάσει 2 πράγματα. Το ένα ήταν ο δρόμος πρόσβασης μεταξύ των περιφερειακών, τα ΠΕΦΚΑ και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο στο Φίλιρο. Αυτό είναι έργο του Υπουργείου Υποδομών. Έχει προχωρήσει αρκετά, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πιο γρήγορα. Επιβεβαίωσα τις άριστες εντυπώσεις που έχω από αυτό το έργο. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, πέρα από το καθαρά ιατρικό τομέα που θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επίπεδου, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν ένα θαύμα εκεί πέρα. Μιλάμε, για μένα είναι σίγουρα το καλύτερο νοσοκομείο της Ευρώπης. Όσοι πήγαμε εκεί, μείναμε άφωνοι από την ποιότητα κατασκευής του έργου.
0: Επίσημη παρουσίαση τώρα και συνέντευξη τύπου για τη διεξαγωγή των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027 θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αρχαία Ολυμπία. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι θα γίνει αύριο η επίσημη παρουσίαση και συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη διοργάνωση των 59ων Παγκόσμιων Παιδικών Αγώνων Ολυμπία Ήλιδα 2027. Και γιατί θα γίνει αύριο? Γιατί από αύριο και σε ένα χρόνο θα έχουμε την έναρξη των αγώνων, οι οποίοι είναι 27 Ιουνίου του 2026 μέχρι τις 27 Ιουνίου του 2027 μέχρι τις 2 Ιουλίου του 2027. Είναι αναφισβήτητα ένα ιστορικό γεγονός η διεξαγωγή αυτών των αγώνων, γιατί πρόκειται για τους μεγαλύτερους αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί ποτέ στον ενιαίο Ολυμπιακό χώρο της Ολυμπίας και της Ήλιδας από την αρχαιότητα έως σήμερα. Εγώ να θυμίσω ότι η Ήλιδα ήταν ο τόπος που εμπνεύστηκε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο τόπος διοργάνωσης των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων, και η αρχαία Ολυμπία ο τόπος διεξαγωγής τους. Και από τότε λοιπόν έχουν να γίνουν αγώνες που αφορούν αυτές τις δύο πόλης της αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια τώρα της συνέντευξης τύπου, οι δήμαρχοι αλλά και τα στελέχη των διοργανωτών θα προχωρήσουν σε κάποιες αποκαλύψεις και ανακοινώσεις. Το πρώτο που θα παρουσιαστεί είναι η πορεία μέχρι τώρα της διοργάνωσης, ο απολογισμός των προπαρασκευαστικών δράσεων και ο στρατηγικός σχεδιασμός για το επόμενο διάστημα. Επίσης αναμένεται αύριο να λειτουργήσει για πρώτη φορά και η κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα των αγώνων σε ολόκληρο τον κόσμο, το επίσημο site δηλαδή της διοργάνωσης. Θα αναφερθούν οι διοργανωτές στο πρόγραμμα εθελοντισμού, και στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία έχει δημιουργηθεί, ενώ επίσης αναμένουμε να δούμε και τις επίσημες μασκότ των αγώνων. Θα είναι οι πρωταγωνιστές που θα μεταφέρουν το μήνυμα της φιλίας, της ευγενούς άμυλας και της ολυμπιακής παιδείας. Και επίσης η εκδήλωση αύριο θα κορυφωθεί με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή, που είναι η επίσημη έναρξη του ρολογιού αντίστροφης μέτρησης, το οποίο θα μετρά δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τον ένα χρόνο που θα απομένει για την τελετή έναρξης των αγώνων. Αναμένεται να σας πω, αναμένονται περίπου 2.500 παιδιά από όλο τον κόσμο να δώσουν το παρόν σε αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Την απελευθέρωσή της γιορτάζει σήμερα η Καβάλα. Ήταν 26 Ιουνίου του 1913, όταν τρία πλοία του ελληνικού στόλου αποβίβασαν αγίματα στην Καβάλα και την κατέλαβαν από τους Βούλγαρους. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι και χρόνια πολλά.
4: Καλό μεσημέρι. Χωρίς καμία αντίσταση, στις 26 Ιουνίου του 1913 απελευθερώθηκε η Καβάλα από Έλληνες στρατιώτες, τους οποίους μετέφεραν στην πόλη πλοία του ελληνικού στόλου. Ο επικεφαλής του ελληνικού στόλου, ο αντινάβαρχος Παύλος Κουντουριώτης, ανακοίνωσε την είδηση της απελευθέρωσης του μεγάλου λιμανιού της Ανατολικής Μακεδονίας στην Αθήνα. Και όπως επιβεβαίωσε, οι Έλληνες στρατιώτες έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό τόσο από τους χριστιανούς όσο και από τους μουσουλμάνους κατοίκους της Καβάλας, καθώς ο ντόπιος πληθυσμός είχε υποφέρει πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επετειακές εκδηλώσεις, ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, όπως έχει καθιερωθεί, στις 29 Ιουνίου, παράλληλα με τον εορτασμό του Πολιούχου της Καβάλας, του Αποστόλου Παύλου. Πλήθους εκδηλώσεις πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, ενώ παρόν θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας, στο δημοτικό κήπο της πόλης, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης. Να πούμε ότι ο κύριος Στασούλας θα παραμείνει στην περιοχή μας, καθώς την Τρίτη θα συμμετάσχει και στις εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή του Δοξάτου Κράμας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής το 1913, το μαρτυρικό Δοξάτου Κράμας, όπου συντελέστηκε ένα από τα πιο τραγικά γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, με θύματα περισσότερους από 600 κατοίκους, γυναικόπαιδα και ηλικιωμένους. Και εκεί ο κ. Στασούλας θα αναγορευτεί επίτιμος δημότης σε μια τελετή που θα γίνει στο ιστορικό Δημαρχείο του Δοξάτου το πρωί της 3ης 30 Ιουνίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα.

0: Αρχίζει σήμερα και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή το ένατο μουσικό φεστιβάλ στο Φανάρι Ροδόπης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Κομωτινής προσκαλεί τους φίλους της μουσικής στο φετινό καλοκαιρινό μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου, που έχει γίνει ήδη θεσμός και πραγματοποιείται σε μία από τις ομορφότερες γωνιές της Ροδόπης, στην περιοχή του Φαναρίου. Πρόκειται για έναν τόπο, Βίκη, απαράμιλης φυσικής ομορφιάς, με τη βραβευμένη μεγαλάζια σημαία παραλία και τα συμπλέγματα λιμνών που συνθέτουν ένα σημαντικό και πλούσιο υδροβιότοπο. Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, θα φιλοξενηθούν αγαπημένοι καλλιτέχνες με σημαντική πορεία στην ελληνική μουσική σκηνή. Και την αρχή κάνουν απόψε η Άλκης της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας. Η συνάντησή τους βασίζεται στην ένωση δύο μουσικών κόσμων που, παρότι διαφορετικοί, μοιράζονται κοινές αξίες. Το σεβασμό στο τραγούδι, την ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία και την αγάπη για τη ζωντανή επαφή με το κοινό. Μαζί παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους, αλλά ανοίγει και ένα νέο δρόμο στην καλλιτεχνική τους συνεργασία. Ώρα προσέλευσης στη συναυλία, 8 το βράδυ, με εισιτήρια στα 18 και 20 ευρώ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές αλλά και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά, οπότε στη Μακεδονία και τα ορεινά της Ηπείρου και της Θράκης θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στη τεχνική επιμέλεια ήχου ήταν ο Ήλιας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα, σαν να χτύπησε αστεροειδή στη χώρα, λένε οι ειδικοί, τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, και όπου οι διασώστες και όσοι μπορούν βεβαίως ψάχνουν ακόμα και με γυμνά χέρια για επιζώντες στα ερείπια. Απίστευτη πραγματικά τραγωδία στη Βενεζουέλα από τη μία, και πολύ δύσκολες ώρες στην αποδό πλευρά του Ατλαντικού με τον καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη. Όσο για τα δικά μας, η είδηση μας ήρθε σήμερα από τη Βουλή, γιατί έρχονται, από ό,τι μαθαίνουμε, μεγάλες αλλαγές στα δημοτικά τέλη, τα οποία θα τα πληρώνουμε πλέον απευθείας στους Δήμους και όχι μέσα από τους λογαριασμούς ρεύματος. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το δρόμο για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που εφαίρεσε ο Υπουργός Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με τη σχετική ψηφοφορία. Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και άλλα βαριά αδικήματα στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα με θύμα 15χρονο. Η δικογραφία έκανε λόγο για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο. Σκηνές αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες για την ανέβρεση επιζώντων. Οι οικογένειες αναζητούν με απόγνωση τους ανθρώπους τους που θαύτηκαν ζωντανοί. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αντριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Συνεχίζεται το ιστορικό κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, και σήμερα ο υδράργυρος σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και άλλες χώρες. Γενικά έθυρος ο καιρός, 34 βαθμοί σήμερα στην Αττική, 34 και στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, μας έρχονται και σήμερα από όλα τα μέτωπα και εκτός και εντός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας και σήμερα με την απίστευτη τραγωδία στη Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό των ανθρώπων που παραμένουν στα ερείπια εκατοντάδων κτηρίων που κατέρευσαν από τους 2 καταστροφικούς σεισμούς, των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 235 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000, ωστόσο δεκάδες χιλιάδες είναι αγνοούμενοι σύμφωνα με τις συγγενείς τους. Στη χώρα, μάλιστα, φτάνει βοήθεια από όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι διασώστες κάνουν λόγο σε κάθε σεισμό για αυτό το χρυσό παράθυρο της διορίας που έχουν 48 με 72 ώρες ώστε να βρουν ζωντανούς ανθρώπους μέσα στα ερείπια. Κατά καιρούς έχουν βρεθεί και μετά από 10 ημέρες, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Μέσα σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, προσπαθούν να απεγκλωβίσουν όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται με δορυφορικές φωτογραφίες να δείχνουν περιοχές της Βενεζουέλας να έχουν κυριολεκτικά ισοπεδωθεί. Κυρίως στην περιοχή Λαγκουάιρα, την λέγαμε και χθες αυτή, Γρηγόρη, είναι η περιοχή που έχει υποστεί από ό,τι φαίνεται τις μεγαλύτερες, τρομαρότερες καταστροφές, με εκατοντάδες κτίρια να έχουν κυριολεκτικά αφανιστεί, να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από ερείπια. Σε αυτούς τους σωρούς από ερείπια, λοιπόν, έχουν διαδραματίζονται σκηνές πραγματικά αρχαίες τραγωδίες, πολλές φορές δραματικές, αλλά και σκηνές ελπίδας. Βλέπουμε στις εικόνες που στέλνουν τα διεθνή δίκτυα ανθρώπους, συγγενείς των ανθρώπων που βρίσκονται ακόμη στα ερείπια, να προσπαθούν να απομακρύνουν τσιμέντα, πέτρες με γυμνά χέρια και να προσπαθούν να τους εντοπίσουν φωνάζοντας τα ονόματά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σωστικά συνεργεία απεγκλωβίζουν νεκρούς ανθρώπους και εκεί μιλάμε για τις τραγωδίες και τους αναγνωρίζουν οι δικοί τους άνθρωποι ή τους αναζητούν μέσω διαδικτύου πραγματικά με απελπισία. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν και μικρά θαύματα απεγκλωβισμού ανθρώπων, ακόμη και μικρών παιδιών. Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο πραγματικά έργο να κάνουν και λένε οι άνθρωποι ότι δεν φτάνουν οι δυνάμεις τους για να καλύψουν όλες τις ανάγκες που υπάρχουν. Το καταλαβαίνουμε αυτό γιατί η χώρα αυτή ούτως ή άλλως λόγω και της οικονομικής κρίσης που την πλήττει εδώ και δεκαετίες δεν έχει τις ανάλογες αυτά που χρειάζονται τέλος πάντων για να αντιμετωπίσει μια τέτοια τεράστια κρίση από τους διπλούς αυτούς σεισμούς. Όμως η βοήθεια, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αλήθεια ότι έρχεται από παντού και έχουν προτείνει και στέλνουν βοήθεια δεκάδες χώρες και ευρωπαϊκές και από την Ασία και από όλο τον κόσμο, Κεντρική, Λατινική Αμερική, από τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως και με οικονομική βοήθεια, αλλά υπάρχει πρόβλημα και στον τρόπο διαχείρισης και αυτής της βοήθειας και γι' αυτό τα Ηνωμένα Έθνη είπαν ότι θα αναλάβουν το συντονισμό όλων αυτών των ομάδων. Οι νεκροί μέχρι στιγμής, όπως είπες, είναι 235 σύμφωνα με τον επίσημο προσωρινό απολογισμό. Οι τραυματίες 4.500, όμως η λίστα των αγνοωμένων συνεχώς μεγαλώνει. Είναι μια λίστα άτυπη, θα λέγαμε, Γρηγόρη, στο Facebook, στο διαδίκτυο. Συγγενείς των αγνοωμένων βάζουν τα ονόματά τους και αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 50.000. Θα δούμε λοιπόν, όλοι απευχόμαστε τέτοια σενάρια, αλλά είναι αλήθεια ότι η χώρα βιώνει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Βέβαια, και οι επόμενες μέρες θα είναι ακόμα πιο δύσκολες. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με το φόβο ενός νέου ισχυρού μετασεισμού, λοιπόν, ζουν οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, την ώρα που σωστικά συνεργεία και πολίτες αναζητούν αγνοούμενους στα συντρίμια. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα μελετά το σπάνιο φαινόμενο με τους δύο ισχυρότατους σεισμούς που καταγράφηκαν με διαφορά 40 δευτερολέπτων, προκαλώντας άγνωστο αριθμό θυμάτων και εκτεταμένες καταστροφές. Ο Αλέξανδρος Κακαλάνος, ένας Έλληνας ο οποίος ζει μόνιμα και εργάζεται στο Καράκας, μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς και περιέγραψε νωρίτερα τις συγκινητικές προσπάθειες των διασωστών να ακούσουν φωνές στα ερείπια.
3: Εμείς, η καλύτερη τεχνολογία που έχουμε είναι τα σκυλάκια. Άκουσα, είδα το βίντεο, ο αστυνόμος λέει, σιωπή όλοι. Και πηγαίνει το σκυλάκι, ακούει, μυρίζει κάποιον και πηγαίνει εκεί. Τότε πέφτουν όλοι και σκάβουνε.
0: Τώρα, ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Κώστας Νολάκης, μίλησε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, όπου τόνισε ότι μπορεί να μιλάμε για ένα νέο είδος σεισμού. Είναι κάτι σαν να λέμε υπερχητική σεισμή, είπε χαρακτηριστικά.
4: Μία εικασία είναι ότι η σεισμή αυτή είναι ένα είδος, νέο είδος σεισμού που ανακάλυψε ο κύριος Ροζάκης, που είναι καθηγητής στο Καλτέκ και είναι και ακαδημαϊκός, μιας έγινε τακτικό μέλος της Ακαδημίας Εθνών. Αυτοί οι σεισμοί λέγονται υπερδιατμητικοί, που σημαίνει είναι κάτι σαν να λέμε υπερηχητικοί σεισμοί. Οι υπερδιατμητικοί της σεισμοί ξεπερνάνε την ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων και αυτά κάνουν ζημιές, προξενούν πολύ ισχυρή ένταση σε πολύ μεγαλύτερη περιοχή.
0: Στη συνέχεια, ο κύριος Συνολάκης ρωτήθηκε αν υπάρχει τρόπος να αντέξουν τα κτίρια σε τέτοιες δονήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που δεν τις βιώνουν συχνά, και στο σημείο αυτό κατέθεσε μια πρόταση δική του η οποία πρέπει να τεθεί, όπως είπε, στο δημόσιο διάλογο. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτό το οποίο προσπαθεί οι σύγχρονοι αντισεισμικοί κώδικες να εξασφαλίσουν είναι να δείτε τα κτίρια να μην έχουν αυτό τον τρόπο, ας πούμε, αστοχίας. Αστοχίας είναι φημισμός. Δηλαδή να πέφτει ο ένας όροφος πάνω στον άλλο. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε πριν για τις επιδοτήσεις που γίνονται στο... Θέλω να κάνω μία, να βάλω μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Και αυτό είναι ότι όπως έχουμε επιδοτήσεις για να κάνουμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μας, εξίσου σημαντικό, για να σας πω πιο σημαντικό, είναι να υπάρξει μία πρωτοβουλία που να υπάρξουν επιδοτήσεις ώστε να γίνεται αντισεισμικός, πραγματικός αντισεισμικός έλεγχος, όχι με το μάτι, και αντισεισμική αναβάθμιση των παλιών πολυκατοικιών, και των σπιτιών που ζούμε.
0: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία της Βενεζουέλας και να πάμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου τα πρώτα στοιχεία από τις βαθμολογικές επιδόσεις αρχίζουν να διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για τις βάσεις αγωγής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται άνοδος στις πολυτεχνικές σχολές και στις σχολές θετικών επιστημών. Ενώ την ίδια στιγμή καταγράφονται πιέσεις και διαφοροποιήσεις σε τμήματα οικονομίας και πληροφορικής. Καθοριστικός παράγοντας φαίνεται να είναι η αυξημένη δυσκολία των φετινών θεμάτων, που επηρέασε τις επιδόσεις των υποψηφίων και κατ' επέκταση τις προβλέψεις για τις βάσεις. Για περισσότερες εκτιμήσεις τώρα και ανάλυση του φετινού σκηνικού, πάμε να ακούσουμε τον μαθηματικό ερευνητή και σύμβουλο σταδιοδρομίας, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τόνα Δρούτσα. Για να τον ακούσουμε.
5: Καταρχάς, να μιλήσουμε για τις ελάχιστες βάσεις αγωγής, που είναι το πρώτο βήμα. Η ελάχιστη βάση αγωγής είναι ο κόφτης. Αν δεν περνάει το παιδί την ελάχιστη βάση αγωγής, δεν μπορεί να δηλώσει μια σχολή. Και εδώ θα έχουμε αναταράξεις στις ελάχιστες βάσεις αγωγής σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, για να λέμε ακριβώς πώς περιμένουμε τα πράγματα. Στο πρώτο πεδίο, ο μέσος όρος του πεδίου φέτος είναι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, οι οποίοι στηρίζονται στο γενικό του Υπουργείου Παιδείας, δηλαδή στα ομαδοποιημένα στοιχεία, άρα χάνουν σε ακρίβεια στο δεύτερο δεκαδικό, θα είναι γύρω στο 11,14, ενώ πέρυσι ήταν 11,29. Αυτό μας δείχνει μια μικρή πτώση στις βάσεις του πρώτου πεδίου να περιμένουμε. Λοιπόν, η ελάχιστη ΕΒΕ του πεδίου ορίζεται περίπου στο 8,91. Στο δεύτερο πεδίο έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του μέσου όρου. Από 12,27 πάει στο 13,06. Αυτό οφείλεται στο ότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική, γιατί στη φυσική ήταν πολύ πιο εύκολα τα θέματα, όπως έγραψαν καλά και στα μαθηματικά. Αυτό λοιπόν θα παρασύρει προς τα επάνω της βάσης και αρκετά, και 400 μόρια και 700 πιο χαμηλά στην κλίμακα τη βαθμολογική, μπορεί και 1000 στις χαμηλόβαθμες σχολές. Θα φανεί, είναι πρώτες εκτιμήσεις, αυτές δεν μπορούν να έχουν ακρίβεια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα τη μελέτη. Στο τρίτο πεδίο ο μέσος όρος από 11,99 πήγε στο 12,29, ανέβηκε αλλά όχι πολύ, διότι μπορεί τα παιδιά να έγραψαν και εδώ πολύ καλά στη φυσική, αλλά έγραψαν χειρότερα στη βιολογία και αυτό θα τους κοστίσει. Και στο τέταρτο πεδίο έχουμε μείωση του μέσου όρου από 10,5 που ήταν πέρυσι, πήγε στο 10,34, το οποίο σημαίνει ότι περίπου στα ίδια θα είμαστε, ίσως σε κάποιες σχολές να έχουμε μια μικρή μείωση στις βάσεις, όχι όμως σπουδαία πράγματα.
0: Ίσως να υπάρχει μια μικρή μείωση σε κάποιες σχολές.

0: η σχολή που θα μπούμε, τι μαθήματα έχει, τι θα σπουδάσω, αν μου αρέσει αυτό το αντικείμενο κλπ. Τώρα, όταν αρχίσουμε αυτή την επιλογή και τη φορτώνουμε με διάφορες άλλες παραμέτρους, του στυλ, θα βρω δουλειά όταν τελειώσω αυτή τη σχολή. Λοιπόν, αυτό κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, γιατί τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Παιδιά που μπαίνουν σήμερα στο πανεπιστήμιο, αυτά τα παιδιά περίπου σε 10 χρόνια θα ψάξουν για δουλειά. Διότι μέχρι να τελειώσουν, να κάνουν μεταπτυχιακό, να πάνε τα αγόρια φαντάρι, θέλουν κοντά μια δεκαετία. Σε μια δεκαετία δεν ξέρουμε τι θα γίνεται. Άλλη παράμετρος η οποία τα μπλέκει και όλα αυτά, ξέρετε, δημιουργούν θόρυβο. Θα έχει να διαλέξω μία σχολή που μου δίνει το επάγγελμα μία σιγουριά ότι θα υπάρχει στο μέλλον και ας μη με νοιάζουν τόσο πολύ οι σπουδές. Το πιο χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η σχολή Ευελπίδων. Mm-hmm. Τα παιδιά που μπαίνουν λοιπόν μόνο και μόνο για να έχουν τη σιγουριά του μισθού, ένα στα τέσσερα φεύγει τον πρώτο μήνα γιατί δεν αντέχει τη στρατιωτική ζωή. Mm-hmm. Άλλη παράμετρος η οποία δυσκολεύει την επιλογή είναι αν τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αν αυτό το επάγγελμα που σκέφτομαι θα υπάρχει και στο μέλλον. Κανείς δεν ξέρει. Και όποιος σας πει ότι ξέρει, λέει ψέματα. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν, όλες οι εξτρά αυτές παράμετροι αλλοιώνουν την επιθυμία του τι θέλω να σπουδάσω, κάνουν τα παιδιά να επιλέγουν άλλα πράγματα από αυτά που τους αρέσουν και το αποτέλεσμα στο τέλος εγκαταλείπουν τις σπουδές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω διαστήματος. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη μέρα».
3: Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φανταζόντουσαν ότι σήμερα η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα. Η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο βαρύδιο, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία, και μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική, μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας επειδή δεν πέρασαν από μια τόσο μεγάλη κρίση. Άρα αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές.
2: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Άγιο, ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στο σχετικό απόσπασμα, ο οποίος είπε ότι έκανε λόγο για μια επένδυση με συμβολική και ουσιαστική αξία όμως. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και εμένα, και βέβαια από το διάστημα και από την ψυχική υγεία των παιδιών και φίλων, ένα άλλο ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε, συνεχίζοντας και τις περιοδίες του, τη Νέα Σμύρνη στο πλαίσιο των επαφών του με τους πολίτες, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, αλλά και τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Κυριανάκη. Ξεκίνησε από τις εγκαταστάσεις του Μήλωνα, όπου φιλοξενούνται καθημερινά παιδιά και υλοποιούνται θετικές και δημιουργικές δραστηριότητες, όπου εκεί ενημερώθηκε για τη λειτουργία του προγράμματος και τις δράσεις που αναπτύσσονται ειδικά τους ερεινούς μήνες που τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, ενώ λίγο αργότερα μετέβηκε σε καφέ της περιοχής όπου συναντήθηκε με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Τάβλης Νέας Μήνης, μάλιστα σε ένα από τα χαλαρά στιγμιότυπα. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε μια γρήγορη παρτίδα Τάβλη και ακολούθως.
2: Ναι, έπαιξε. Είδαμε και τα σχετικά βίντεο στο Earth News νωρίτερα, όπου συνομίλησε με ένα κύριο εκεί πέρα και έπαιξε μια παρτίδα Τάβλη, όπως είπε.
4: Πολύ γρήγορη παρτίδα Τάβλη. Ακολούθως, βέβαια, περιόδευσε στην Οδό Ομίδου, τον κεντρικό εμπορικό άξονα της περιοχής Νέας Μήνης, όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας.
2: Ναι. Τώρα, εντωμεταξύ, ουσιαστικά όλα δείχνουν ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, το έχουμε ξαναπεί Άγιοι πολλές φορές, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά οι εκλογές. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι πληροφορίες υπάρχουν για τα πρώτα σχέδια για το καλάθι της ΔΕΘ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός, τι θα δώσει από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, ποιοι θα ωφεληθούν, ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τραπέζι, ποια είναι τα σενάρια, τι λέει το ρεπορτάζ.
4: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο θέμα που ανέφερες. Εχθές ο Πρωθυπουργός

0: έστειλε ένα πολύ σαφέ μήνυμα προ όλου του πολιτικού του αντιπάλου σε μια διαφορετική συνέντευξη που παραχώρησε το περιθώριο του Ράλι Ακρόπουλου και έρχεται να απαντήσει για το ποιον πολιτικό αντίπαλο θα επέλεγε ω συνοδηγό σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσε πυρουέτε που αν οδηγούσα εγώ σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν. Ήταν η χαρακτηριστική και αιχμηρή απάντηση και όχι τυχαία. Στο Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν στενά την πολιτική επανεμφάνιση του Πρωθυπουργού. Γι' αυτό και η κυβέρνηση επιλέγει να μεταφέρει τη συζήτηση στο πεδίο πλέον τη σύγκριση των δύο κυβερνητικών περιόδων.
1: Και φαίνεται ότι ανεβάζουν στροφές απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό στο Μαξίμου, απέναντι στον Άλεξη Τσίπρα. Με βάση τις τελευταίες τοποθετήσεις και του κυβερνητικού εκπροσώπου Άγιε.
0: Ακριβώς και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος σήμερα στη συνέντευξή του στον Αντένα αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας προς το παρόν επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023, και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παρετήθηκε. Μάλιστα, αναφερόμενος στη χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, αναφέρθηκε στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι θα μπορούσε εκείνο να μοιράσει 6 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στα ταμεία του κράτους. Ξανά τα ίδια είπε ο κ. Χατζηδάκης, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν, επανέρχεται και υπόσχεται με γεφύρια και ποτάμια. Άμεση, όπως είπε και εσύ, και σκληρή ήταν η αντίδραση του Μεγάλου Μαξίμου στα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τις οικονομικές εξαγγελίες για διαθέσιμους πόρους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μίλησε για τις ελαφρύνσεις που έχουν ήδη υπάρξει ύψους 1,76 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου με μέτρα που αφορούν τις μειώσεις φόρων, απαλλαγές, νέους εργαζόμενους και πολίτες οικογένειες. Και μάλιστα σημείωσε πως από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Ελλάς προκύπτουν τρία πιθανά ενδεχόμενα: είτε προτείνει την ανατροπή των όσων ήδη έχουν εφαρμοστεί για την φορολογική ελάφρυνση, είτε αγνοεί τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, είτε εισηγείται πολίτες πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
1: Άρα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι με βάση αυτά, με βάση αυτή την τακτική, ότι στόχος είναι η συσπήρωση των ψηφοφόρων και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και η προσέλκυση των κεντρών του λεγόμενου κεντρού ακροατηρίου, σωστά Άγιε?
0: Και σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πούμε πως είναι και το αυτό που ανέφερες προηγουμένως σχετικά με την διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται πως το αντιπρόεδρος έδωσε επίσης το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης, έδωσε το στίγμα των προθέσεων για την ερχόμενη προεκλογική ΔΕΘ. Και φέτος, Σεπτέμβριο, στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, είπε χαρακτηριστικά, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα έχουν στόχο κοινό παρανομαστεί περαιτέρω μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη και τη στήριξη των ευάλωτων. Συνδυάζεται αυτό με τον κεντρό πολιτικό χώρο που εκεί ανήκει και μεσαία τάξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Το πακέτο της ΔΕΘ, θα πρέπει να πούμε, θα είναι όσο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας, είπε ο κ. Χατζηδάκης. Προφανώς αυτό το διαγωνισμό οι αντιπολίτευση θα τάξει πολλά περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα συνέχεια με βάση όλες τις πηγές που συγκλίνουν, αν και είναι ακόμα νωρίς. Το πακέτο θα αποτελείται κυρίως από μόνιμες παρεμβάσεις και όχι από εφάβακ επιδόματα. Θεωρεί πως οι μόνιμες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση, οι φορολογικές ελαφρύνσεις έχουν μεγαλύτερη πολιτική αλλά και οικονομική αξία. Και βέβαια είναι εύκολο να απαντηθούν και όποιες ερωτήσεις απέναντι στις Βρυξέλλες, εφόσον αυτές οι παροχές θα βασίζονται στην υπεραπόδοση των εσόδων, ειδικά για τον δημοσιονομικό περιθώριο που συζητείται για το 2027, κυμαίνεται περίπου στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, αν και το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τις διεθνές εξελίξεις όσον αφορά ιδιαίτερα το ενεργειακό μέτωπο.
1: Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο Πασόκ τώρα, με φόντο την αναταραχή που προκάλεσε το τελευταίο διάστημα αντιπαράθεση και διαφορετικές απόψεις για τις συνεργασίες, με τη δημοσκοπική βελόνα να παραμένει κολλημένη προς τα κάτω και μετά τις πληροφορίες για κινήσεις στο μέτωπο της διεύρυνσης ως ρελάνς στα στελέχη που μετακόμισαν από τη Χαριλάου του Κούπη στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγγενεί στην προεκλογική περίοδο με τη δημοσιοποίηση του πρώτου εκ των υποψηφίων βουλευτών που προηγούνται στη μάχη του Σταυρού. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια υποψηφιότητα που, όπως λένε στη Χαριλάου του Κούπη, δημιουργεί υψηλές προσδοκίες. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχάς ότι υπάρχει ένα κλίμα αμηχανίας, θα έλεγα, σε πρώτη φάση στο Πασόκ, με αφορμή τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες δείχνουν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, με καθαρή διαφορά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Τα κορυφαία στελέχη στελέχη του Πασόκ και όχι μόνο χωρίς να καθισβητούν προσώρα, θα έλεγα, την ηγεσία του Νίκου Αμπρουλάκη, αναμένουν τις πρωτοβουλίες του Προέδρου του Πασόκ και κυρίως το άνοιγμα της συζήτησης στα όργανα του κόμματος για το τι μέλη γενέστε και ποια θα είναι η στόχευση του κόμματος στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ιδίως στον χώρο της κεντροαριστεράς και σε ό,τι αφορά βέβαια το σκέλος των συνεργασιών. Σε τι να συμφωνήσουμε με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν έχει πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Γερουλάνος, ερωτηθής για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προτείνει ο Δήμαρχος Αβινιών Χάρης Δούκας, και επέμεινε πως η μάχη των εκλογών θα είναι το ποιος θα πείσει ότι έχει αξιόπιστο πρόγραμμα. Την ίδια ώρα η Χαρελάου Τρικούπη και συγκεκριμένα η ηγεσία του Πασόκ ανακινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς. Έτσι, ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Γουρός ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντησή του με τον Νίκο Αμβρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών.
1: Αυτή είναι η υποψηφιότητα, την οποία έλεγαμε νωρίτερα, ναι.
2: Ναι, ο κύριος Γουρός, μάλιστα, να σημειώσουμε, εγώ σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε βολιμοσκοπηθεί εδώ για καιρό και τελικά πίστηκε να πει το ναι και να ρηχθεί στην εκλογική μάχη, παρά το γεγονός ότι μέχρι πρότινος οι σχέσεις του με τον πρόεδρο του Πασόκ δεν ήταν και οι καλύτερες, ήταν μάλλον τυπικές. Οι δύο άντρες συναντήθηκαν στο γραφείο του πρόεδρου του Πασόκ στη Βουλή και έβωσαν τα χέρια, κλειδώνοντας τη σχετική συμφωνία ώστε να είναι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι το ισχυρό όνομα στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Αθήνας για το Πασόκ παραμένει ο Παύλος Γερουλάνος, ενώ ο υποψήφιος αναμένεται να είναι και ο Δημήτρης Οικονόμου, πρώην μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και ότι επικεφαλής του προεκλογικού αγώνα στον Δήμο Αθηναίων από την πλευρά του Πασόκ είναι ο στενός συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας.
1: Και επειδή αναφέρθηκε στο Χάρη Δούκα, ο κύριος Δούκας, ο Δήμος Αθηναίων, συμμετείχε χθες σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη εδώ στην Αθήνα, στον Πάρκο Ελευθερίας.
2: Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία της Ευρωομάδας Left της Αριστεράς και του Αντιπροέδρου της και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη, όπου επικράτησε ένας έντονος προβληματισμός και κριτική για την κατάσταση του κράτους δικαίου και τη λειτουργία του θεσμού και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Εκεί ήταν παρόν και μίλησε και παρενέβη και ο Χάρης Βούκας και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην υπόθεση των προσφυγικών και στη δραματική κατάσταση του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, τονίζοντας την ανάγκη λύσεις να προκύπτουν μέσα από το διάλογο και τη συμμετοχή της ίδιας της κοινότητας. Και όπως σημείωσε, η δημοκρατία δεν είναι μόνο θεσμοί, αλλά και καθημερινή πράξη, όπως είναι η προστασία της στέγης των δημόσιων αγαθών της κοινωνικής συνοχής, και μίλησε γενικότερα για τη δημοκρατία της καθημερινότητας, όπως τη χαρακτήρισε, που δοκιμάζεται στη γειτονιά, στο σχολείο, στο δημόσιο χώρο και στις υπηρεσίες που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών. Ήταν μια ακόμη κίνηση του Χάρη Βούκα που δείχνει την σαφή πολιτική στόχευση και κατεύθυνση την οποία παρουσιάζει εδώ καιρό για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων και ιδίως μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Πάντα μιλάμε σε μετεκλογική φάση.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν με αυτό το τελευταίο, παίρνοντας πάσα από αυτή την τελευταία φράση στον χώρο της αριστεράς. Οξύδα την κριτική στην κυβέρνηση, στην πρώτη συνεδρία των τομεαρχών της Ελλάδας και ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα, τονίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει τον πολιτικό του κύκλο.
3: Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σκληρή κριτική στα θέματα αυτά δεν ασκούμε μονάχα εμείς, ακόμη και οι πρώην πρωθυπουργοί της συντηρητικής παράταξης, της Νέας Δημοκρατίας. Ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές, αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει. Ο κόσμος λοιπόν περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει την επόμενη μέρα. Να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης.
1: Εν τω μεταξύ, το μήνυμα ότι η Ελλάδα θέλει να αποτελέσει την κυβερνός αριστερά και όχι την αριστερά της διαμαρτυρίας, απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Έδωσε το στίγμα των προθέσεων του για την Κυριακή των εκλογών και είχαν ενδιαφέρον απαντήσει που έδωσε όταν ρωτήθηκε για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο και για τον Παύλο Πολάκη.
4: Επαναλαμβάνω την απάντησή μου στο ερώτημά σας για προεκλογικές ή μετεκλογικές συνεργασίες.
5: Ναι.
4: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χαιρετιόμαστε στις κοινωνικές εκδηλώσεις ή αν λέμε χρόνια πολλά.
6: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα σε εξέλιξη με ένα ερώτημα.
5: τον κύριο Κολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο. Μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα?
4: Δεν με απασχολεί.
5: Δεν σε απασχολεί.
4: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε στο Βαγγελή Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, Βαγγέλη, ο οποίος ήταν ξεκάθαρος, έκλεισε για μία ακόμα φορά την πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κλείσει ο κύκλος του, είπε: θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κυρίου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την Κουμουνδούρου έχουμε κάποια αντίδραση για τη δήλωση αυτή. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη αντίδραση, εκτός από ένα προβληματισμό που εξέφρασε ο κύριος Γιαννούλης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία τον προβληματίζουν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα όσον αφορά το μέλλον για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επίσημη αντίδραση όχι, δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
6: Αυτό που υπάρχει ως εξέλιξη στην Κουμουνδούρου, από τη μεριά της Κουμουνδούρου, είναι ότι κατατίθεται μάλλον σήμερα οι υπογραφές μελών Κεντρικής Επιτροπής 70+1, ως ορίζει το καταστατικό, δηλαδή το 1/4 των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές περίπου την ίδια ώρα που στην Κουμουντούρου υπήρχε έντονος προβληματισμός ή ακριβώς με τη λήξη της πολιτικής γραμματείας, ο Αλέξης Τσίπρας έκλεινε ουσιαστικά το κεφάλαιο και ερμητικά τις πόρτες, όπως τον ακούσαμε, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είπε μόνο ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, το ξεκαθάρισε ότι δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτή η ιστορία. Αν με ενδιέφερε, ήταν εύκολος ο δρόμος να γυρίσω. Έχουμε φτιάξει πλέον το δικό μας κόμμα, τη δικιά μας παράταξη και θα πορευτούμε με αυτό. Αυτό τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα, διότι ακόμα και εχθές δεν ελήφθη καμία απόφαση. Φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μάλιστα το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι, μελετώντας πιο προσεκτικά το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, εάν κατατεθούν 70+1 υπογραφές, το 1/4 δηλαδή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, θα πρέπει να γίνει αποδεκτό το αίτημα εντός 15 μέρου από την ώρα που κατατίθεται, και για 15 μέρες δηλαδή θα πρέπει να συνεδριάσει εκ νέου το ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του κόμματος, που είναι η Κεντρική Επιτροπή. Εκεί όλα μπορούν να αλλάξουν, ακόμα και η προηγούμενη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο σημείο 0 πλέον, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι, πολλές αναλλακτικές. Μάλιστα και από τις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ο οποίος, αυτό κρατάμε, πέρα από, από το ότι κλείνει ερμητικά πλέον πόρτες, παράθυρα και τα πάντα και κάθε χαραμάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, κρατάμε και αυτό που είπε για την Κυριακή των εκλογών, όποτε και ασθενθούν οι κάλπες, ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και από εκεί και πέρα, να κερδίσουμε αυτοδυναμία, ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι στα άλλα κόμματα.
6: Νομίζω ότι
1: θα προσπαθήσουμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση και αν δεν τα καταφέρουμε πάμε για δεύτερες κάλπες.
6: Μιλώντας με στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα σήμερα το πρωί, μου έλεγαν ότι είναι μια θέση του κόμματος, μια θέση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία θα τηρηθεί απαρέγκλητα, όπως και οι δύο προηγούμενες βασικές θέσεις και προϋποθέσεις. Καμία συνεργασία με κόμματα, και οι νυν βουλευτές για να γίνουν μέλη του νέου κομμάτους οφείλουν να παραιτηθούν. Αυτό δεν σημαίνει, μου επανέλαβαν και σήμερα το πρωί, ότι θα υπάρχει αμέσως μετά την παραίτηση, θα υπάρχει και ταυτόχρονη υποψηφιότητα στα ψηφοδέλτια της Ελλάς. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν σημαίνει ότι όσοι παραιτούνται από άλλα κόμματα ταυτόχρονος θα είναι και υποψήφιοι βουλευτές στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, το στίγμα της στρατηγικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη εν ώψη των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων έδωσε η εκπρόσωπος του κόμματος, Θεανόκουφο Νικολάκου, μιλώντας στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παζατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τι είπε μεταξύ άλλων, ότι στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας και όχι τα σενάρια συνεργασιών.
7: Παρακολουθούμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι λογικό το ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει δημιουργήσει αναταράξεις σε ένα πεδίο το οποίο ήταν ήδη ευάλωτο από πριν, είχε συστημικές αδυναμίες συγκεκριμένες. Παρόλα αυτά, σεβόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλους πολιτικούς χώρους και γι' αυτό δεν παρεμβαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Από την άλλη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα ισχύει, είναι και αυτό κομμάτι της συνοχής μας και της συνέπειάς μας. Έχουμε πει ότι όλες είναι ευπρόσδεκτες, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και
8: θα άρα, ναι,
7: προνομία.
8: Αυτό τι σημαίνει, στο όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι δεν υπάρχει face control από την πλευρά σας, ας το χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Δηλαδή, αν αύριο 5 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ παραιτηθούν και δώσουν την έδρα, αυτό αυτονόητα σημαίνει ότι εντάσσονται στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Θα κάνουν την αίτησή τους.
7: Τι θέλετε να πείτε, αν μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα και να γίνουν μέλη? Αυτό με ρωτάτε. Οποιοδήποτε μπορεί. Ξέρετε, δεν έχει κάποιο κωδικό να σε αποκλεί η πλατφόρμα ή κάποιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό ρωτάτε. Νομίζω ότι το ερώτημα είναι αν θα ενταχθούν στα επόμενα ψηφοδέλτια.
8: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα πλατφόρμας.
7: Αν λοιπόν ρωτάτε αυτό, η απάντησή μου είναι σαφής. Για την ώρα είμαστε όλοι ισότιμα μέλη, ούτε για εμένα να ξέρει κανείς, ούτε εγώ, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, θα αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα στην ώρα τους.
1: Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, να ρίξουμε μια ματιά και στις δραστηριότητες των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευγενία Λούζου. Να ξεκινήσουμε, Ευγενία, με την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις ισχυρές αποχωρήσεις και την καθίζηση που καταγράφουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του νέου κόμματος. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τους τόνους προσπαθούν να ρίξουν στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την έξοδο Κοκοτσάκη, η οποία θα λέγαμε ότι λειτουργήσε ως τριαλίδα που ξεχύλισε το ποτήρι για όσους συζητούσαν την θεσμοθέτηση διαδικασιών στο νεότευκτο κόμμα. Μία μέρα πριν, κεντρικά στελέχη του κόμματος, σε μια υψηλών τόνων συνεδρίαση, συμφώνησαν τρία πράγματα. Πρώτον, να μπει τέλος στα εσωκομματικά μαχαιρώματα. Δεύτερον, να κλείσει ο κύκλος των αποχωρήσεων και να σταματήσει ο μεταξύ τους εμφύλιος, ώστε η ελπίδα για τη δημοκρατία να επικεντρωθεί και μόνο στην πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Αυτός είναι και ο λόγος, Γρηγόρη, για τον οποίο οι δύο νέες αποχωρήσεις από την Κρήτη υποβαθμίστηκαν επικοινωνιακά, προσπαθώντας να δώσουν ένα τόνο ενότητας και αποφεύγοντας εμπριστικές δηλώσεις.
1: Τώρα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη σε εκδήλωση του ΚΚΕ και έθεσε και είπε ότι το δίλημα, τα κέρδη στις ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού. Και με σήμερα, μάλιστα, πραγματοποιεί περιοδεία στην Βέρεια από το πρωί.
9: Ακριβώς το πρωί επισκέφθηκε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας και το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών. Στις 7.30 το βράδυ θα έχει συνάντηση με φορείς αγροτών, με τους εργαζόμενους στον κλάδο τροφίμων των ομώνυμα Θείας και Πέλλας. Και στις 8 αναμένεται να μιλήσει σε πολιτική συγκέντρωση της τομεακής οργάνωσης Συμμαθίας στη Βέρεια, στην πλατεία Δημαρχείου.
1: Και τέλος, Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση έδωσε χθες συνέντευξη στην τηλεόραση του Αντένα. Βελόπουλος κατά πάντων ο τίτλος.
9: Κατά πάντων και κυρίως κατά των δύο πρώην Πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, έχουν ωρεοποιήσει το περιτύλιγμα, αλλά το εσωτερικό παραμένει σάπιο. Έχουν και οι δύο κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Πήγαν την Ελλάδα στα βράχια, είπε ο κύριος Βελόπουλος, από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγεται, απέτυχαν. Μάλιστα για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα όπως αυτό του Πρωθυπουργού, πας σπίτι σου.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Από τη Λάρισα μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, και μας έχει σοκάρει όλους. Τον εισαγγελέα οδηγήθηκε νωρίτερα ένας 50χρονος, όπου κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του μέσα στο σπίτι της για πολλές ώρες, απειλώντας μάλιστα να βάλει φωτιά. Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας απεικονίζονται οι ώρες αγωνίας που έζησε η γυναίκα έως ότου πιστεί ο δράστης να παραδοθεί. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας πει τα νεότερα από αυτή την απίστευτη υπόθεση. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, το οποίο βίντεο ήταν δικό του. Δηλαδή, ο ίδιος μετέδιδε ζωντανά την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ακριβώς.
11: Και αυτό νομίζω ότι είναι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ναι.
11: Νομίζω ναι. Λοιπόν, καταδικάστηκε σε 22 μήνες, με τους 2 μήνες να είναι άμεσα εκτιτέα η ποινή, από σήμερα δηλαδή. Ήταν 5 κατηγορίες που τον βάραν, για τις 3 καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία, για οπλοφορία και οι κατηγορίες για τις οποίες θα περάσει τους 2 μήνες στη φυλακή, δήλωσε ότι μετάνιωσε για την πράξη και για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Ζητώ συγγνώμη, αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Παραβίαση δικαστικής απόφασης, ενδοοικογενειακή βία και οπλοφορία. Αυτές είναι οι 3 κατηγορίες. Από σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει την έκθεση ποινής του και να πω ότι μπήκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης. Κράτησε όμοιρο την πρώην σύζυγό του, διότι υπήρχαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος του, με ένα τσεκούρι και με ένα πιτόνι με έβλεπτο υλικό και απειλούσε να βάλει φωτιά. Χρειάστηκε η παρέμβαση και διαπραγματευτή της αστυνομίας για να λήξει ανέμακτα ευτυχώς αυτή η ιστορία.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά απίστευτο και πρωτοφανές αυτό το περιστατικό. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Επίσης, φεύγουμε από τη Λάρισα, ερχόμαστε στην Αττική. Μιλάμε για την δολοφονία, την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Προσήχθηκαν λοιπόν στον εισαγγελέα και σκήθηκε δίωξη στους 7 συλληφθέντες για αυτή την υπόθεση με το θανάσιμο μαχαίρωμα του 15χρονου. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η συμπλοκή να οφείλεται σε λόγους επικράτησης στην περιοχή ή σε παλαιότερες διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων ομάδων. Η Άννα Νικολάου είναι στα δικαστήρια και θα μας πει περισσότερα για το τι είπαν οι 7 συλληφθέντες. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο παθομολογιάν δολοφόνος του 15χρονου. Αρχικά οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματική δίωξη, η οποία είναι κατά περίπτωση και αφορά τα δικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο, της συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου και προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συνασφυγία και κατά συρροή και παράνομη πληροφορία και οπλοχρησία. Τα δικήματα βαρύνονται με τις διατάξεις του αθλητικού νόμου, καθώς θεωρείται ότι τελέστηκαν με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον προθάλαμο των ανακριτών γραφείων και ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτή, όπου και θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στον αστυνομικό μας συντάκτη, Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας δώσει νεότερες πληροφορίες για τη δολοφονία του 15χρονου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγοι για αυτή την εξέλιξη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερα έχουμε?
13: Καλό μεσημέρι. Αναζητούνται ακόμη τα 10 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί ότι συμμετείχαν σε αυτή την φωνική συμπλοκή. Έχουν συλληφθεί οι 7, ανάμεσά τους και ο δράστης της δολοφονίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Air News ισχυρίστηκε πως το μαχαίρι το είχε το θύμα πάνω του και στη συμπλοκή του έπεσε στο έδαφος. Το πήρε ο 17χρονος δράστης και το προέταξε προς το μέρος του 15χρονου για να τον εκφοβήσει, όπως είπε, στους αξιωματικούς τμήματος αθλητικής βίας. Το θύμα βέβαια είπε ότι έπεσε πάνω στο μαχαίρι καθώς εκείνη την ώρα κινούταν με φόρα προς το μέρος του, με αποτέλεσμα το φωνικό όπλο να καρφωθεί στην θωρακική του χώρα και να αφήσει το ανήλικο παιδί την τελευταία του πνοή στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα βέβαια, Γρηγόρη, είναι οι καταθέσεις των 6 συλληφθέντων που και είναι το 17χρονο, συγγνώμη, καθώς ισχυρίστηκαν ότι ο ανήλικος, ο 17χρονος δηλαδή, έβγαλε το μαχαίρι και χτύπησε στο στήθος τον 15χρονο μαθητή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το φωνικό μαχαίρι δεν βρέθηκε βέβαια, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο 17χρονος, συγγνώμη, το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων.
1: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 στο μέτωπο της οικονομίας τώρα έχουμε νέα δεδομένα για καθώς νέο ψηφιακό σύστημα για την καταγραφή και τον έλεγχο της ακίνητης περιουσίας ενεργοποιεί τις επόμενες μέρες η ΑΔΕ με στόχο τη διασταύρωση στοιχείων και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, ενώ προβλέπονται πρόστιμα για περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Τα λέγαμε και χθες για το ΜΙΔΑ, είναι αυτό το νέο μητρό, αυτή τη νέα πλατφόρμα. Κώστα, να δούμε τι αλλάζει με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Από ό,τι φαίνεται, στις αρχές Ιουλίου θα μπει σε λειτουργία το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΜΙΔΑ, το οποίο θα υποχρεώσει 1.000.000 ιδιοκτήτες να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να δηλώσουν τη χρήση τους. Και παράλληλα, βέβαια, θα επιτρέψει το κράτος να αποκτήσει πλήρη εικόνα τόσο της ιδιοκτησίας όσο και της πραγματικής κρίσης κάθε ακινήτου. Όλα τα στοιχεία από κτηματολόγιο, ε9, όπου τέλος πάντων υπάρχουν στοιχεία για τα ακίνητα, θα συγκεντρωθούν σε αυτή την βάση, την ψηφιακή βάση δεδομένων. Ο ιδιοκτήτης εισερχόμενος θα βλέπει δίπλα σε κάθε ακίνητο τα στοιχεία που υπάρχουν στο κτηματολόγιο, θα καλύτερα να τα επιβεβαιώσει. Σίγουρα θα βρεθούμε μπροστά και σε μια άλλη διαδικασία διορθώσεων. Όλο και υπάρχουν αποκλίσεις, κάποια τετραγωνικά, διαφορές, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
1: Πάντως είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, έτσι. Απαιτεί χρόνο και προσπάθεια και προσοχή. Και...
14: Εννοείται, εννοείται. Και ειδικά όταν θα γίνει η διαδικασία για την δήλωση της πραγματικής χρήσης του ακινήτου. Εκεί δηλαδή θα κληθούν όλοι οι ιδιοκτήτες να πούν τι κάνουν με αυτό το ακίνητο. Αν δηλαδή μένουν οι ίδιοι, αν το νοικιάζουν, αν το έχουν βάλει στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αν το έχουν παραχωρήσει σε συγγενείς τους, μένουν άλλοι δηλαδή, όλα αυτά.
1: Οτιδήποτε, ακόμα, οποιαδήποτε χρήση, ναι, ακόμα και κλειστό. Ναι.
14: Έτσι, εννοείται. Και πρώτοι βέβαια αναμένεται να κληθούν να ολοκληρώσει διαδικασία οι ιδιοκτήτες που νοικιάζουν, για να περιοριστεί και η φοροδιαφυγή σε αυτό το μέτωπο που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι είναι μεγάλη. Άλλωστε θυμώνται οι ακροατές μας και εμείς. Τα στοιχεία, τα αρτήσιμα δείχνουν ότι το μέσο ενίκιο ήταν πέρσι, πρόπερσι στοιχεία για την δεδοσινή χρονιά, είναι γύρω στα 255 ευρώ. Και γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι αυτό το μέσο
1: ακριβώς.
14: Ενίκιο.
1: Κώστα τσάβαλε σε...
14: Τα πρόστιμα να μην τα ξεχάσουμε αυτά. Τα είπαμε και χθες, 1000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιμα για όποιον δίνει ψευδή στοιχεία ή τέλος πάντων αναλυθεί, ανακριβεί στοιχεία. Και αλλάζει βέβαια και η διαδικασία με τον ΕΦΙΑ. Από το 2027 θα υπάρχει διαφορετικός υπολογισμός με τον ΕΦΙΑ. Δηλαδή με λίγα λόγια θα έχουμε ΕΦΙΑ με ταυτότητα, διότι θα λαμβάνεται υπόψη η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, ώστε ο φόρος να υπολογίζεται με βάση την πραγματική εμφάνεια των κτισμάτων.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Ερνιούς 105,8 ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Στράτος Παραδιάς, ο οποίος ανέφερε και είπε και εστίασε στο ποιοι πρέπει να βιαστούν και ποιοι θα πιεστούν με το ΜΙΔΑ, με αυτό το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
15: Αυτοί που θα προηγηθούν σε αυτή την ιστορία όλη, εξορισμού, θα είναι αυτοί που έχουν κάποια ακίνητα και τα νοικιάζουν, οι μισθωτές ακινήτων. Οι οποίοι ο αριθμός τους είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια στη χώρα.
8: Δεν είναι και λίγοι.
15: Γιατί θα προηγηθούν αυτοί? Διότι εάν δεν έχουν πρώτα διασταυρώσει και βεβαιώσει ότι αυτό είναι το ακίνητο, αυτά είναι τα πλήρη στοιχεία του, δεν θα μπορούν να μπουν στην καινούργια βάση που θα περιέχει το ΜΙΔΑ, την οποία θα δηλώνονται οι νέες μισθώσεις ακινήτων, θα δηλώνονται οι νέες τροποποιήσεις υπαρχουσών μισθώσεων, θα δηλώνονται και οι λύσεις υπαρχουσών μισθώσεων. Διότι αν δεν βιαστούν, ό,τι και να είναι υποθέσμια, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Θα τους πει ο νοικιαστής, ξέρεις, ή μάλλον θα πούνε ο νοικιαστής, ξέρεις, θα πάρουμε ένα 50 αύξηση. Ωραία, αυτό θέλει δήλωση. Δεν θα μπορείς να το δηλώσεις όμως αν δεν τακτοποιήσεις το ακίνητο αυτό, το συγκεκριμένο ακίνητο. Ή θα πει ο άλλος, εγώ φεύγω 31 του μηνός και σου παραδίνω τα κλειδιά. Πρέπει να μπει μέσα να κάνει τη λύση.
1: Τώρα, ο σχεδιασμός ενιαίων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας είναι το βασικό θέμα στη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αυτό θα σηματοδοτήσει χαμηλότερα τιμολόγια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
16: Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει γρήγορα σε έναν κεντρικό σχεδιασμό. Ένα σχεδιασμό που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και όχι 27 κατακερματισμένες αγορές. Ισχυρά εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα εξασφαλίζουν ενεργειακή θωράκιση και προσιτές τιμές ενέργειας για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
1: Τώρα, πολύ σημαντική επόμενη είδηση που μας έρχεται από τη Βουλή. Εκεί μάθαμε ότι αλλάζει πλέον ο τρόπος, ή θα αλλάξει μάλλον στο μέλλον, ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών. Την νέα διαδικασία ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, τι αλλάζει, τι έχουμε να περιμένουμε για τα δημοτικά τέλη, Νίκο?
17: Λοιπόν, πολύ σωστά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζει τελείως ο τρόπος που θα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη. Θα πάμε σε ένα σύστημα ίσπραξης όπως είναι του ΕΝΦΙΑ, είπε ο Υπουργός. Ήταν κάτι που έχει τη σύμφωνη γνώμη και της ΚΕΔΕ, που ζητήσανε και οι πάροχοι ενέργειας και έχουν εμπλακεί και τα συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι λοιπόν από 1η Γενάρη του 28 ουσιαστικά τα δημοτικά τέλη αποσυνδέονται από λογαριασμό της ενέργειας, από το ηλεκτρικό δηλαδή που πληρώνουμε. Και έτσι θα υπάρχει ένα ξεχωριστό μηχανισμό. Τα δημοτικά τέλη θα πληρώνονται ξεχωριστά από τους πολίτες. Αυτή είναι η ουσία. Το, να κρατήσουν βέβαια οι κρατές μας ότι δεν γίνεται αυτό. Αμέσως δεν θα γίνει την επόμενη μέρα που μιλάμε. Ο σχεδιασμός είναι να πάει από το 2028. Τώρα μπαίνουν οι νομοθετικές βάσεις ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και φυσικά πρέπει να ακολουθήσει όλη αυτή η δημιουργία της πλατφόρμας και της νέας διαδικασίας του νέου συστήματος ώστε να καταβάλλονται ξεχωριστά τα δημοτικά τέλη στους Δήμους.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το περιμένουμε και το παρακολουθούμε αυτό με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο βήμα της Βουλής, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
18: Ο κώδικας λοιπόν που φέρεται σήμερα έχει 4 σημεία που διαφωνούμε κάθετα. Πρώτον, αποδυναμώνει τη δημοκρατική νομιμοποίηση. Πού αλλού στον κόσμο υπάρχει τέτοιο εκλογικό σύστημα? Πού? Ένα περίπλοκο εκλογικό σύστημα, πού αλλού εφαρμόζεται? Και η απάντηση είναι και αλλού έχουμε εκλογές αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη πρώτης Κυριακής, μίας Κυριακής. Ναι, τέτοιο σύστημα δεν έχουν. Νομοθετείται όχι βάσει της καλύτερης δημοκρατίας και της πιο ισχυρής αυτοδιοίκησης, αλλά τα πώς θα αντιμετωπίσετε τους εσωτερικούς σας κραδασμούς. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, τον αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΡΤ στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα των δημόσιων μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνει η ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλου, στο Executive Board της EBU, το ανώτατο δηλαδή διοικητικού οργάνου της EBU. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Ντόνα Δρούτσα, η αρχισυντάκτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξέλιξη, Ντόνα.
19: Γρηγόρη, πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση που ουσιαστικά αναγνωρίζει την αυξημένη επιρροή και αξιοπιστία της στον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Στην τοποθέτησή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της EBU, ο πρόεδρος της ΕΡΤ υπογράμμισε ότι η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης πηγάζει από τη συλλογική δράση των μελών της απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των μέσων ενημέρωσης. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη, στο μετασχηματισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, στην εξάπλωση της παραπληροφόρησης, στις οικονομικές και κανονιστικές πιέσεις, καθώς και στις αυξανόμενες δυσκολίες ελεύθερης πρόσβασης σε σημαντικό περιεχόμενο όπως είναι τα αθλητικά δικαιώματα λόγω της ενίσχυσης των παγκόσμιων ψηφιακών πλατφορμών. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νοέλ Κούραν, χαιρέτησε την ομόφωνη εκλογή του Προέδρου της ΕΡΤ στο Executive Board της EBU. Όπως είπε, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον Γιάννη για την εκλογή του. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στη δημοσιογραφία αλλά και τη διοίκηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και βαθιά προσήλωση στον δημοκρατικό, πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο των δημόσιων μέσων ενημέρωσης. Τον είσαι, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU αποτελεί τη μεγαλύτερη, να θυμίσουμε, συμμαχία δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών παγκοσμίως, εκπροσωπώντας 113 δημόσιους φορείς μέσων ενημέρωσης από 56 χώρες Ευρώπης, τη Μέση Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, καθώς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας. Σε μια εποχή λοιπόν κατά την οποία η αξιόπιστη δημοσιογραφία και η ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα όλων των μελών μας, η εμπειρία και η οπτική του Γιάννη Παπαδόπουλου θα αποτελέσουν πολύτιμη προσθήκη στο Executive Board. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του, συνεχίζοντας να ενισχύουμε τα δημόσια μέσα ενημέρωσης και να διασφαλίσουμε ότι αυτά παραμένουν επίκαιρα, αξιόπιστα και προσβάσιμα για το κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη, επεσήμανε, όπως είπαμε, ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης, Νόελ Κάραν. Τώρα, κατά την 96η Γενική Συνέλευση της EBU, πραγματοποιήθηκε, υπενθυμίζω, στην Πράγα. Επανεξελέγησαν στη θέση του Προέδρου και Αντιπροέδρου η Διευθύνουσα Σύμβουλος της France Television, η Γενική Διευθύντρια της Σουηδικής Ραδιοφωνίας αντίστοιχα, μαζί με τον Πρόεδρο λοιπόν της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο. Εξελέγησαν εκπρόσωποι του BBC και της Ελβετικής Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.
1: Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για πολύ σημαντική εξέλιξη για τον ελληνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και φυσικά για τη χώρα μας. Ντόνα Δρούτσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε λοιπόν τώρα στην ώρα που περιμένουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι για να δούμε τα νεότερα αναφορικά με τις εξελίξεις στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Κορυφώνεται η αγωνία για τις ομάδες που διεκδικούν την είσοδό τους στις 32 του παγκόσμιου κυπέλου. Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία τσέκαραν το εισιτήριο για τους 32 της διοργάνωσης, ενώ αντίο είπε και τυπικά στη διοργάνωση η Τουρκία. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Τάσο, με το ποιοι έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην πρώτη νοκάουτ φάση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ναι. Ως πρώτες έχουν περάσει το Μεξικό, η Ελβετία, η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Ολλανδία. Ως δεύτερες η Νότια Αφρική, ο Καναδάς, το Μαρόκο, η Αυστραλία, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ιαπωνία. Ενώ γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για τις τρίτες θέσεις. Φυσικά είναι σε κρεμότητα και τα υπόλοιπα παιχνίδια, οι υπόλοιπες αγωνιστικές, οι τρίτες αγωνιστικές σε άλλους ομίλους. Οι Σουηδοί έχουν προκριθεί σίγουρα ως τρίτη, το Εκουαδόρ επίσης ως τρίτο, η Βοσνία. Και από εκεί και πέρα είναι ο χώρος του Σαλόγκου για τις 8 καλύτερες τρίτες από τις 12 που θα προκύψουν στο τέλος της τρίτης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων. Η δράση βέβαια συνεχίζεται και σήμερα με 7ο, 8ο και 9ο όμιλο. Στις 10 η ώρα το βράδυ για τον 9ο όμιλο θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία στο Φόξμπορ, για την πρώτη θέση παίζουν αυτές οι δύο ομάδες. Σενεγάλη, Ιράκ στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώματα Σαββάτου δηλαδή, για τον 8ο όμιλο, Ουρουγουάη, Ισπανία στο Ζαποτάν και πράσινο ακροτήρι τη Σαουδική Αραβία στο Χιούστον. Να πούμε ότι Ουρουγουάη και Ισπανία, η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση, αν δηλαδή οι Ισπανοί δεν νικήσουν την Ουρουγουάη, παίζει στους 32 να παίξουν με την Αργεντινή, έτσι, ένα πρόωρος τελικός, αν προκύψει βέβαια. Ναι. Στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου θα γίνουν οι αναμετρήσεις του 7ου ομίλου, θα παίξουν Αίγυπτος, Ιράν στο Σιάτλ και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο στο Βανκούβερ, και όλοι οι αγώνες θα πούμε φυσικά ότι θα μεταδοθούν από την Era Sport, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ.
1: Επειδή μας αρέσει στο ένθετό μας να αναφερόμαστε και να επικεντρώνουμε στους ανθρώπους, στους πρωταγωνιστές, γιατί οι ποδοσφαιριστές είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση στο Μουντιάλ, έτσι. Να δούμε σήμερα τι γίνεται με αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Σαλάχ, ο Κουρτουά, τα επιτεύγματά τους μέχρι στιγμής. Τι κάνουν, πώς θα πάνε στα γήπεδα του Μουντιάλ.
20: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, τη δεύτερη αγωνιστική μάλλον, ο Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο 8ος νεότερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Ήταν 18 ετών το γκολ που σημείωσε και 348 ημερών. Πριν από το 2026, ο μοναδικός έφηβος που είχε σκοράρει σε διαδοχικές συμμετοχές στο Μουντιάλ ήταν ο Πελέ το 1958. Να πούμε ότι βαδίζει στα χνάρια του λίγο μεγάλη κουβέντα, αλλά ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους επόμενους στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ήδη είναι στάρ, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχει σε βάθος χρόνου πολλά περιθώρια. Από την άλλη, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει συμμετοχή σε 5 γκολ, μιλάμε για ένα μυθικό παίχτη για την αφρικανική ομάδα, την Αίγυπτο. Έχει συμμετοχή σε 5 γκολ σε παγκόσμια κύπελα, 3 γκολ και 2 ασίστ. Η μόνη Αφρικανή με περισσότερες συμμετοχές σε γκολ είναι ο Ασαμό Αγκιάν, 6 γκολ και 3 ασίστ. Και ο Ροζέ Μιλά, ο θρυλικός Ροζέ Μιλά, με 5 γκολ και 1 ασίστ. Ο Σαλάκ έχει σκοράρει και ή δώσει ασίστ και στις 4 συμμετοχές του σε παγκόσμιο κύπελο με την Αίγυπτο. Ο τελευταίος μάλιστα παίχτης που κατάφερε στα πρώτα 5 παιχνίδια του να είναι πρωταγωνιστής ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014. Και θα κλείσω με τον Τιμπό Κουρτουά, το σπουδαίο αυτό, τους κορυφαίους στην ιστορία του ποδοσφαίρου τερματοφύλακας της Εθνικής Βελγίου και της Ρεάλ Μαδρίτης, μπορεί να πραγματοποιεί τη 18η συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο, συμμετοχή σε αγώνες εννοώ, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Έτζο Σίφο όσον αφορά το Βέλγιο, και έχει ήδη 8 αγώνες που έχει κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, με τους μοναδικούς Πίτερ Σίλτορ και Φαμπιάν Μπαρτές, τον Άγγλο και τον Γάλλο, που έχουν περισσότερους μόλις 10. Αν τα καταφέρει ο τύπο Κουρτουά, θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα και γι' αυτό.
1: Βέβαια, πρωταγωνιστές βέβαια αναφυσβήτητα οι μεγάλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα στα γήπεδα, αλλά μεγάλοι πρωταγωνιστές και οι θεατές στις κερκίδες, και όχι μόνο στις κερκίδες, αλλά και έξω από αυτές. Γιατί βλέπουμε συνεχώς και στα ένθετα και στα αφιερώματα και στους αγώνες από την ΕΡΤ, βλέπουμε απίθανες σκηνές από τους Νορβηγούς που κάνουν τη χαρακτηριστική κίνηση με το κουπί, έτσι, μέχρι τους Ουσμπέκους που μπήκαν στο γήπεδο, Τάσο, με τα πάνω στα άλογα, μέχρι τους Σουηδούς. Αυτές είναι οι ωραίες στιγμές σε κάθε διοργάνωση.
20: Αυτοί οι αγώνες είναι χρώμα, είναι πολυμορφία, έτσι, πολιτισμικό. Είναι κάτι το οποίο το αποδέχονται όλοι και πολύ χαρακτηριστικά, κάτι που εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα να το ζήσουμε. Βλέπεις δίπλα-δίπλα φιλάθλους διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών εθνικοτήτων να κάθονται δίπλα-δίπλα και να το δεσχεδάζουν παρά την πικρία κάποιων για τους πιθανούς αποκλεισμούς, τις ήττες. Βλέπεις ότι το γλεντάνε, το ευχαριστούνται, το περνάνε όμορφα. Και αυτά είναι τα μηνύματα που θέλει να στείλει και η FIFA, αλλά και γενικά ο αθλητισμός. Αυτά τα μηνύματα πρέπει να στείλει.
1: Τάσο, Επιτρόπε, ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
0: Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά προβλέπονται πρόσκαιρες τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα το τελευταίο για αυτήν την εβδομάδα Bar Earth. Εδώ στην Earth Κομωτινής και στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έτσι να υπενθυμίσω και από το ποιηματάκι να... για τα FM 98,1 και 91,2 για την Κομωτινή, 96,3 για την Καβάλα, 101,5 για τις Σέρες, 103,5 για την Οριστιάδα και 101 FM για τον Βόρειο Εύρο, και υπάρχει και η πλατφόρμα του Ερτέκο, μας μεταδίδει μέσω του ίντερνετ. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μας ακούτε από το τάμπλετ, τον υπολογιστή ή το κινητό σας. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Το Bar Earth είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4, Δευτέρα σε Παρασκευή. Και μάλιστα επειδή είμαστε ιδιόρυθμο μπαρ, διότι ραδιοφωνικό, το Σαββατοκύριακο κλείνουμε. Έτσι Παρασκευούλα σήμερα και είπαμε λίγο πιο ανάλαφρο να είναι το κλίμα. Ξεκινήσαμε με το Principle of Joy. Είναι ένα τραγούδι και ένα άλμπουμ του καλλιτέχνη του Thom. Κατά κόσμον Θωμάς Πρεβέντης, ο οποίος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στον χώρο της ηλεκτρονικής ambient και down tempo μουσικής. Εδώ λίγο electropop με το Principle of Joy. Το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε ψηφιακά και σε φυσική μορφή και μάλιστα σε βινήλιο και περιλαμβάνει instrumental συνθέσεις που βασίζονται σε synthesizers, lo-fi στοιχεία και rhythmical loops, αλλά και τραγούδια με στίχους που φέρνουν από deepest mode, από Aha και Talking Heads κλπ. Έχει τέτοιες επιρροές. Και εμείς το ακούσαμε από την τελική επεξεργασμένη ηχητική έκδοση του κομματιού για την κυκλοφορία του δίσκου. Όμως θα πάμε στο 2013, αμέσως μετά, και θα ακούσουμε το Wasting My Young Years, ένα τραγούδι του βρετανικού indie pop συγκροτήματος των London Grammar, οι οποίοι αποτελούνται από τους Hannah Reid, τον Dan Rothman, τον Dominic Dot Major. Σαν single κυκλοφόρησε και μπήκε και στο debut του άλμπουμ τους με τίτλο If You Wait. Η σύνθεση του τραγουδίου βασίζεται στα φωνητικά της Reid, στο πιάνο και σε μινιμαλιστικά κρουστά, ενώ οι στίχοι του, τους οποίους έγραψε ίδια η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, αφορούν το συνέστημα της πατάλης του χρόνου σε μια σχέση που δεν έχει μέλλον. Το άλμπουμ γνώρισε εμπορική επιτυχία, έφτασε στο νούμερο 2 των βρετανικών chart, με το συγκεκριμένο single να εισέρχεται στο top 40 του Ηνωμένου Βασιλείου και να σημειώνει πωλήσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar Earth και στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πλέον έχει μια καλή βάση ως απογευματινή ζώνη, οπότε προτείνω να συνεχίσετε να μας ακούτε στις συχνότητες του δικτύου και στο Ερτεκό.

Αυτό ήταν το Happy Man και είναι ένα τραγούδι του βρετανικού ηλεκτροπόπ, εγώ θα το έλεγα, συγκροτήματος. Κάποιοι τους αναφέρουν ως νέο soul. Αυτό το συγκρότημα λέγεται Jungle και δημιουργήθηκε από τους Tom McFarland και Josh Lloyd Watson. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2018 ως single και περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Forever. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι πραγματεύονται την καταναλωτική κοινωνία και την ψευδαίσθηση της ευτυχίας μέσω των υλικών αγαθών και την απογοήτευση της σύγχρονης γενιάς. Μουσικά το κομμάτι χαρακτηρίζεται από αυτό το φυσικό μπάσο, τα synthesizers και τα ύψιφωνα φωνητικά φαλσέτα, είναι όλα ψεύτικες φωνές, ενώ το άλμπουμ ηχογραφήθηκε εν μέρη στο Λονδίνο και το άλλο μισό στο Λος Άντζελες και νομίζω έφτασε και αρκετά ψηλά εκείνη τη χρονιά στα βρετανικά τσάρτ. Τώρα το Naked θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι το τραγούδι του Ολλανδικού παραγωγικού τρίου Kraken Smack. Αποτελείται από τους Oscar De Jong, Mark Knepers και Wim Plug, το οποίο κινείται στο χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής με funk και acid jazz στοιχεία. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2019 ως single, περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Pleasure Center. Στα φωνητικά συμμετέχουν ο Ολλανδός τραγουδιστής Ivar και η τραγουδίστρια Berenice Van Leer, οι οποίοι αποτελούν σταθερούς συνεργάτες του συγκροτήματος στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Μουσικά το κομμάτι συνδυάζει στοιχεία νου disco, soul και κάποια ψήγματα boogie με έντονη γραμμή μπάσου και synthesizers, ενώ το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στην Ολλανδία με τη συμμετοχή διαφόρων Ολλανδών και μη καλλιτεχνών. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κάθε μεσημέρι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμα και μουσικές επιθυμίες δεκτές, στο προφίλ μας, στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής.

βέβαια και ακούσαμε το Michael Kivanuka. One More Night, αυτό το τραγούδι είχε βγάλει το 2006 και υπήρχε μέσα στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Love and Hate. Το τραγούδι είναι ένας ρυθμικός συνδυασμός από κρουστά, έντονο μπάσο, κιθάρα και gospel φωνητικά. Η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τον Danger Mouse και τον Inflow. Όλος ο δίσκος το Love and Hate γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και κέρδισε υποψηφιότητες και για Mercury Prize και Brit Awards και εδραίωσε τη θέση του καλλιτέχνη στη σύγχρονη soul σκηνή. Τώρα όμως θα πάμε λίγο πιο παλιά να ακούσουμε ένα super girl group, ένα pop group με το Love in Traskan να έχει σπάσει τα ταμεία τότε το 2005. Από τη Δανία είναι η Ravenets. Αποτελούταν από τις Sun Rose Wagner και την Sharin Fu. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2005 ως το πρώτο single από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Pretty in Black. Και το τραγούδι μουσικά συνδυάζει στοιχεία garage rock, surf rock από τη δεκαετία του 60 μάλιστα. Οι στίχοι του κομματιού πραγματεύονται θέματα σχέσεων και αστικής παρακμής, ενώ το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει συμμετοχές από καλλιτέχνες όπως η Ρόνι Σπέκτορ, ο Μο Τάκερ, και κατάφερε να μπει τόσο στα τσάρτα της Δανίας όσο και στο Ηνωμένου Βασιλείου. Όλα αυτά εσείς τα ακούτε εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Ορεστιάδα στους 103,5 και σε ολόκληρο το Βόρειο Εύρο εκπέμπουμε στους 101 FM. Και φυσικά η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει παντού, σε όλο τον κόσμο, μέσω του ίντερνετ.

Αυτό ήταν το τραγούδι των Σύναψων, ένα electro house γαλλικό ντουετό, αποτελείται από τους Αλεξάνδρ Σιέρ και Πολ Κουκουρόν. Το κομμάτι λέγεται John Maya Mai. Η σύνθεση όμως ανήκει στον τραγουδιστή Victor Demé από την Μπουργκίνα Φάσο. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2014 ως single και περιλαμβάνεται στο δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Σύναψων. Με τίτλο Convergence. Μουσικά το τραγούδι συνδυάζει, όπως ακούσατε, τα αυθεντικά αφρικάνικα φωνητικά, τη μελωδία της ακουστικής κιθάρας και τους στίχους στη γλώσσα Ντιούλα που μιλούν για την ανθρώπινη αλληλεγγύη με deep house ρυθμούς και ηλεκτρονική παραγωγή. Το single γνώρισε εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα στη Γαλλία, και περιλαμβάνει το άλμπουμ, το Convergence, περιλαμβάνει και άλλες συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες από άλλες χώρες. Τώρα εμείς θα πάμε στο Feet Don't Fail Me Now, ένα τραγούδι μιας Βρετανίδας νέου soul και rhythm and blues καλλιτέχνητας, της Joy Crooks, η οποία κατάγεται από το Νότιο Λονδίνο. Είναι οι δύσκολες γειτονιές εκεί στο Νότιο Λονδίνο, έχει ρίζες από τον Μπαγκλαντές και την Ινλανδία. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2021 ως το πρώτο σίγγλ από το ντεμπούτο το στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Skin. Μουσικά το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία soul, pop και jazz με έντονη μπασογραμμή, έγχορδα και πνευστά, ενώ η στίχη του είναι γραμμένη από την ίδια την Barney Lister. Πραγματεύονται τον πολιτικό ακτιβισμό, την κοινωνική υποκρισία και το φόβο της δημόσιας κριτικής. Το άλμπουμ, το Skin, έλαβε υποψηφιότητα για το Mercury Prize του 2022 και έκφτασε στο νούμερο 5 των βρετανικών chart και εδραίωσε την παρουσία της δημιουργού στη σύγχρονη βρετανική μουσική σκηνή.

Πήγαμε και εκεί στο Μεξικό και συναντήσαμε αυτό το αμερικάνικο hip hop συγκρότημα που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του, έχω να πω. Τους Delinquent Habits. Δημιουργήθηκαν στο Los Angeles και συνδυάζαν τους αγγλικούς και ισπανικούς στίχους και την rap μουσική με μεξικάνικα παραδοσιακά μαριάτσι γεμίσματα. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2001 ως single και περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Merry Go Round. Όπως και σε πολλά άλλα κομμάτια τους, το τραγούδι βασίζεται σε ένα χαρακτηριστικό sample πνευστών από το κομμάτι El Tres de la Salsa του Herb Alpert και τον Tijuana Brass και ενσωματώνει το Latin Rap και το Chicano Hip Hop στυλ και όπως σας είπα το παντρεύουν αυτού με τους παραδοσιακούς μαριάτσι ήχους. Το κομμάτι γνώρισε επιτυχία στην Ευρώπη, μπήκε στα τσάρτ χωρών όπως η Ελλάδα, η Ελβετία και χρησιμοποιήθηκε και σε κινηματογραφικές ταινίες και σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Τώρα θα αλλάξουμε στυλ και θα πάμε και θα αλλάξουμε και Ήπειρο, διότι θα πάμε εκεί στην Αγγλία, θα συναντήσουμε τους Arctic Monkeys από το Sheffield. Το συγκρότημα ξέρετε ότι αποτελείται από τον Alex Turner, τον Jamie Cook, τον Nico Malley και τον Matt Helders. Θα ακούσουμε το γνωστό τους Do I Wanna Know, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 2013 ως το δεύτερο single από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο AM. Μουσικά το τραγούδι συνδυάζει στοιχεία indie rock, garage rock αναβίωσης και R&B ρυθμών με κύρια χαρακτηριστικά το επαναλαμβανόμενο riff της 12χορδης ηλεκτρικής κιθάρας στα κρουστά και τα φαλσέτο υποστηρικτικά φωνητικά. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από τον Alex Turner, επικεντρώνονται στην ερωτική αιμονή, τη ρομαντική αμφιβολία και την αϊπνία. Το κομμάτι γνώρισε παγκόσμια εμπορική επιτυχία και έγινε πολυπλατινένιο σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω είχε και υποψηφιότητα για βραβείο Grammy και φυσικά και το άλμπουμ το ίδιο εμπορικά πήγε πάρα πολύ καλά και στους σχετικούς βρετανικούς καταλόγους πήρε την πρώτη θέση.

με αυτή την καταπληκτική διασκευή, έτσι ένα τραγούδι σε εκτέλεση του εξαιρετικού καντρίστα και folk τραγουδιστή του Johnny Cash, το οποίο αποτελεί διασκευή της ομώνυμης σύνθεσης των Depeche Mode. Το Personal Jesus, το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τέταρτο άλμπουμ της σειράς American Recordings του Johnny Cash με τίτλο American 4 The Man Comes Around. Κυκλοφόρησε το 2002. Η εκτέλεση του Johnny Cash μετατρέπει αυτό το ηλεκτρονικό κομμάτι σε μια ακουστική γυμνή σύνθεση βασισμένη στην κιθάρα του John Frusciante, που τον ακούσατε να παίζει εδώ, τον κιθαρίστα των Red Hot Chili Peppers, και φυσικά στο πιάνο του Belmont Tank και στη βαθιά φωνή βέβαια του Johnny Cash, η οποία πρωταγωνιστεί. Οι στίχοι πραγματεύονται τη θρησκευτική πίστη, την εξάρτηση και την τυφλή αφοσίωση σε έναν άνθρωπο, ενώ το άλμπουμ έγινε... Μάλλον με το άλμπουμ έγινε χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν νομίζω ένα από τα τελευταία έργα που κυκλοφόρησε ο Johnny Cash εν ζωή. Τώρα, σε άλλον ένα μεγάλο θα πάμε, έτσι, για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Dance Me to the End of Love. Το τραγούδι που γράφτηκε και ερμηνεύτηκε αρχικά από τον Καναδό ποιητή και τραγουδοποιό Leonard Cohen το 1984. Εμείς όμως θα το ακούσουμε από την εκτέλεση της Madeleine Peru. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο δεύτερο studio album της Madeleine Peru με τίτλο Careless Love. Κυκλοφόρησε το 2004 αυτό το album. Η εκδοχή αυτή μετατρέπει αυτό το pop πρωτότυπο κομμάτι σε ακουστική σύνθεση με jazz και blues στοιχεία, βασισμένη στην κιθάρα, το banjo και την ερμηνεία της εξαιρετικής Madeleine. Οι στίχοι, αν και θυμίζουν ερωτικό τραγούδι, είναι εμπνευσμένοι από το ολοκαύτωμα και τα συγκροτήματα εγχόρδων που αναγκάζονταν να παίζουν μουσική δίπλα στους θαλάμους αερίων. Όλο το Careless Love, το άλμπουμ της Madeleine Peru, γνώρισε εμπορική επιτυχία και πούλησε περισσότερα από 500,000 αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, κερδίζοντας χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις γνώμη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό το κομμάτι θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάμε ορεστιάδα και θα συναντήσουμε τον Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του ανέμου. Γεια χαρά!

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Δραματική αύξηση του απολογισμού των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε πάνω από 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασάφιος προς τον αριθμό των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερός. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΙΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος που δήλωσε μετανιωμένος απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες και ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κτηρίου. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλυθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε τη σκόδωση τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΝΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη με τις υγειονομικές αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο ρυθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Α2 με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία για τρίτη διαδοχική ημέρα. Αντίστοιχη προειδοποίηση υπάρχει και για όλη την Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Επίσκεψη στη Νέα Σμύρνη πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες της περιοχής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στον ιστορικό αθλητικό όμιλο Νέα Σμύρνη Μήλων, όπου φιλοξενούνται αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά. Κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι εκπροσωπεί μια κουλτούρα διακυβέρνησης κατά την οποία όλο και η περισσότερη εξουσία δίνεται σε λίγους, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων αποκάλυψαν ελεγκτές της ΑΔΕ στο λιμάνι του Βόλου. Σε φορτηγό πλοίο εντοπίστηκαν και δεσμεύθηκαν πάνω από 12.200 λίτρα αδήλωτου ναυτιλιακού ντίζελ χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά. Απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και επιβλήθηκαν δεσμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Τριώρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού που υπηρετούν σε πλοία της Ραφίνας. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, καθώς αύριο, Σάββατο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές του Βόρειου Αιγαίου, της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής, της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός αύριο, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη ως 8 μποφόρ στο Αιγαίο και κατά τόπου στα ανατολικά επιρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα επιρωτικά. Στην Αττική, ισχυρή άνεμη που μάλιστα στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμοί. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκυριλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε και πάλι μαζί τέτοια ώρα όπως κάθε μέρα εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την Ορεστιάδα, την Κομωτινή, την Καβάλα και τις Σέρες προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο σήμερα. Έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από τους 101 για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου των FM, από τους 103 και 5 για το υπόλοιπο του νομού, 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, 96,3 για το νομό Καβάλας και το νομό Δράμας και τους 101,5 για το νομό Σερών. Διαδικτυακά, όπου και αν είστε κυριολεκτικά, αρκεί να έχετε μία ψηφιακή συσκευή και να μας εντοπίσετε μέσω του rteco.gr. Μπορείτε να κατεβάσετε το app βεβαίως και να μας βρείτε πολύ εύκολα μέσα από τα link των περιφερειακών σταθμών. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα. Με πολύ ενδιαφέρουσα παρέα, σήμερα σε λιγάκι θα συναντήσω την υπέροχη Ειρήνη Τουμπάκη, που είναι ερμηνεύτρια, που είναι στιχουργός και όχι μόνο. Θα μας παρουσιάσει το τραγούδι «Το δικαίωμα να σ' αγαπώ» σε μουσική του Μάριου Στρόφαλη και στίχους δικούς της. Το τραγούδι αυτό είχε γραφτεί για τις ανάγκες της τηλεοπτικής σειράς «Πορτολεόνε», για το soundtrack. Είχαμε κουβεντιάσει, αν θυμάστε καλά, κάπως το Μάρτι, αν θυμάμαι, ήταν με τον δημιουργό του, με τον Μάριο Στρόφαλη. Αργότερα θα είναι μαζί μας, σε κανένα μισάωρο από τώρα, ένας πολύ αγαπημένος ερμηνευτής και δημιουργός, ο Σταύρος Χιόλας, μαζί μας για το νέο του τραγούδι «Μην ακούς τι σου λέω», που ερμηνεύει με τη Μαρίζα Ρίζου σε μουσική δικιά του και στίχους δικούς του αλλά και της Μαρίτας Αλιμίση. Αυτά για σήμερα. Αρχής γενομένης λοιπόν με Ειρήνη Τουμπάκη, Μάριο Στρόφαλες, «Το δικαίωμα να σ' αγαπώ».

0: Έχουμε να συναντηθούμε περισσότερο από ένα χρόνο. Η προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είχε ως αφορμή την παρουσίαση του υπέροχου εκείνου άλμπουμ «Ο Μυστικός Κήπος» με τα Άνθη του Καλού, που είχε δημιουργήσει μαζί με τον συνθέτη Μάριο Στρόφαλη. Ένας δίσκος που αγαπήθηκε ιδιαίτερα για τον λυρισμό του, για την αισθητική του και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα ξανασυναντιόμαστε με αφορμή αυτό το πολύ σημαντικό δημιουργικό της βήμα. Το τραγούδι έρχεται μέσα από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Το δικαίωμα να σ' αγαπώ, λοιπόν, που έχει ήδη ξεχωρίσει μεταξύ όλων των υπολείπων, και είναι μαζί μας η Ειρήνη Τουμπάκη για να κουβεντιάσουμε γι' αυτό το άλμπουμ αλλά και το τραγούδι που ακούσαμε βεβαίως. Καλησπέρα, Ειρήνη.
1: Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πριν από...
1: πάρα πολύ
0: και εγώ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί νομίζω ήταν και τέτοια περίοδος πάλι που μιλήσαμε πέρσι. Είχαμε μια υπέροχη επικοινωνία και σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ειρήνη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ήτανε Μάρτης όμως, τώρα αυτός που πέρασε δηλαδή, στα μέσα μάλιστα ήταν εκεί του Μάρτη, όταν κουβέντιαζε με τον Μάριο Στρόφαλη με αφορμή τότε το διπλό αυτό άλμπουμ με το soundtrack, με τις μουσικές αλλά και τα τραγούδια, τους στίχους που έγραψε εσύ κτλ. Και να που σήμερα μας δίνει τη ευκαιρία να επανέλθουμε με το Πόρτο Λεόνι και αυτό εδώ το τραγούδι, Ειρήνη. Θεωρώ ότι δεν είναι απλά ένα τραγούδι που μπήκε σε ένα soundtrack ή το τραγούδι, ας πούμε, της σειράς. Είναι το τραγούδι που συνόρευε και το φινάλι, αν θυμάμαι καλά, σωστά?
1: Ακριβώς, έτσι τελείωσε και η σειρά.
0: Πώς είναι αυτό? Είναι πολύ ωραίο το να ξεκινάει μια μελωδία δική σου και αναφέρομαι στο, αχ πώς λεγότανε, στον καπνό από το λιμάνι, καλά το θυμάμαι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και να τελειώνει, ας πούμε, με αυτό εδώ το τραγούδι.
1: Καταρχήν είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι συμμετείχα σε αυτή τη σειρά, την οποία τη λάτρεψα, μπήκα μέσα σε αυτή τη σειρά.
0: Και όχι μόνο εσύ.
1: Και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το Μάριο που με πιστεύτηκε για άλλη μια φορά, γιατί είναι αρκετά δύσκολο, είναι αρκετά τα τραγούδια και διαφορετικό το στυλ. Οπότε έπρεπε να μεταφερθώ σε μια άλλη εποχή, μια άλλη αισθητική και να μπω μέσα... τις γυναίκες που, τις οποίες αφορά.
0: Στην ψυχολογία των ηρώων, αυτό μου λες.
1: Στην ψυχολογία των ανθρώπων αυτών.
0: Ναι, βέβαια. Δεν είναι ότι πιο εύκολο αυτό. Πρέπει να κάνεις βουτιά κανονική εκεί μέσα.
1: Πρέπει να πονέσεις, να ερωτευτείς με τον ίδιο τρόπο, να πονέσεις με τον ίδιο τρόπο, να αντιληφθείς τη ζωή με τον ίδιο τρόπο, σε μια εποχή τελείως διαφορετική. Τώρα θα το πλατιάσουμε πάλι κοινωνικά, αλλά σε μια τελείως διαφορετική εποχή που ήταν αλλιώς όλα.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ακόμα και το κομμάτι αυτό ήταν τελείως διαφορετικό εκείνη την εποχή του 60.
0: Καλά, τελείως διαφορετικά ήταν όλα εκείνη την περίοδο, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον δε. Λέει κάπου, λένε στίχοι και έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα και έντονη μάλιστα αντίθεση. Χθες βήσαν οι χαρές, μα ένα σουχάδι διορθώνει το χθες από το θες.
1: Αν το θες.
0: Αν το θες, ναι. Το χθες, αν το θες. Καλά, δεν είναι, εδώ είναι δύσκολο φαντάζομαι το να γράψεις για την ελπίδα χωρίς να γίνει μελοδραματική.
1: Ελπίζω να μην έγινε.
0: Όχι, δεν έγινε. Γι' αυτό και στο ρωτάω πώς σου ήρθε όλο αυτό στο κεφαλάκι σου για να γράψεις αυτό τον ωραίο στίχο.
1: Για κάποιο λόγο που νιώθω πολύ χαρούμενη, βέβαια. Σχεδόν ευλογία το νιώθω. Δεν ξέρω αν είναι καλά η μέτρια ή τσακά ή ό,τι αυτά που γράφω, αλλά βγαίνουν πολύ γρήγορα. Διαβάζω γρήγορα τη μουσική.

0: να το βρούμε αυτό και να διαβάζω καλά τις μουσικές του και αυτά που θέλει να πει. Αργότερα μου είπε ότι κάτι τέτοιο είχε στο μυαλό του.
1: Κάτι
0: αλλά
1: τε...
0: μπορεί να μου τα λέει έτσι για να
1: ναι.
0: ξέρουμε.
1: Ναι. Σε τι υλικό σου στέλνει το... Φαντάζομαι σε ένα μουσικό όργανο. Δεν είναι πλήρης ενορχιστρωμένο το κομμάτι όταν...
0: Μου τα γράφει στο κινητό
1: στο
0: του
1: κινητό, ναι.
0: με το πιάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, το ηχογραφεί. Ναι, στο πιάνο και μου το στέλνει. Μάλιστα, ο Καμπρός από το λιμάνι
1: ναι.
0: Γράφτηκε στο σπίτι μου.
1: Α, τι λες.
0: Είχε έρθει για φαγητό και λέει στον άντρα μου... Έλα να σου δείξω πώς γράφω. Και εκείνη την ώρα πρέπει να το δούλευε στο μυαλό του βέβαια όσο συζητούσαμε έξω και ξαφνικά μπαίνει μέσα, το γράφει, μου το στέλνει στο κινητό και φεύγει. Είπαμε καλή νύχτα, έφυγε. Και μέχρι να πάει στο σπίτι του, εγώ μένω Πορτοράφη, εκείνος μένει Κέντρο. Είχε το τραγούδι τραγουδισμένο...
1: Έτοιμο.
0: Έτοιμο,
1: ναι, για να πάει στούντιο στην ουσία. Ναι. Να σου πω, πιστεύεις ότι η αγάπη είναι δικαίωμα ή κερδίζεται έτσι μέσα από την τριβή και μέσα στην καθημερινότητα?
0: Η αγάπη κερδίζεται, βέβαια. Η αγάπη κερδίζεται. Ο έρωτας είναι μια στιγμή, ένα βλέμμα, μια κατάσταση που κατ' εμέ. Που κατ' εμέ, εάν... καταφέρεις να κερδίσεις πράγματα και για τον εαυτό σου και για τον άνθρωπο που ερωτεύεσαι και για την ίδια τη ζωή και το πώς σε πάει παρακάτω και όχι να σε τραβάει προς τα κάτω και αυτό γίνει εν τέλει αγάπη, αυτό είναι...
1: Εκεί πάει και το δικαίωμα, γιατί φαντάζομαι. Έτσι. Φαντάζομαι ότι και εκείνος ο στίχος που επικεντρώνει τέλος πάντων, συμπυκνώνει μάλλον καλύτερα όλο το τραγούδι, το δώσουμε ελπίδα τα λάθη να σβήσουμε πλάι σου μόνο να ζω. Ένα, σου ζητώ το δικαίωμα να σ' αγαπώ. Σωστά.
0: Ναι,
1: νομίζω τα λέει όλα εδώ.
0: Ναι. Αυτό, να σου δώσει το δικαίωμα κάποιος, να τον γνωρίσεις, να μπεις μέσα του, να μπει μέσα σου και εν τέλει όλο αυτό να γίνει αγάπη.
1: Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο το παλιό που λέει δικαίωμα της Πρωτοψάλτη και της Λίνας. Το θυμάσαι? Το δικαίωμα, ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ και
0: το
1: εγώ να
0: θυμίσω. Το λέει όμως.
1: Το δικαίωμα...
0: Δεν έχω πια να σ' αγαπώ.
1: Μπράβο. Ναι,
0: ναι. Ναι. Δεν το σκέφτηκα ποτέ.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί...
1: Υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Λέει να σ' αγκαλιάζω μια φορά, ούτε,
1: ναι, μπράβο.
0: Ούτε με αφορά.
1: Έτσι.
0: Κάποτε θέλαμε και οι δυο.
1: Ναι.
0: Όπως
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: το έχω τραγουδίσει τόσες φορές.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να. Και εγώ μόλις το θυμήθηκα, αλλά ξέρεις, θυμήθηκα τους μισούς στίχους.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό. Πώς... Το δικαίωμα να σε αγαπήσω, να μπορέσω να ζήσω μαζί σου και όλο αυτό να γίνει φως και ζωή. Αυτό δεν είναι αγάπη.
1: Πώς είναι να. Τώρα, αρκετά χρόνια με τον Μάριο, έτσι. Πώς είναι να είσαι στην ουσία συνοδοιπόρος του, έτσι. Και
0: έξι στιχουργική. Χρόνια.
1: Έξι χρόνια, ορίστε.
0: Έξι χρόνια, μέσα στον COVID, βέβαια. Ναι.
1: Πες μου και για τα υπόλοιπα τραγούδια, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό που ακούσαμε. Είναι και τα υπόλοιπα που λες εσύ, είναι και τα υπόλοιπα που λένε άλλοι.
0: Είναι μέσα στο καμπαρέ 7 τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τα οποία τα τραγουδάει η Μαριάννα Πολυχρονίδη, που είναι ηθοποιός, κάνει τη Ρίτα.
1: Υπέροχη. Ναι.
0: Και τα 6 έχω γράψει εγώ. Το ένα είναι σε στίχους του Μάριου. Και μέσα έχει επίσης στην ταβέρνα άλλα 5 τραγούδια. 4 στο πάλκο. Και ένα που τραγουδάει ο Βασίλης Ομιλιώνης σε στίχους του Γιώργου του Κρητικού.
1: Ναι.
0: Το έχω λατρέψει, ο μισότρελος.
1: Ναι.
0: Και είναι άλλα 4 στην ταβέρνα. Πάλι διαφορετικά. Και εκεί γράψαμε διαφορετικά. Εκεί με τον Μάριο γράψαμε... έγραψα μόνο πρώτα το στίχο. Και πάνω στο στίχο έγραψε ο Μάριος τη μουσική.
1: Μουσική. Και ήταν, νομίζω ότι το είχα πει και το ίδιο, ότι εδώ ο Μάριος έχει δημιουργήσει έναν κόσμο μουσικό για το Πορτολεόνε, με εξαίρετες μουσικές και τραγούδια, και όχι μόνο. Ισορροπούσε τόσο ευχάριστα μεταξύ του

0: του λαϊκού, του ρεμπέτικου, του σμυρνέικου, για να φτάσει ακόμη και στη τζαζ, με μια αισθητική, ξέρεις, τρούμπας, όπως και να το κάνουμε, δεκαετία 50-60 είμαστε, σωστά. Αυτό μόνο ο Μάριος θα μπορούσε να το κάνει, νομίζω, με τόση επιτυχία.
1: Το λέω και το ξαναλέω, ο Μάριος είναι ο ίδιος soundtrack.
0: Ναι. Ναι,
1: ο τρόπος που σκέφτεται, που κινείται, που γράφει, καταρχήν είναι, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ τον Μάριο, εκτός ότι του χρωστάω πάρα πολλά, τον αγαπάω σαν οικογένειά μου, είναι η οικογένεια που διαλέγει.
0: Mm-hmm.
1: Που έχω την ελευθερία να του μιλήσω χωρίς να φοβηθώ ότι θα παρεξηγηθούμε, γιατί δεν μας πειράζει, τσακωνόμαστε για πλάκα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν φοβόμαστε να μιλήσουμε ελεύθερα ένας τον άλλο. Έτσι είναι λοιπόν γενικότερα στη ζωή του. Mm-hmm. Ό,τι βλέπει το κάνει μουσική ο Μάριος.
0: Mm-hmm.
1: Συγγνώμη, δεν είπα ότι τα δύο τραγούδια τα έχει τραγουδήσει η Σαββοκύρου η Σοφία.
0: Ναι.
1: Τα δύο λαϊκά. Ναι, ναι. Τα άλλα δύο τα έχω τραγουδήσει εγώ στη ταβέρνα. Τα δύο τα έχει τραγουδήσει η Σοφία.
0: Και η Μάρθα, βέβαια, έτσι είπε το καπνό.
1: Η Μάρθα Τριτζίλα έχει τραγουδήσει τους τίτλους, ήταν τεράστια χαρά.
0: Βέβαια.
1: Τεράστια.
0: Εξαιρετική, ναι, εξαιρετική πάντα. Ήταν και πρόκληση για σένα, Ειρήνη, έτσι, να υπηρετήσεις την ουσία, την πλοκή της σειράς, προκειμένου να έρθουν τα τραγούδια αυτά, τα οποία, θέλω να σου πω, και πέρα από τη σειρά, μπορούν τόσο ευχάριστα να σταθούν αυτόνομα.
1: Αυτή ήταν η λογική. Καταρχήν, πρώτα γράφτηκε το δικαίωμα.
0: Μάλιστα.
1: Το δικαίωμα να σ' αγαπώ και ήταν να το τραγουδήσει, θέλαμε να το τραγουδήσει η σπουδαία μας Μαρινέλα.
0: Mm-hmm.
1: Που δυστυχώς δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε.
1: Θα το πάρει, ναι. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, είπαμε θα αλλάξουμε τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι το σκεφτήκαμε, έτσι αποφασίσαμε και αυτό που μου ζητήθηκε ήταν να μυρίζει η εποχή. Να είναι στην εποχή, αλλά να μπορεί να σταθεί και μόνο του. Όπως ό,τι κάναμε δηλαδή και στον Έρωτα Φυγά.
0: Σωστά.
1: Ο Φυγάς είναι ένα τραγούδι που μπορεί να σταθεί και μόνο του.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ήθελαν. Mm-hmm. Και αυτό συνέβη.
0: Αυτό...
1: και αυτό κάναμε.
0: Ναι, να σου πω, έτσι, έχω την... Όταν υπάρχουν τραγούδια, ας πούμε, τα οποία στέκονται και αυτόνομα, όταν όμως γράφονται, ας πούμε, κατά παραγγελία, να το πω έτσι, για μια τηλεοπτική σειρά, είναι διαφορετική ακόμη και η ερμηνευτική προσέγγιση εκείνη.
1: Καταρχήν, ο τραγουδιστής τι κάνει, μπαίνει στο στίχο. Είναι το μέσον από τον συνθέτη, από τον στιχουργό, στον ακροατή.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Εγώ σαν τραγουδίστρια τι κάνω? Παίρνω τα κείμενά μου, παίρνω τα τραγούδια μου, παίρνω τους στίχους μου, βλέπω τι λέει το τραγούδι.
0: Mm-hmm.
1: Τι μπορώ να προσθέσω εγώ ερμηνευτικά, σαν χρειά, σαν τρόπο, σαν τοποθέτηση φωνής, και από εκεί και πέρα το μεταφέρω. Αλλά πρώτα παίρνω το στίχο να διαβάσω ακριβώς τι λέει, ανεξάρτητα αν είναι για κάποια σειρά ή αν είναι για κάποιον άλλο λόγο.
0: Με τη διαφορά ότι εσύ πολύ ωραία τα λες αυτά, βέβαια έχεις υπηρετήσει τώρα το λεγόμενο έντεχνο, το λαϊκό, το ρεμπέτικο, το σμυρναϊκό, μελοποιημένη ποιήση έχεις κάνει και τι δεν έχεις κάνει.
1: Το αστικό.
0: Ναι, το αστικό, σωστά. Δεν είναι διαφορετικός τρόπος προσέγγισης κάθε τραγουδιού?
1: Έχει να κάνει με το ύφος. Εγώ δεν μπορώ να τραγουδήσω λαϊκά ένα τραγούδι που, ας πούμε, το Μυστικό Κύφο,
0: ναι, ναι,
1: Τάνθη του Καλού, δεν μπορούσα να το τραγουδήσω λαϊκά. Mm-hmm. Λαϊκή τραγουδίστρια είμαι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν θα το τραγουδήσω λαϊκά. Θα μπω στο ύφος. Η μουσική είναι αυτή που σε πηγαίνει, η ενορχήστρωση θα σε πάει. Ένα τραγούδι από αυτά που έχουμε κάνει τώρα, εάν αλλάξουμε την ενορχήστρωση, τα όργανα και τον τρόπο, θα αλλάξει και ο τραγουδιστής.
0: Σωστά. Ναι, δεν
1: μου έχει τύχει τραγούδια. Ποιο τραγούδι να πω? Τη Δημητρούλα.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα κλασικό τραγούδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε φορά που το παίζουμε με κάποια ομάδα, mm-hmm, αναλόγως και με το ήθος, είσαι βέβαια σε μια συγκεκριμένη ράγα, mm-hmm, σε ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά θέλω να το κάνουν λίγο πιο ροκ κάποιοι, παράδειγμα, δεν μπορείς να είσαι. Κάπως πρέπει να προσαρμοστείς χωρίς να χαλάσεις την αισθητική ούτε τη δική σου ούτε του τραγουδιού. Ακολουθείς, έτσι δεν είναι?
0: Έμα. Δεν είναι εύκολο. Εδώ μιλάμε, εκείνη και η διαφοροποίηση για μένα του τραγουδάω από το ερμηνεύω. Το ερμηνεύω σημαίνει μπαίνεις κατευθείαν μέσα στο ρόλο, αντιλαμβάνεσαι τι θέλεις να πεις και πρέπει να το αποδώσεις προς τα έξω, προς τον ακροατή, θεατή, όποιος και αν είναι αυτός, με τρόπο ώστε να σε καταλάβει.
1: Έτσι είναι.
0: Να σε νιώσει, ναι.
1: Και η μουσική έχει μια απίστευτη δύναμη, επειδή παίζουμε στο εξωτερικό και οι άνθρωποι όλοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα. Εκεί λοιπόν έρχεται η δύναμη της μουσικής και του ερμηνευτή και των μουσικών, ο τρόπος που παίζουν γενικά της ομάδας, το πώς θα μεταφέρεις αυτό που θέλεις να πεις στην ψυχή του ανθρώπου που έχεις απέναντι.
0: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι είναι. Ποια είναι τα επόμενα όνειρά σου, Ειρήνη Τουμπάκη?
1: Τα επόμενα όνειρά μου, καταρχήν να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ηρεμία και υγεία. Ένα όνειρο είναι να σταματήσει ο πόλεμος και όλο αυτό που συμβαίνει κοινωνικά.
0: Δίπλα μας, ναι.
1: Έναν καλύτερο κόσμο, αυτό είναι πολύ μεγάλο μου όνειρο, γι' αυτό και ασχολούμαι και με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μουσικά τα επόμενα όνειρά μου αρχίζουν να υλοποιούνται σιγά σιγά, οπότε θα είναι και ανακοινώσιμο σε λίγο καιρό.
0: Άντε,
1: άρα καλώ. Δεν είναι όνειρα, είναι
0: από Σεπτέμβρη δηλαδή, ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Ναι.
1: Και να μπορούμε να δημιουργούμε έτσι πράγματα από ψυχής και χωρίς πιέσεις και χωρίς καταπιέσεις.
0: Και να μπορούν να αφήσουν αποτύπωμα στον χρόνο, γιατί αυτό είναι νομίζω πολύ πολύ σημαντικό.
1: Δεν το είχα σκεφτεί, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο όνειρο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Δεν σκέφτηκα να το πω τώρα.
0: Σε πρόλαβα.
1: γιατί είναι το άγχος
0: γίνεται. Έτσι είναι. Τι κάνεις αυτό το καλοκαίρι?
1: Αυτό το καλοκαίρι κάνω κάποιες συναυλίες και με το Μάριο και ταξιδεύουμε και με μουσικές του Πόρτο Λεόνα και του Τρούμπας κυρίως.
0: Ναι.
1: Κάνω και λαϊκά πράγματα με τη Λαϊκή Τετράς. Διάφορα. Φέτος έχω τη χαρά να μπορώ να τραγουδήσω πράγματα που μου έλειψαν, όπως είναι το λαϊκό τραγούδι, και να μπορώ να ταξιδέψω και με τις μουσικές του Μάριου, που θα νομίζει κάποιος
0: είναι μοναδικές.
1: Θα νομίζει κανείς ακούγοντάς μου ότι το λέω για να τον καλοπιάσω, αλλά επειδή ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε, ήταν η συνεργασία με τον Μάριο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω. Αυτό, να είμαστε
0: ευλογία
1: καλά και
0: είναι
1: να
0: αυτό.
1: Κάνουμε πράγματα.
0: Ευλογία
1: να
0: και ευτυχία.
1: Καλά και να
0: έτσι,
1: μπορούμε
0: έτσι,
1: να κάνουμε πράγματα.
0: Έτσι.
1: Τώρα όνειρα βγαίνουν συνέχεια.
0: Ακριβώς.
1: Να είμαστε καλά, να τα υλοποιούμε σιγά σιγά ένα-ένα. Αυτό.
0: Ειρήνη Τουμπάκη, σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε μετά από καιρό και είμαστε σε επικοινωνία. Το Σεπτέμβρη το επόμενο ραντεβού, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Με χαρά.
0: Να είσαι καλά. Καλή καλά μουσικά ταξίδια. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: Λατρεμένη μελωδία, Μάριος Τρόφαλης, ο καπνός από το λιμάνι, από το soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Πορτολεόν. Τα είπαμε λίγο πριν με την Ειρήνη Τουμπάκη, πριν από κάνα τρίμηνο, και με τον ίδιο τον συνθέτη, τον Μάριο Στρόφαλη. Το τραγούδι αυτό βέβαια υπάρχει από την υπέροχη ερμηνεία της Μάρθα Φριτζίλα. Είναι η ώρα για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Καβάλα και Σέρες. Και φυσικά από το ΕΡΤΕΚΟ μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε πέρα από τις συχνότητες των τεσσάρων σταθμών. Και ο επόμενος καλεσμένος, φίλες και φίλοι, είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου ένας δημιουργός μπορεί να φτιάξει τον δικό του δρόμο. Και πραγματικά το πιστεύω αυτό που λέω. Έχει χαράξει μια δική του πορεία που χαρακτηρίζεται από ποιητικότητα, από θεατρικότητα, από διαρκή αναζήτηση νέων ηχητικών εκφράσεων και επιστρέφει τώρα με αυτό το τραγούδι που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό, από λίγες μέρες στην ουσία. Ένα ντουέτο με τη Μαρίζα Ρίζου, «Μην ακούς τι σου λέω», ένα τραγούδι για τον ανεκπλήρωτο έρωτα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά τα λόγια. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα μάλλον στο Σταύρο Σιόλα. Πόσο χαίρομαι που σε ξανασυναντώ μετά από καιρό, Σταύρο. Καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά και η χαρά είναι δική μου επίσης.
0: Κάποια στιγμή είπαμε θα τα πούμε, άμα θυμάσαι, μέσα στο χειμώνα, όταν θα ήταν να εμφανιστείς προς τα δω στην περιοχή μας, δεν έγινε τελικά. Να δεν που ήρθε έγινε, τώρα, ήρθε ο χρόνος, το πλήρωμα του χρόνου. Είστε καλά?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Μπράβο,
1: χαρά.
0: Χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλές φορές ένα τραγούδι να μιλάει για τον έρωτα, εδώ όμως μοιάζει περισσότερο να μιλάει για τη μνήμη του έρωτα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, Σταύρο.
1: Κοίτα να δεις. Δεν μ' αρέσει συνήθως να επεξηγώ τα τραγούδια, γιατί το τραγούδι ανήκει στον κάθε ένα με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί και το αντιλαμβάνεται.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα σου απαντήσω, γιατί δεν υπάρχει σωστό ή λάθος.
0: Έχεις
1: δίκιο.
0: Δεν
1: θα σου απαντήσω αν αυτό αντιλαμβάνεσαι. Αυτό που σίγουρα έχει το τραγούδι είναι μια αμφιθυμία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή σου λέει ότι είμαι εντάξει, αλλά μετά σου λέει μην ακούς τι σου λέω.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Μάλλον δεν είμαι εντάξει, αλλά μετά σου λέει πάλι μην ακούς τι σου λέω, είμαι εντάξει. Οπότε κατάλαβες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εννοεί τον τίτλο, μην ακούς τι σου λέω.
0: Αυτό. Να σου πω για τη μουσική όμως εδώ. Νομίζω ότι ξαναφτιάχνεις ένα άλλο διαφορετικό μουσικό τοπίο, κεφάλαιο.
1: Χαίρομαι που το λες αυτό.
0: Έχει μια κινηματογραφική ατμόσφαιρα, έχει όμως και όλα τα υπόλοιπα Latin Electro στοιχεία που έχουν τόσο ενδιαφέρον. Δεν τα συναντάμε δηλαδή εύκολα στην δισκογραφία τη δική σου μέχρι τώρα.
1: Άρα να υποθέσω ότι σου αρέσει. Δηλαδή,
0: πολύ, το... πολύ, πολύ, πολύ από την. Ναι, εννοείται. Ναι, όχι μόνο εμένα και τους ακροατές.
1: Χαίρομαι.
0: Και τους ακροατές, όχι
1: πολύ, μόνο. Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Για πες μου για αυτή τη συνεργασία με τη Μαρίζα.
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει να συνεργάζομαι. Έχω κάνει πάρα πολλά ντουέτα και θα κάνω και άλλα τόσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να γειτονεύομαι το σύμπαν ενός άλλου καλλιτέχνη, ειδικά ενός άλλου σπουδαίου καλλιτέχνη, όπως είναι η Μαρίζα, με προσωπικότητα, με χαρακτήρα.
0: Φωτεινή
1: με
0: μάλιστα προσωπικότητα.
1: Πολύ νομίζω. Φωτεινή προσωπικότητα, ναι. Και ήταν το πλήρωμα του χρόνου να συμβεί αυτό και με τη Μαρίζα, που νομίζω ότι εξέπληξαν ακόμα και εμένα οι φωνές μας, η συνήχηση των φωνών μας. Μ' άρεσε πάρα πολύ δηλαδή.
0: Το δέσιμο,
1: και
0: ναι.
1: Και τις έβγαλα και κινήσει μια άλλη, έναν άλλο τρόπο δηλαδή. Τραγούδησε σε μια περιοχή που δεν έχει ξανατραγουδήσει ποτέ και εκείνη χαιρόταν πολύ για αυτό που θα ακουστεί δηλαδή με έναν τρόπο διαφορετικό. Και ναι, με εξέπληξε το πόσο περισσότερο τέριαζαν οι φωνές μας από ό,τι περίμενα.
0: Mm-hmm. Και... ναι, πες μου.
1: Ναι, όχι, όχι, πες μου.
0: Όχι, ξέρεις τι, πριν από όχι πολύ καιρό, πριν κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό το συγκεκριμένο, κουβέντιαζα με έναν φίλο και λέγαμε μα πόσο Σταύρος ο Σιόλας δεν έκανε μέχρι τώρα συνεργασία με τη Μαρίζα. Δεν ξέρω γιατί, πώς θα έφτασε η κουβέντα εκεί. Και μετά από λίγες μέρες έρχεται αυτό το τραγούδι για να το ακούσω. Λέω, οκ, okay, κάτι γίνεται εδώ.
1: Κοίτα, ναι, δεν είχαμε γνωριστεί, ούτε συναντηθεί ποτέ με τη Μαρίζα.
0: Mm.
1: Και δεν μπορεί να πει, δεν θα έλεγε κανείς ότι είμαστε και πολύ κοντά σαν ήχος και μουσικά δηλαδή. Δεν έχει να κάνει όμως με αυτό. Βρεθήκαμε όμως σε κάποια συγκυρία, ήρθε και με άκουσε σε ένα live δικό μου. Και στο τέλος μου είπε γιατί δεν κάνουμε κάτι μαζί, αν έχεις κάτι να πούμε μαζί.
0: Ναι.
1: Και βρήκα ένα τραγούδι το οποίο ήταν ουσιαστικά κρατημένο για μία άλλη τραγουδίστρια, αλλά είχαν περάσει 3 χρόνια, οπότε λέω γιατί δεν αξιοποιώ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι και έγινε λοιπόν. Και... ήταν δηλαδή επιθυμία της Μαρίζας.
0: Κατάλαβα, ναι. Και θα συνεχιστεί αυτή, πώς το βλέπεις, ή ήταν μία...
1: Ποια?
0: Η συνεργασία με τη Μαρίζα.
1: Με ποιο τρόπο. Η Μαρίζα δεν τραγουδάει πια. Δηλαδή δεν κάνει συναυλίες.
0: Ναι, το ξέρω αυτό. Ναι. Μήπως και υπάρξει κάποια άλλη διαδικασία.
1: Εννοείς δισκογραφικά.
0: Ναι.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν είναι στα άμεσα σχέδια.
0: Δεν είναι στα άμεσα σχέδια, ναι. Πάντως στους στίχους με τη Μαρίτα γράφτηκαν, έτσι, τη Μαρίτα την Αλυμίση.
1: Η Μαρίτα η Αλυμίση, ναι. Η Μαρίτα, στιχουργός, μου είχε στείλει αυτό το στίχο που λέγεται «Μην ακούς τι σου λέω». Εγώ προσέθεσα το ρεφρέν και διάφορα άλλα στοιχεία. Αλλά με είχε γοητεύσει αυτό ακριβώς το «μην ακούς τι σου λέω, ξέρω μόνο να κλαίω».
0: Ναι.
1: Και μετά όμως λέει «είμαι εντάξει», κατάλαβες, αυτό με γοητεύει, αυτή η αμφιθυμία ότι... που με εκφράζει, γιατί είναι φορές που δεν θέλουμε να παραδεχτούμε ή που φωνάζουμε για να παραδεχτούμε, για να πείσουμε κάτι τον εαυτό μας και τους άλλους που δεν ισχύει.
0: Έχω αλλάξει.
1: Και που μία ισχύει και την άλλη δεν ισχύει, κατάλαβες.
0: Έτσι.
1: Είναι απολύτως ανθρώπινο.
0: Όλο αυτό. Πάντως νομίζω ότι υπήρχε μια κοινή αντίληψη για την ιστορία που θέλατε να αφηγηθείτε και οι δυο. Διαφορετικά δεν θα έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα, στιχουργικά τουλάχιστον, αλλά και ερμηνευτικά και μουσικά.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, ο στίχος υπήρξε πρώτος, εν αρχή ήταν ο λόγος, και μετά μας συγκίνησε και τους δύο, και τη Μαρίζα τη συγκίνησε πολύ αυτό το τραγούδι. Αλλά που ταυτόχρονα δεν είναι και, πώς το λένε, δεν είναι και βαρύ τραγούδι. Δηλαδή δεν τα λέει αυτά που λέει, δεν είναι και πολύ χαρούμενα αυτά που λέει, αλλά δεν είναι και, δεν τα λέει και με βαρύγδουπο ή βαρύ και λυπημένο τρόπο. Είναι, δηλαδή, σαν φευγαλαία εντύπωση, είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Έτσι. Πολύ σωστά το λες.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έχει μια ελαφρότητα στο ρυθμό και στη μουσική, έχει μια εξωστρέφεια δηλαδή. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Είναι κρυμμένος ο πόνος του.
0: Και αυτό έχει το ενδιαφέρον το όμως, Σταύρο. Το είπες και στην αρχή, είναι ωραίο ο καθένας να αντιληφθεί το τι θέλει να πει ο κάθε δημιουργός.
1: Έτσι κι αλλιώς εμένα που δεν μου αρέσουν τα μονοδιάστατα...
0: Ναι. Ναι.
1: Πράγματα, ούτε το Σαν Χουάν είναι χαρούμενο.
0: Ακριβώς.
1: Καθόλου χαρούμενο δεν είναι. Όμως και εκείνο δεν λες «α, τι λυπημένο τραγούδι», αμέσως, κατάλαβες.
0: Ναι. Καλά, έχεις γράψει τραγούδια εσύ που έχουν και τόσο μεγάλες επιτυχίες. Έχεις συνθέσει μουσική για το θέατρο. Ιδιαίτερης αισθητικής έργα έχεις ερμηνεύσει. Και πραγματικά έτσι προσπαθώ να καταλάβω, όταν ξεκινάς να γράψεις ένα καινούριο τραγούδι, σε ενδιαφέρει τι περισσότερο, να το ακούσει η καρδιά σου, να συγκινήσει τον κόσμο, να εκπλήξει τι?
1: Τώρα τι να σου πω. Να αγγίξει τον κόσμο σίγουρα πάντα θέλω. Αλλά δεν μπορώ να σκέφτομαι αυτό, δεν μπορώ να κάνω τραγούδια με γνώμονα το τι αγγίζει τον κόσμο, γιατί δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει τέτοια συνταγή. Εγώ ξέρω τι αγγίζει και συγκινεί εμένα και πάντα...
0: Άρα στο πρώτο που είπα, στην καρδιά, να μιλήσει πρώτα στην καρδιά σου.
1: Μα αλλιώς τι ψέματα θα κάνουμε.
0: Αλλιώς
1: θα κυνηγάω την ουρά μας, να ψάχνω τι μπορεί να ενδιαφέρει τους άλλους.
0: Έτσι. Όχι, και δεν έχει νόημα.
1: Ξέρω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Εγώ όμως, ακόμα και τα πιο δύσκολα μου τραγούδια, όλα μου τα τραγούδια, τα θεωρώ ραδιοφωνικά και τα θεωρώ δηλαδή ανοιχτά επικοινωνιακά. Δεν τα θεωρώ κουλτουριάρικα και δύσκολα και για λίγους. Μπορεί κάποια είναι, αλλά εγώ δεν τα φτιάχνω για να είναι έτσι.
0: Τι θα πει κουλτουριάρικο τραγούδι τώρα, αν μιλάει στην ψυχή, τι θα πει κουλτουριάρικο δηλαδή? Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το λέμε για να το λέμε, μάλλον, ε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το λέμε γιατί έχουμε και, πώς το λένε, το φόβο, μη μας πούνε κουλτουριάρχες.
0: Καλά, εσύ τώρα έρχεσαι και από το θέατρο τέχνης τώρα, τι είναι, εντάξει.
1: Ναι, έχω βεβαρημένο ιστορικό.
0: Έτσι, οπότε μην σε φορτώσουν κι άλλο, ε.
1: Προσπαθώ να το αποτινάξω.
0: Κατάλαβα, ναι. Έχεις όμως και ένα εξαιρετικό...
1: Όχι το θέατρο τέχνη.
0: Όχι, βέβαια, αλίμονο.
1: Την επίφαση της κουλτούρας.
0: Έτσι, ναι, καταλαβαίνω τι λες. Έχεις βέβαια και ένα υπέροχο ιστορικό. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, κουβεντιάζουμε γι' αυτό. Δεν θα ξεχάσω πραγματικά εκείνο το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
1: Ούτε εγώ πίστεψέ με.
0: Και θυμάμαι ακόμη και σε ποια καρέκλα καθόμουν, έτσι. Δηλαδή ήμουν τόσο βαθιά εντός του φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν μαγική στιγμή αυτή.
0: Ναι, τώρα.
1: Και είδες, άφησε εποχή.
0: Άφησε εποχή και συνεχίζει μέχρι και τώρα να αγαπιέται πολύ. Δηλαδή, εγώ αντιλαμβάνομαι πολλές των περιπτώσεων σε μια καθαρά μουσική εκπομπή, ας πούμε, να το ζητάει ο κόσμος ακόμη και τώρα. Που έχει τη δυνατότητα να τα ακούσει και στο διαδίκτυο, ας πούμε, ναι.
1: Ναι. Κοίτα, αυτό και τα διόδια.
0: Και τα διόδια. Ναι.
1: Μπορούμε πια να πούμε ότι είναι, έχουν αντέξει στον χρόνο. Mm-hmm. Δεν ξέρω, διαχρονικά θες να το πει κάποιος άλλος αυτό.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά νομίζω πια μετά από τόσο καιρό.
0: Τόσα χρόνια, ναι. Τώρα,
1: μπορεί να πει κανείς ότι έχουν αντέξει τον χρόνο. Mm-hmm. Και, μάλλον ίσως και το κάθε φορά νομίζω πηγαίνει προς.
0: Και το κάθε φορά, σωστά. Ναι. Και αυτό το φαντάζομαι ότι θα πάει καλά. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον μέχρι από τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου. Τώρα,
1: για το μην ακούσεις σου λέω.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω τώρα, ετοιμάζεις κάτι άλλο για αυτό το διάστημα?
1: Άλλο τραγούδι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα καινούργιο τραγούδι που θα βγει, που το λέει ο Νίκας Ψημίτης, ένας νέος τραγουδιστής, λέγεται Αμάλφη. Θα πω να σου το στείλουν, να το ακούσεις.
0: Α, θα βγει τώρα δηλαδή, άμεσα, ναι.
1: Ναι, ναι, τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πέραν αυτού κάνουμε ένα δίσκο, αυτά που λέγανε πριν,
0: ναι,
1: με θεατρικά και ποίηση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το λέω λίγο σαν να μην είναι κάτι σπουδαίο, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Και αφορά τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η ερμηνεύτρια είναι η Μαρία Φαραντούρη. Ακόμα και έτσι πως το λέω δεν το πολύ πιστεύω ότι συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά συμβαίνει. Και όπως καταλαβαίνεις είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και ενθουσιασμένος.
0: Βέβαια. Έχει ολοκληρωθεί αυτό ή είστε ακόμα στο στούντιο?
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε ακόμα στο στούντιο. Ναι.
0: Στο στούντιο, εντάξει.
1: Είμαστε σε ηχογραφήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Πόπο. Πόπο. Δηλαδή και μόνο αυτό. Είναι, πραγματικά καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Και μόνο που λες ότι θα συνεργαστώ με τη Μαρία Φαραντούρη σε ένα ολόκληρο άλμπουμ. Εντάξει, είναι γεγονός.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Είναι, είναι απόλυτο γεγονός.
1: Είναι, δηλαδή. Ναι.
0: Προγραμματισμός δεν υπάρχει, φαντάζομαι.
1: Δεν πίστευα ότι θα μου συμβεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πίστευες με τόσους άλλους που συνεργάστηκες μέχρι τώρα?
1: Η αλήθεια, ναι. Ειδικά πολύ πιο παλιά, ναι.
0: Ή μια συνεργασία
1: Δελεσιότου και τα λοιπά.
0: Με
1: την Ελευθερία Ρβανιτάκη, με την Ελένη Σελίγοπούλου, με τον Γιάννη Κώστρη, με την Μελίνα Κανάδα.
0: Ναι.
1: Και πολλούς, και πολλούς ακόμα.
0: Ακριβώς. Τώρα, καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε?
1: Κοίτα, τώρα η επόμενη συναυλία μου είναι μια πολύ μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Κήπου στη Θεσσαλονίκη στις 2 Ιουλίου.
0: Τώρα δηλαδή, την άλλη εβδομάδα.
1: Την Πέμπτη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Στις 2 Ιουλίου στο Θέατρο Κήπου, κάτω από το Λευκό Πύργο.
0: Ναι.
1: Και εκεί έχω την απίστευτη, επίσης μεγάλη τιμή και χαρά, να έχω μαζί μου την Ξανθή Καραθανάση.
0: Τι λες?
1: Αυτή την εμβληματική φωνή πρέσβυρα της Μακεδονίας, της παράδοσης της Μακεδονίας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η οποία με δίδαξε, δηλαδή, εννοώ ακούγοντάς τη,
0: ναι,
1: τα μακεδονίτικα τραγούδια. Για μένα εκείνη και ο Χρόνης Αϊδονίδης ήτανε.
0: Βέβαια.
1: Είναι, δηλαδή, ακόμα. Δύο εξαιρετικά σπουδαίοι άνθρωποι της ελληνικής παράδοσης και θα βρεθώ μαζί της στη σκηνή.
0: Τι ωραίο.
1: Μαζί μας θα είναι και η Ανδριάννα Χιτζάνοβα, μια νέα κοπέλα.
0: Ναι.
1: Την ξέρεις την Ανδριάννα.
0: Εννοείται. Πολύ γνωστή και μάλιστα και μέσα από την υπέροχη εκείνη ορχήστρα. Εντάξει τώρα.
1: Μπράβο. Ορχήστρα με 140. Είναι δαιμόνιο.
0: Είναι δαιμόνιο. Πραγματικά. Ναι, ναι.
1: Και είναι ως εκπρόσωπος, ας πούμε, της νεότερης γενιάς,
0: ναι, ναι,
1: που ασχολείται και αναδεικνύει την ελληνική παράδοση.
0: Έτσι, έτσι. Πω, τι ωραίο, αυτό θα είναι πότε. 2 του μηνός είπες. Στο
1: 2 του μήνα.
0: 2
1: ναι,
0: του μηνός. Και μετά?
1: Μετά 5 του μηνός Κοζάνη.
0: Α, έχετε, έχετε.
1: Και δηλαδή, μετά Ερατινή και μετά.
0: Είναι διαφορετικές παραστάσεις, δεν θα είναι με την Ξανθήπη μαζί?
1: Όχι, είναι διαφορετικές.
0: Διαφορετικές
1: παραστάσεις. Μόνο στις 2 Ιουλίου.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως μετά και Αθήνα, αλλά προς το παρόν είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Αναμένω και τα επόμενα βήματά σου, έτσι κι αλλιώς είμαστε σε επικοινωνία εμείς. Αναμένω και αυτό το σπουδαίο βήμα που θα κάνεις με την Μαρία και αυτό το τραγούδι που μου είπες λίγο πριν να περάσει και από το σταθμό, σε παρακαλώ.
1: Έγινε, εννοείται.
0: Σταύρος Γιώλα, σε ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, από καρδιάς. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια χαρά. Ήταν ο Σταύρος Γιώλας μαζί μας. Από τις πολύ σημαντικές προσωπικότητες στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού και πραγματικά εύχομαι αυτός ο νέος κύκλος που έρχεται με τη Μαρία Φαραντούρη να βρει το δρόμο σε πολλές καρδιές, αλλά όπως και αυτό το τραγούδι που, γιατί δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι το τραγούδι του φετινού μας καλοκαιριού.

0: πιο μαζί.
1: Μην ακούς τι σου λέω λοιπόν, Σταύρος Ιόλας, Μαρίζα Ρίζου. Τώρα θα κάνουμε ένα διάλειμμα, καθώς θα τα ξαναπούμε. Καθίστε λίγο να δω τώρα. Όχι. Στις 6 του μηνός πια. Τον Ιούλιο δηλαδή. Μία εβδομάδα αργότερα. Τροχή. Και εκείνη τη εβδομάδα σας έχω Γιώργος Κουβαράς, Γιάννη Σαβιδάκης, Κλεονίκη Δεμήρη, Κρινιό Νικολάου, Σπύρος Γραμμένος, Δημήτρης Γαλίτης, Μάριος Φραγκούλης. Οπότε καταλαβαίνετε, θα κάνουμε πολύ πολύ ωραίο ξεκίνημα στον επόμενο μήνα που θα ξαναβρεθούμε. Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, Γιάννης Χερλίδης στο μικρόφωνο, Μάριο Φραγκούλη είπα, και να, ένα από τα δύο καινούργια του τραγούδια. Με χέρια φτερά, όπως είναι και η σειρά των παραστάσεων που έχει προγραμματίσει για αυτό το καλοκαίρι να αλλοδονεί στη χώρα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Να περνάτε όμορφα. Το ραντεβού μας στις 6 του μήνα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στη Βενεζουέλα τα σωστικά συνεργεία αναζητούν αγωνιωδώς επιζώντες τα χαλάσματα 24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Στους 600 έφτασαν οι νεκροί. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπια, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική θαλάσσια πόλη Λαγκουάρια. Φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου της, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ και στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά του αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χτες στη λίμνη Πηγώνα Όου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς οι αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κλείνει ξανά από απόψε 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο Μουντιάλ, το εισιτήριο για τους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλ, Ιράκ. Στις 3 τα μεσάνυχτα ξημερώματα του Σαββάτου, πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Είναι αυτή ακριβώς η εποχή του χρόνου που τώρα θα έπρεπε να είμαστε σε μια παραλία, να απολαμβάνουμε τον ορίζοντα, τη θάλασσα, τα κοκτέιλάκια μας κτλ. Ανταυτού, εδώ στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχουμε κουφόβραση. Είναι αυτό που λες, τώρα θα σκάσει βροχή. Και διαβάζω το μήνυμα που έστειλε στο Viber στην προηγούμενη εκπομπή ο Κώστας, ο φίλος μας ο Κώστας, γύρω στις 5 και παρά. Και λέει: Παιδιά, βιαστείτε, πάρτε ομπρέλες. Ήδη στον Εύωσμο, μόλις έβρεξε καταιγίδα. Να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Φίλοι μου, Fan Club, Νατάσα, Στέλλα, Μαρία Βλαχοπούλου. Όλο εδώ το team του 102. Σας καλωσορίζουμε. Ελάτε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Κάθε μέρα κοντά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Έως τις 7 θέλουμε. Η Τόνια Σουφλέρη, το είπα αυτό ή το ξέχασα? Ναι, Στέλλα, για σένα, εσένα. Λοιπόν, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κοντά σας έως και στις 7. Είμαστε η Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, τουλάχιστον για αρκετούς. Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν το Σαββατοκύριακο. Είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 30 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και όπως σας λέγαμε, τώρα φαίνεται ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει, μάλλον θα βρέξει. Έχει την κινησούλα του αυτή τη στιγμή και στο κέντρο και στην Πολυτεχνείο, από ό,τι βλέπω. Και γενικότερα εκεί γύρω από τα δικαστήρια και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας πάει μέχρι και Σικές, φτάνει και Νεάπολη. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε όπως σας είπαμε. Σήμερα είναι Παρασκευούλα, 26 του Ιούνιου. Δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, 26 Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, στις 7 Δεκεμβρίου του 1987, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αλλά σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου και καθιερώθηκε για να αναδείξει τη σημασία των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι στην καθημερινή του ζωή, καθώς και για να ενισχύσει το προφίλ του τομέα της ψύξης, του κλιματισμού, των αντλιών, θερμότητας. Τα έχουμε ξαναπεί για την Ευρώπη, ότι έχει τρελό πρόβλημα με τη ζέστη. Σιγά σιγά έρχεται και κατά μας. Εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά, ιδιαίτερα στη Γαλλία, ούτε το 5% δεν έχουν κλιματισμό και ψύξη, διότι έτσι είναι η ρημοτομία που δεν τους τα επιτρέπει. Λοιπόν, θα τα πούμε. Άρχισα να σκάνε μύτη, πολύ χαίρομαι, και τα μηνύματα στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε αυτή τη στιγμή, τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Εμείς κηρύσουμε την έναρξη του Πούσουκου και πάμε να συνεχίσουμε με ZZ Top, διότι αφενός είναι αφιερωμένο του ηχολήπτη μας, έτσι, και φυσικά τη Σοφία που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Πάμε! But the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

παρέα μας. Εδώ είμαστε. Ελάτε στην παρέα μας. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Πού είστε και τι κάνετε. 6-9-30-078-228. Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι εδώ τώρα σε λίγο στο κέντρο θα ξεκινήσει η βροχούλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στην Καβάλα και στο φίλο μου το Βασίλη, αλλά και στην Λάρισα και φυσικά και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στο εξωτερικό. Οπουδήποτε σας βρίσκουμε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Πάμε λίγο γρήγορα στα του καιρού μας, διότι διαβάζω ότι σήμερα Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, αυτό που βιώνουμε και τώρα από το απόγευμα και μετά αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές ή όμβροι. Πάμε τώρα να δούμε όμως τι γίνεται το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός αναμένεται να παραμείνει αίθριος και το Σαββατοκύριακο με ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ τη Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα ανέβουν αγγίζοντας τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα υπηρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη μας γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικούς όμβρους στα γύρω όρινα. Οι άνεμοι θα είναι 3 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Είτε επιλέξετε να μείνετε στην πόλη, εμείς θα σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να περάσετε το Σαββατοκύριακο. Είτε επιλέξετε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, θα περάσετε σούπερ. Είτε εδώ, είτε εκεί. Να πούμε επίσης, γιατί σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχει λίγο κίνηση και αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, διότι κλείνει ξανά από απόψε το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σήμερα σε ισχύ από τις 11 το βράδυ και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, πάρτε μας τηλέφωνο να σας τα πούμε για να μην σας κουράζουμε τώρα με τόσα πολλά. Νάντι και Aerosmith στην παρέα. Εννοείται ότι έχω και παραγγελιά. Πάω τώρα να βάλω και το τραγούδι που μου ζήτησε ο Βασίλης και επιστρέφω εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.

Μου αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας που στο παρόν λέει δεν χιονίζει, αλλά από ό,τι μας πληροφορείτε αυτή τη στιγμή βρέχει πάρα πολύ στο Πλαγιάρι, έβρεξε πριν στον Εύωσμο, λίγο ψηλό άρχισε να βρέχει εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι κατά τα άλλα, 26 του Ιούνιου, επιτέλους λέει Παρασκευή μόνο, 20 χρόνια δουλειά έμειναν ακόμα και ξεμπερδέψαμε. Δεν πειράζει, να έχουμε υγεία, να έχουμε εργασία και χαρά. Και επειδή παρόλα αυτά, παρότι δεν μοιάζει αυτή τη στιγμή εδώ έξω καλοκαιράκι, αλλά από την άλλη σάλπαρε σήμερα και φέτος, δηλαδή με υψηλή πληρότητα, το πρώτο πλοίο από τη Θεσσαλονίκη για σποράδες, το ταχύπλο Speed Runner Jet, απέπλευσε σήμερα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 7 το πρωί, μεταφέροντας συνολικά 780 επιβάτες και 80 οχήματα με προορισμό τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο, σηματοδοτώντας και φέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες. Πρόκειται για μια γραμμή που έχει πλέον καθιερωθεί ως η βασική επιλογή για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδος, αλλά και τους επισκέπτες από βαλκανικές χώρες. Πάλι Σκόπελος είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των κρατήσεων. 5 δρομολόγια ξεκινάνε από σήμερα την εβδομάδα, ενώ το ταξίδι, να υπενθυμίσουμε, για Σκιάθο διαρκεί περίπου 3 ώρες και 10 λεπτά, 3 ώρες και 55 για Σκόπελο και 4 ώρες και 20 λεπτά έως την Αλόνισο. Όπου και να πάτε από αυτά τα μέρη, είναι και τα 3 καταπληκτικά. Τώρα, επειδή σαν σήμερα το 1909 είχε γεννηθεί ο μάνατζερ του Elvis Presley, ο Colonel Tom Parker, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1997, μάλιστα ο Parker έμπαινε σαν προμήθεια από τα έσοδα του Elvis Presley, αν έχετε δει και την ταινία που έπαιζε εκπληκτικά ο Tom Hanks, τον Colonel Tom Parker. Δεν έπαιρνε παραδοσιακά 10% προμήθεια, αλλά έπαιρνε το 50%, δηλαδή τα μισά έσοδα που έβγαζε ο καλλιτέχνης ο Elvis Presley. Μάλιστα όμως ο τραγουδιστής, ο Elvis, είχε πει: δεν νομίζω ότι θα έφτανα ποτέ τόσο ψηλά με άλλον μάνατζερ. Είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος. Βέβαια μετά τα τσουγκρίσανε, αν έχετε δει την ταινία, και ήταν και λογικό επακόλουθο. Επίσης, σαν σήμερα, το 1977, στο Market Square Arena της Ινδιανόπολης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μπροστά σε 18.000 κόσμου, ο Elvis Presley δίνει την τελευταία του συναυλία. Και αυτή επίσης αποτυπώνεται πάρα πολύ γλαφυρά στην ταινία. Η παράσταση κλείνει με το τραγούδι «Can't Help Falling in Love». Πάμε έτσι λίγο να μελώσουμε, να μαλακώσουμε, να μας ηρεμήσει, γιατί ένας Elvis την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Αυτό είναι. It's now or never. Εννοείται ότι μπορείς να μου ζητήσεις τραγούδι. Περιμένω παραγγελιές στο Viber στο 6930 078 228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρελθόν, ο δεύτερος γύρος στις δημοτικές περιφερειακές εκλογές υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέλος, τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία με τη λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οριστικό τέλος στις απλές αποδείξεις λιανικής στα βενζινάδικα για τους επαγγελματίες βάζει ΑΔΕ, υποχρεωτικό το τιμολόγιο από 1η-1η του 27. Ελεύθερη με όρους 29χρονη για το αιματηρό επεισόδιο σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στη Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 7 συλληφθέντων για τη δολοφονία στην Καλλιθέα με θύμα ένα 15χρονο. Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για τα προγράμματα εξοικονομίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Περισσότεροι από 600 νεκροί, 4.300 τραυματίες και πολλοί εγκλωβισμένοι στη Βενεζουέλα μετά τους φωνικούς σεισμούς. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδα στην ίσο Μιντανάο των Νότιων Φιλιππίνων. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ερευνητικό Κέντρο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιόμετρα. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 νεκροί από πνιγμό, ενώ το μεσημέρι απαγόρευση αλκοόλ στους δημόσιους χώρους λόγω τετραπλασιασμού καρδιακών ανακοπών. Μικρό αεροπλάνο προσέκρουσε στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Πεκίνου. Κλείνει ξανά στις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Περισσότερες ειδήσεις στις 6.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούν σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είσαι παλαβός, είσαι. Δεν μιλάω στον εαυτό μου, που θα μπορούσα να μιλάω φυσικά, αλλά μιλάω στο φίλο μου τον Κώστα τον Σαββίδη, που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Όντως, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας, best years of our lives, όπως λέγεται το τραγούδι, μας θυμίζουν αυτά τα τραγούδια εκείνης της εποχής, τα disco. Με αυτά εμείς μεγαλώσαμε, έτσι λίγο παλαιοί. Είπαμε, μεταδίδουμε τραγούδια που θέλουμε να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Το συγκεκριμένο το ζήτησε ο φίλος μας, ο Δισκόβιος, ο Βασίλης, από την Καβάλα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την κινησούλα μας και στο κέντρο της πόλης και στον περιφερειακό κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Προσοχή, υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις, 102 στα ραδιόφωνά σας, σιγά σιγά, και ας αργήσουμε και 5 λεπτά, δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, ακόμα εδώ δεν βρέχει στο κέντρο της πόλης, αλλά θεωρώ ότι θα βρέξει, είναι εντός λίγων λεπτών φαντάζομαι, θα βρέξει, και αν δεν βρέξει, και όπως λέει και ο φίλος μου ο Τεό, μου λέει, βέβαια, αφού έχουμε έκθεση βιβλίου, ξέρετε, είναι το γνωστό, διότι συνεχίζεται να βρίσκεται σε εξέλιξη το 45ο Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αλλά θα σας πάω σε ένα άλλο τώρα φεστιβάλ από αυτά που μου αρέσουν εμένα. Στο Food Art Festival που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αρχής γενομένης από σήμερα 26 και αύριο 27 και την Κυριακή 28. 8 Ιουνίου, με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, μουσική, πολιτισμό, διασκέδαση για όλες τις ηλικίες. Με σύνθημα «Όλη η πόλη μία παρέα στην Τριανδρία», εκεί στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, ένα μεγάλο φεστιβαλικό προορισμό για κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αγαπημένες street foodies, προτάσεις, μουσικές παραστάσεις υψηλού επίπεδου, μια ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα σε ένα τριήμερο που είναι ανοιχτό για όλους. Food Art Festival από τη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας στην Τριανδρία επιστρέφει. Το επόμενο τραγούδι μας το ζήτησε ο Θόδωρος και εμείς είπαμε χατήρι. Καλάμε, να το δυναμικά. Έτσι ακριβώς. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, θέλουμε τις παραγγελιές σας, οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας. 6930 078 228 και η Motorhead έρχονται στην παρέα.

Motorhead διασκευάζουν πάρα πολύ πετυχημένα, κατά την ταπεινή μου άποψη, David Bowie το 2008, We Can Be Heroes, για το φίλο μας τον Τεό. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Παρασκευούλας, 26 του Ιούνιου. Και εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό μουσικό και τραγουδοποιό Mick Jones, Michael Jeffrey Jones κατά κόσμον, ο οποίος γεννήθηκε το 1955 στο Brixton, στο νότιο Λονδίνο. Σβήνει τα 71 κεράκια, δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα ξέρεις το συγκρότημα των Clash. Είναι δημοφιλής ως κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του βρετανικού συγκροτήματος των Clash. Υπήρξε μέλος τους ο Mick Jones μέχρι και τη διάλυσή τους το 1983. Το 2003 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των Clash γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Συνέχισε την καριέρα του σαν μέλος των General Public, Big Audio Dynamite και Carbon και Silicon. Και αυτή τη στιγμή ακούμε το I Thought the Load. Κάνω headbanging τώρα εγώ.

Αυτά είναι. Χρόνια πολλά στο Mick Jones από τους Clash, αλλά εκτός από τον Mick Jones και άλλος έχει γενέθλια σήμερα. Αναφέρομαι στον Chris Isaac. Εσύ γίνεται 70. Δεν του το είχα. Νόμιζα ότι ήταν πιο μικρός ο Άιζακ, ο οποίος, να τα λέμε και αυτά, βρέθηκε στην χώρα μας, εμβληματικός Αμερικανός τραγουδοποιός, πραγματοποίησε μια μοναδική συναυλία το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στην Αθήνα, φυσικά στα πλαίσια του Release Athens 2026, και από ό,τι μάθαμε και είδαμε έτσι κάποια στιγμιότυπα, μάγεψε το κοινό με τις διαχρονικές του επιτυχίες και τον ρετρό rock and roll ήχο του. Είναι γενικά πολύ χαρακτηριστική και η χρειά του και το ηχοχρωμά του και ο τρόπος που τραγουδά. Αμερικανός τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας, περιστασιακά και ηθοποιός. Τον έχω δει και στα Φιλαράκια που έχει παίξει. Φανταστικός μαζί με τη Φίβη εκεί που τραγουδούσε. Και του λέει: πιάσε μια πιο αρενοπή νότα, γιατί ξέρετε, αυτός κάνει αυτές τις κορώνες. Είναι γνωστός για το γεμάτο αντίχηση, ροκαμπύλη, αναβιωτικό του στυλ, το ευρύ φωνητικό του εύρος, καθώς και για την πρωτοποριακή του επιτυχία με το χαρακτηριστικό του τραγούδι, το Wicked Game. Επίσης έγινε δημοφιλής ο Chris Isaac όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ συμπεριλήφθηκαν από τον David Lynch στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με Chris Isaac, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956, του τέστηνε, γίνεται 70 ετών.

σου φαίνεται αυτή η dance έτσι? Δεν σ' άρεσε το Wicked Game? Εμένα μου άρεσε, για καλοκαιράκι μια χαρά είναι. Για μπαράκι, ναι, γι' αυτό λέω, για πιτσομπαράκι, γι' αυτό, για Παρασκευούλα, για Σαββατοκύριακο, για να πας στη θάλασσα, μια χαρά, εκεί είναι το μυαλό μας και στη μου σοκολάτα που φτιάχνει ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης τώρα στο στούντιο 4 με ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα που κύλησε ο Σαν Νεράκι, πάλι με δικό σας τραγούδι, συγκεκριμένα ο φίλος μας ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Λονδίνο, θέλει να αφιερώσει στη γυναίκα του, τη Μαρία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και κοντεύουν μεσάνυχτα στο μακρινό, λέει, Πεκίνο, Λέοναρντ Κοέν, Long Marianne. Πολύ ωραία τα έχετε κανονίσει, παιδιά. Ο ένας στο Λονδίνο, ο άλλος στο Πεκίνο. Πότε βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Θα μου πεις, άμα τα φέρει έτσι η ζωή, δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ελπίζουμε να μας ακούει η Μαρία στο μακρινό Πεκίνο. Θέλω να πάω και στο Πεκίνο. Στο Λονδίνο έχω πάει. Στο Πεκίνο δεν έχω πάει ακόμα. Όχι ότι ενδιαφέρει κανέναν, απλά το λέω. Οπότε, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με το τραγούδι που μας ζήτησες. Εννοείται ότι έχω και κάποια τραγούδια για την επόμενη ώρα. Ακούμε ειδήσεις στον 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τους 600 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα, όπου τα σωστικά συνεργεία αναζητούν εναγωνίως επιζώντες στα χαλάσματα 24 ώρα μετά το φωνικό χτύπημα του εγκέλαδου. Συγγενείς ψάχνουν τους αγαπημένους τους μέσα στα ερείπια, ενώ συνεχίζει να καταφθάνει βοήθεια από ξένες χώρες. Ολόκληρες γειτονιές έχουν ισοπεδωθεί, έχουν καταρρεύσει περισσότερα από 250 κτίρια. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι και οι τραυματίες. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα του Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάρια. Ο φωνικός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Στη Γαλλία 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι απαγορεύτηκε το αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από εμφράγματα. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δεκάδες οχήματα. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στη Νότια Αγγλία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται Αυστρία, Ελβετία, Ολλανδία και Τσεχία. Το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φεύγουν από τους λογαριασμούς ρεύματος τα δημοτικά τέλη, όπως προανήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος. Τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά δικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Άμεσα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη. Η διάταξη για τον επανυπολογισμό των τόκων αφορά και δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη των 3 μηνών. Καθυστερεί η διαδικασία ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που κατέπεσε χτες στη λίμνη Πηγώνα Όου κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, καθώς αρμόδιες αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων. Κλείνει ξανά από απόψε στις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Στο Μουντιάλ το εισιτήριο για τους 32 του παγκόσμιου κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία. Και στις 6 τα ξημερώματα Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18-35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και για τη Θεσσαλονίκη. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 18:30.
2: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.csociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Μερακλώσαμε. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα δικό σας. Η εκδήλωση Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ εκεί στη γειτονιά μου στο Άλσος της Νέας Ελβετίας με ελεύθερη είσοδο και αξίζει να σημειώσω ότι στη σκηνή θα παρουσιαστούν διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές με τη συμμετοχή της Ορχήστρας των Τρικάλων η οποία μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη ειδικά για αυτήν την εκδήλωση καθώς και των ερμηνευτών Κωνσταντίνα Σπάλα και Πάμπη Αντωνίου. Η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να παρευρεθούν σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση, στους δημιουργούς των Τρικάλων, στα τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Θεσσαλονίκη και το ελληνικό πεντάγραμμο. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα στο Άλσος της Νέας Ελβετίας στις 8 η ώρα το βράδυ και ξαναλέω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εδώ. Στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Κωνσταντίνο Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Τάσο για τα πολύ όμορφα του λόγια. Κολλημένος βέβαια αυτή τη στιγμή στην κίνηση έξω από τα δικαστήρια μας λέει. Ευτυχώς η μουσική σου κάνει την αναμονή λίγο πιο ευχάριστη, πολύ πιο ευχάριστη. Σε ευχαριστώ φίλε Τάσο θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας, ανεβαίνουμε πάρα πολύ στο 6930 στο Viber 078-228 τις παραγγελιές σας. Ήδη έχω στη φαρέτρα μου μερικά τραγούδια που μου έχετε ζητήσει, δεν τα έχω ξεχάσει. Αλλά τώρα άκου να δεις εδώ τι συμβαίνει σε αυτή την εκπομπή. Είπαμε, όλα τα είδη μουσικής είναι καλοδεχούμενα. Όλα τα τραγούδια, όλες οι μουσικές, όλες οι μελωδίες, ελληνικές, ξένες κτλ. Τι μία ακούσα να ζητώ στη Θεσσαλονίκη και μερακλώνεις, και μετά στα καπάκια τώρα θα ακούσεις Beatles. Δεν θα μερακλώσεις ακριβώς όπως πριν, αλλά αν μη τι άλλο θα θυμηθείς τα σκαθάρια. Γιατί σαν σήμερα το 1963, μετά από μία συναυλία των Beatles με τον Roy Orbison και τους Gary and the Peacemakers σε δωμάτιο του ξενοδοχείου εκεί στο Newcastle στην Αγγλία, ο John Lennon και ο Paul McCartney γράφουν το τραγούδι She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Ενώ χθες σου λέει ήταν παγκόσμια ημέρα Beatles, διότι στις 25 Ιουνίου του 1967 ο John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr ερμήνευσαν το All You Need Is Love.

Και μετά τους Beatles είδες πώς κολλάει ο Bruno Mars, I Just Might. Καινούριο όλο και καινούριο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα διαβάζω, η αλήθεια είναι και πάλι στεναχωριέμαι, διότι σας λέγαμε νωρίτερα ότι ήταν στα κόκκινα ο περιφερειακός κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά, διότι τώρα διαβάζω την είδηση. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στην περιφερειακή οδό. Τώρα έχει εκτονωθεί η κατάσταση, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, στο ρεύμα προς τα δυτικά και σύμφωνα με πληροφορίες σημειώθηκαν δύο ξεχωριστά τροχαία ατυχήματα, εκ των οποίων το ένα αφορά καραμπόλα. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε αυτή η κυκλοφοριακή συμφόρηση που σας λέγαμε νωρίτερα, που ξεκινούσε από το ύψος της Πηλαίας έως και την έξοδο για το Επταπύργιο, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό βλέπω, έχει εκτονωθεί η κατάσταση, οπότε τα πράγματα είναι καλύτερα. Ευτυχώς θέλουμε να μένουμε μόνο σε υλικές ζημιές, εννοείται αυτό, και από την άλλη ξέρουμε ότι σας κουράζουμε, αλλά σας λέμε καθημερινά να προσέχετε. Είναι η ζέστη, είναι οι πολλές υποχρεώσεις που έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι σκεφτόμαστε πολλά, ο κάθε ένας από εμάς έχει ένα βουνό και προβλήματα και σκέψεις και λογαριασμούς και υποχρεώσεις, ιδιαίτερα στο τέλος του μήνα, αλλά και να αργήσουμε 5 λεπτά και να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να μην έχουμε νεύρα, γιατί είμαστε όλοι έτοιμοι να φάμε ένα στον άλλον, ιδιαίτερα στους δρόμους, να χαμηλώνουμε λίγο τους τόνους και τις ταχύτητες μαζί. Λοιπόν, θα πάω τώρα, πώς θα την κάνω αυτή τη σύνδεση, θα την κάνω όμως, θα πάω στην Polly Jean Harvey, την μουσικό, η οποία διαβάζω ότι ταξιδεύει στο διάστημα με το νέο της σίγγλ, το Voyager. Το κομμάτι εμπνέεται από τις ομώνυμες αποστολές της NASA του 1977, θα συνοδεύσει μουσικά την περιοδία Emergence του κορυφαίου αστροφυσικού Brian Cox. Επιστρέφει λοιπόν 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία του υποψηφίου για Grammy άλμπουμ της, I Inside the Old Year Dying, του 2023. Ανοίγοντας έτσι ένα νέο μουσικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της καριέρα. Polly Jean Harvey, αγαπημένη, λατρεμένη, είναι ενθουσιασμένη για αυτό το καινούριο της εγχείρημα, πολύ χαρούμενη με το τελικό αποτέλεσμα. Θέλουμε να το έχουμε και εμείς σύντομα, ώστε να σας το μεταδώσουμε. Τώρα θα πάμε σε ένα προγενέστερό της τραγούδι για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον 102. Είπαμε χαλαρά, ήρεμα και ωραία. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, αλλά και μετά ακολουθεί ούτως ή άλλως και ο Θανάσης ο Δικόπουλος, υπέροχος, μια ιστορία θα σας πει. 2-3-13-3-3-8-4-20, αν θέλετε να μας μιλήσετε στο τηλέφωνο, και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, στο 6-9-30-078-228.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 589 οι νεκροί, 2.980 οι τραυματίες. Σεισμός μεγέθους σε 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτίων ακτών των Φιλιππίνων. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το στοίχημά σας δεν είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά να κρατάτε τα ηνία της, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στον ανακριτή, 7 συλληφθέντες που διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα Αττικής. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Προφυλακίστηκε ο 43χρονος καθομολογία ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Παρατείνεται έως τις 17 Ιουλίου το πρόγραμμα Εξοικονομώ σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Κλείνει από τις 11 το βράδυ σήμερα και για διάστημα 48 ωρών ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟ FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3. Φυσικά το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι από τον Δισκόβιο Βασίλη από την Καβάλα, που το αφιερώνει, όπως λέει ο ίδιος αυτολεξής, όλους τους γελατζίροκάδες. Δεν θέλουμε να ξεκινήσουμε πόλεμο εντός εισαγωγικών. Ίσα-ίσα χαιρόμαστε πάρα πολύ που κρατάμε αρχικά την αλληλεπίδραση και τη διάδραση και τη σύνδεση όλων. Δηλαδή, εγώ μιλάω με τον Δημήτρη, ας πούμε, από τη Λάρισα, που αυτή τη στιγμή έχει 37 βαθμούς Κελσίου, είναι η αλήθεια. Μιλάω με τον Βασίλη από την Καβάλα, μιλάω με τον Σταύρο, μιλάω με τον Γιώργο από τη Δράμα και πάρα πολύ χαιρόμαστε που όλοι είμαστε μία παρέα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα ευτυχώς στους δρόμους της πόλης, δεν βρέχει, τουλάχιστον εδώ στο κέντρο. Έχουμε έναν υπέροχο ήλιο και 30 βαθμούς Κελσίου πάνω από το κεφάλι μας. Επίσης, για το Σαββατοκύριακο, σας λέγαμε ότι ο καιρός θα είναι αίθριος και συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θα πάω σε ένα βίντεο που έγινε viral, είναι η αλήθεια, σε μια Ελληνίδα και δύο από τη Θεσσαλονίκη που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει σε συναυλία του Harry Styles και μας λέει ότι έβγαλα περίπου 300 ευρώ. Έγινε viral τη συγκεκριμένη στη συναυλία του Harry Styles όταν το πανό της με το μήνυμα πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ έκανε μάλιστα τον Harry Styles να διακόψει το πρόγραμμά του, να της απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από τις πατούσες της. Απλά τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει στα social media βίντεο από συναυλία του καλλιτέχνη του Harry Styles στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της περιοδίας του Together Together, με τον ίδιο να ξαφνιάζεται από αυτή την κίνηση της Ελληνίδας θαυμάστριάς του, ονόματι Φένια, η οποία έχει κλείσει από ό,τι μαθαίνω να δει τρεις συναυλίες του Harry Styles, δεν της φτάνει τη μία, και το εισιτήριο για τη συναυλία που ήταν με αυτό το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Η ίδια λέει όμως ότι διατηρεί κατάστημα με ρούχα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τώρα. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα ακούσουμε όμως Harry Styles από την καινούργια του δουλειά, γιατί ξέρουμε ότι σας αρέσει ιδιαίτερα και ο Harry Styles, ο οποίος έχει πρόσφατα αραβωνιαστεί με την κόρη του Lenny Kravitz, τη Zoe Kravitz. Δεν θα πω, μακάρι να πάει καλά αυτό.

Οι Garbage έρχονται στην Ελλάδα 4η 1η του Ιούλη να εμφανιστούν στο Release Athens Festival. Η θρυλική alternative rock μπάντα θα πλησιώσει τον υπέροχο Moby σε μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία νερού και μαζί και με τους Garbage και τον Moby. Στο line-up συμμετέχει και το βρετανικό συγκρότημα Pale Blue Eyes. Αυτή τη συναυλία ειλικρινά τη ζηλεύω πολύ. Ήθελα να είμαι εκεί. Λοιπόν, τώρα εκεί που είστε, δεν ξέρω αν έχετε πρόσβαση, θα ήθελα έτσι να σηκώσετε ψηλά το κεφάλι και να δείτε το φεγγαράκι, πανσέλινος. Έρχεται αυτή τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Ο νυχτερινός ουρανός θα φωτιστεί από μία από τις πιο ξεχωριστές πανσελίνους του χρόνου και μάλιστα λέγεται φεγγάρι της φράουλας, διότι από χθες ήδη εγώ το φλερτάρω το φεγγαράκι και το βλέπω, γιατί μου αρέσουν αυτά. Τι ωραία που πέρασαν όμως με τον Nick Cave, τώρα μιας και μιλάω για φεγγάρια, για ακόμη μία φορά σου λέει, ο Nick Cave παρέσυρε το ελληνικό κοινό στο μοναδικό του μουσικό κόσμο το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία νερού που λέγαμε στα πλαίσια του Release Athens 2026 με την ειλικρινή γεμάτη έντασή του, με συναισθήματα, με αυτά, με εκείνα, συνοδευόμενος επί σκηνής με την εξαιρετική του μπάντα, τους Bad Seeds. Ήταν η βραδιά αυτή, λέει, τα είχε όλα, αλλά είχε και ένα συγκλονιστικό φινάλε με τον Nick Cave στο πιάνο να ερμηνεύει αυτό το υπέροχο τραγούδι Into My Arms. Άσε καλύτερα να το πει ο Nick.

Τι ωραίο τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι με ηρέμησε, με χαλάρωσε. Ευελπιστώ το ίδιο και εμάς. Λοιπόν, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες, αξιόλογοι, έρχονται έτσι στη χώρα μας, κυρίως στην Αθήνα, αυτό το καλοκαιράκι 2026. Και μεταξύ άλλων, να και ένας καλλιτέχνης που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρομαι στον Brian Adams. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη αυτή την Κυριακή, 28 Ιουνίου, για να παρουσιάσει τη μοναδική ακουστική συναυλία The Bare Bones Live. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και για περίπου 2 ώρες ο Καναδός καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει τις μεγαλύτερες του επιτυχίες, συνοδευόμενος μόνο από την κιθάρα του, αλλά και από τον πιανίστα, τον Γκάρι Μπράι, δημιουργώντας έτσι μια υπέροχη ατμόσφαιρα απόλυτης οικειότητας με το κοινό. Γενικότερα, σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής ότι είτε επιλέξετε να μείνετε στην πόλη, έχετε πάρα πολλές επιλογές, είτε επιλέξετε να πάτε στη θάλασσα, πάρα πολύ ωραία θα περάσετε και εκεί. Να υπενθυμίσω επίσης ότι το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, ξεκίνησε χθες Πέμπτη, μέχρι και αύριο Σάββατο 27 του Ιούνιου, εδώ στη γειτονιά μας, στο Πάρκο Ξανχάκου, με συναυλίες, με παιδότοπο, με τα πάντα όλα, αξίζει να το επισκεφτείτε, εννοείται. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το φίλο μου τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Σας αφήνουμε με ούριους ανέμους, δηλαδή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή και ευελπιστούμε να μην ξανασυμβεί και άλλο κακό, φτάνει. 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, το Σαββατοκύριακο είπαμε δίνεται για βουτιές. Θα κλείσουμε έτσι πάλι όμορφα, ρομαντικά και ωραία με Brian Adams, ένα έτσι υπέροχο τραγούδι με πιανάκι για να σας βάλουμε λίγο στο mood. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Σας θέλουμε όλους τη Δευτέρα εδώ, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασαφής ο αριθμός των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη Λαγκουάιρα, όπου πολυόροφα κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων διάσωσης, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Καταρρύπτονται στη Δυτική Ευρώπη το ένα μετά το άλλο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος έφτασε σήμερα τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ της Ανατολικής Αγγλίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το έντονο κύμα καύσωνα βρίσκεται πλέον στο τέλος του. Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 55 θάνατοι που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά. Στη Γερμανία η ζέστη προκάλεσε ρογμές σε τμήμα αυτοκινητοδρόμου με δεκάδες οχήματα να υφίστανται ζημιές. Κόκκινος συναγερμός παραμένει σε ισχύ στην Ολλανδία. Δεκάδες εκδηλώσεις ακυρώνονται σε όλες τις χώρες εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοθετική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα.

0: τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για εκτάσεις που δήλωσαν στην Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την άγρια δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο που ομολόγησε ότι σκότωσε με μία μαχαιριά στην καρδιά το αγόρι, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και στους υπόλοιπους διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ αναζητούνται άλλα 10 άτομα. Προφυλακίστηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι όλα έγιναν πάνω σε καυγά με το θύμα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίου και Ικαρία λόγω των καιρικών συνθήκων. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, περιφέρειες και δήμοι. Κλείνει εκ νέου απόψε 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα αναμένεται να τοποθετηθεί μεταλλική γέφυρα μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Στην αθλητική μας ενημέρωση, στο Μουντιάλ, το εισιτήριο για τους 32 του παγκοσμίου κυπέλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ και Αυστραλία. Αντίο στη διοργάνωση, είπε η Τουρκία. Απόψε στις 10, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία και στις 6 τα ξημερώματα, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά έθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά έθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

πόσο παλιά, η προσπάθειά μας να πάμε εκεί ψηλά στον ουρανό, να πετάξουμε. Από τα χρόνια του Ίκαρου και του Δέδαλου. Λες και ο Τζαναμπέτης άνθρωπος δεν βολευόταν μόνο στο χώμα και ήθελε να φύγει. Εγωισμός, υπεροψία, αντίληψη του ανωτέρου όντος, ζήλια προς τα πετεινά του ουρανού. Ό,τι και να ήταν, ήταν μια κούρσα γεμάτη συγκινήσεις, αποτυχίες, επιτυχίες, χαρές και στραπάτσα. Η ζωή έχει την αισθητική της, ή μάλλον εμείς της δίνουμε την αισθητική που θέλουμε και που μπορούμε βέβαια. Υπήρχαν διάφοροι τρόποι για να βρεθεί κανείς εκεί πάνω στον ουρανό, αλλά ένας από αυτούς ήταν ο πιο, πώς να το πω, τρελούτσικος. Κακά τα ψέματα. Δεν είναι και λίγο να πηγαίνεις ψηλά μέσα σε ένα μπαλόνι. Βέβαια, αρχικά, μέσα-μέσα που λέμε δεν ήταν. Κάτω από τον μπαλόνι ήταν. Αλλά κάποια στιγμή ο άνθρωπος μπήκε και μέσα σε αυτό. Φανταστείτε την πρώτη φορά, Γλέντια και τραγούδια στη μακρινή Γαλλία όταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ ύψωσαν τη θρυλική Μονγκολφιέρα, το πρώτο αερόστατο, Το πρώτο? Πολλά έχουν γίνει και θα τα πούμε. Γιατί όμως σήμερα αγέρδες και μπαλόνια, αερόστατα και αδέλφια που πασχίζουν να πάνε ψηλά? Υπομονή, φίλες και φίλοι. Σήμερα έχουμε puzzle.

Λοιπόν, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ο Μπράντι Πάρκς και η Μέγκαν Τέιλορ Πάρκς, δίδυμα θα σχηματίσουν το 2013 τους The National Parks Band. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα από την Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και στο ντεμπούτο άλμπουμ τους θα παρουσιάσουν το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, που έχει τίτλο Hot Air Balloon. Αερόστατο, έτσι. Με εκείνη την φοβερή προτροπή, ας βρούμε ένα αερόστατο και ας φύγουμε μακριά πάνω από ποτάμια, αποχαιρετώντας τους φίλους μας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, τον Απρίλιο του 1792, για να δείτε τι θα πει να προσγειώνεται κανείς, η νομοθετική συνέλευση της Γαλλίας, η οποία ήταν στην εξουσία πριν από την ανακήρυξη της πρώτης δημοκρατίας της χώρας, κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αυστρίας. Δεν άργησαν οι Πρώσοι να σταθούν στο πλευρό των Αμπσβούργων. Αμφότερες άλλωστε προετοίμαζαν πόλεμο για την επαναφορά της απόλυτης μοναρχίας στη Γαλλία, με τη συμμετοχή Γάλλων εκπατρισμένων που έμειναν στην ιστορία ως η στρατιά των εμιγκρέδων. Η Γαλλία, ελπίζοντας σε μία γρήγορη νίκη, εισέβαλε στις αυστριακές κάτω χώρες. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα. Αυσβούργοι και Πρώσοι ήταν ετοιμοπόλεμοι από καιρό, σε αντίθεση με τους Γάλλους που δεν είχαν ακόμη αναδιοργανώσει πλήρως τον στρατό τους μετά την επανάσταση του 1789 που είχε επιφέρει φοβερές αλλαγές. Η Γαλλία, μετά από αλλεπάλληλες ανεπιτυχείς επιθέσεις, έπρεπε να αντιμετωπίσει πλέον την αυστροπρωσική αντεπίθεση. Και όντως η αντεπίθεση εκείνη ήταν φοβερή, αν αναλογιστεί κανείς ότι τον Ιούλιο του 1792 ο δούκας του Μπράουνσβάικ, στρατηγός των αυστροπρωσικών στρατευμάτων, είχε φτάσει με τις δυνάμεις του σχεδόν έξω από το Παρίσι. Ο Μοντιγέ, θα λέγαμε. Τότε λοιπόν εξέδωσε μία προκήρυξη γνωστή και ως Μανιφέστο του Μπράουνσβάικ, με το οποίο απειλούσε το Παρίσι με πλήρη ισοπαίδωση σε περίπτωση που η επαναστατική Γαλλία θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία του βασιλιά Λουδοβίκου του 16ου της Γαλλίας και της οικογένειάς του, οι οποίοι βρίσκονταν μεν στον κεραμικό, αλλά υπό ομοιρία. Ο δούκας του Μπράουνσβάικ, φίλες και φίλοι, μόλις είχε κάνει ένα τεράστιο λάθος. Με το αίμα να μην έχει στεγνώσει ακόμη στο χώμα και τις γκυλοτίνες να δουλεύουν υπερορίες, δεν μπορείς να απειλήσεις τη Γαλλική Επανάσταση ότι θα ισοπεδώσεις το Παρίσι εάν χαθεί τρίχα από την κεφαλή του Λουδοβίκου. Η ξένη απειλή έφερε τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και επιδείνωσε την πολιτική αναταραχή. Ο Λουδοβίκος εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Στις 10 Αυγούστου του 1792, οι αβράκοτε του Μαρά εισβάλλουν στο παλάτι του κεραμικού, σφάζουν χωρίς έλεος 600 ελβετούς βασιλικούς φρουρούς και αξιώνουν την οριστική απομάκρυση του βασιλιά. Οι Γάλλοι ήξεραν ήδη ότι οι μοναρχίες της Ευρώπης και οι Γάλλοι φιλομοναρχικοί θα επιχειρούσαν όχι μόνο να σώσουν τον Όμηρο Λουδοβίκο και την οικογένειά του, αλλά πάνω απ' όλα θα επιχειρούσαν να ανατρέψουν την Επανάσταση. Ο λαός δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Ήθελε να στείλει το δικό του μήνυμα
σε όλους όσοι αμφισβητούσαν αυτό το μεγαλειώδες που λέγεται Επανάσταση. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου του

Η Έκστηση, φίλες και φίλοι, ήταν ένα συγκρότημα το οποίο, είτε το πιστεύετε είτε όχι, δημιουργήθηκε στο Swindon της Μεγάλης Βρετανίας το 1972 και παρέμεινε στη δισκογραφία μέχρι και το 2006. Το 1999, συγκεκριμένα το Φλεβάρι της χρονιάς εκείνης, θα μας χαρίσει αυτό το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το The Last Balloon. Όπως βλέπετε, μπορεί το αίμα να ρέει άφθονο στην εκπομπή, αλλά τα αερόστατα, τελευταίο αερόστατο, ποιος ξέρει, θα μπορούσε να ήταν μια σανίδα σωτηρίας για όλους εκείνους που έχαναν τη ζωή τους στη Γαλλία, στις μεγάλες σφαγές του Σεπτέμβρη. Όμως το αερόστατο το οποίο ψάχνουμε εμείς θα έρθει πιο αργά. Ο γεννημένος λοιπόν την ιστορική ημερομηνία της 26ης Αυγούστου του 1740, Ιωσήφ Μιχαήλ Μονγκολφιέ, και λέω ιστορική διότι και ο Μιλόν ως εξέχουσα προσωπικότητα της αριστοκρατίας 26 Αυγούστου γεννήθηκε, κλείνει παρένθεση, σε συνεργασία με τον αδελφό του, σε πειράματα θερμού

Πέρα, κατασκεύασε το γνωστό αερόστατο, το προαναφέραμε, το οποίο είχε το όνομα Μονγκολφιέρα, και πέτυχε βέβαια την ανύψωσή του ενώπιον των κατοίκων της γενέτειράς του του Ανωνέ. Ήταν οι αδελφοί Μονγκολφιέ που πέταξαν πρώτοι με τη βοήθεια αερόστατου. Ήταν δεν ήταν η Ακαδημία των Επιστημών του Παρισιού το 1783 χορήγησε στον ίδιο και τον αδελφό του τον Ιάκωβο, Ιάκωβο Στέφανο, όπως ήταν το πλήρες όνομα, βραβείο 600 λιρών, ενώ ο βασιλιάς Λουδοβίκος απένιμε στον πατέρα τους τίτλο ευγενίας. Το επόμενο έτος οι κάτοικοι της Λεών είχαν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά αερόστατο να υψώνεται επανδρωμένο. Τολμηροί πρώτοι επιβάτες, ο ίδιος ο Ιωσήφ Μονγκολφιέ και ο Πιλάτο Ντεροζιέ. Ξαναρωτάω όμως, ήταν... Ο μέγιστος Λεωνάρντο Νταβίνσι σχεδίασε πολλές μηχανές και διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν για πτήση, αλλά δεν υλοποίησε καμία από αυτές. Από την άλλη, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα τέλη του 17ου αιώνα περιελάβανε σχέδια για χάρτινους δράκους. Ουπς, νάτικοι Ασιάτες. Τα μη επανδρωμένα αερόστατα με θερμό αέρα ήταν λαοφιλή στην κινέζικη ιστορία. Η ιστορία της τεχνολογίας χωρίς Γερμανό, να το ξέρετε, δεν γίνεται. Και έτσι, το 1550, ένας βαβαρός Ιησουίτης λέγεται πως δημοσίευσε ένα έργο με τίτλο «Παγκόσμιος Μαγεία», μέσω του οποίου έδειχνε πώς είναι δυνατόν κάποιος να κινηθεί στους ουρανούς χρησιμοποιώντας μέσο ελαφρύτερο του αέρα. Αρχίζει και γίνεται επιστημονική η κατάσταση. Τη σκυτάλη θα ξαναπάρουν οι Ιταλοί με τον κληρικό Φραντσέσκο Λάνα, που πήγε πιο μακριά την ιδέα του ελαφρύτερου μέσου. Αλλά η εφαρμογή της ανήκει σε έναν άλλο ιερωμένο, τον Βραζιλιάνο Μπαρθολομέου Λορέντσο Ντε Γκουσμάο. Ξαναπαίρνουν τη σκυτάλη οι Ιταλοί. Το 1782 ο Ναπολιτάνος Τιμπέριο Καβάλο παρουσιάζει σε μεγάλο κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην έδρα της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου, μία έκθεσή του, στην οποία και βεβαίωνε ότι οποιοδήποτε περίβλημα του οποίου το περιεχόμενο θα ήταν υδρογόνο, τούτο θα μπορούσε στον αγέρα να ανυψωθεί, παρουσιάζοντας επιτυχή πειράματα με μπαλόνια από έντερα βοδιού. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι αδελφοί Μονγκολφιέ κατάφεραν να κάνουν πράξη όλα όσα δεν μπόρεσαν οι προγενέστεροι εφευρέντες και επιστήμονες, και κυρίως μπήκαν και κάτω από τον μπαλόνι. Σε αυτούς χωρίς αμφιβολία πιστώνεται η πρώτη επιτυχής καταγεγραμμένη επανδρωμένη στις 21 Νοεμβρίου του 1783. Και ήρθε η ώρα για τον Σκοτ Βόκερ και το Plastic Palace People.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σχεδόν 600 είναι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Εντείνεται η αγωνία για τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους. Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά των νοτίων ακτών των Φιλιππίνων. Μνημόνιο Ελλάδας-Ουκρανίας για την ανασυγκρότηση της χώρας υπέγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Από τις 29 Ιουνίου ξεκινά η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου. Ένοχοι 57 αγρότες από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοιας, Κύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Κλείνει από τις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ωρών ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και πετάτε μαζί με εμάς μέσα σε ένα αερόστατο τοπίο. Να δούμε πού θα καταλήξει κιόλας, έτσι. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κώστας Σαβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ωραία η παρέα μας και σήμερα, όπως πάντα. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένε φίλε Άκη, εκεί στην όμορφη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Τα φιλιά μας στην αγαπημένη την Μαρία, αλλά και στον αγαπημένο μας τον Δημοσθένη. Στο φίλο το Γιάννη το Λιώνη να στείλουμε την καλησπέρα μας. Στον Άκη που πάντα μας θυμάται από νωρίς. Στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στην Δήμητρα και στην αδελφούλα της την Ειρήνη, στην Ελένη, την Κοστούλα, στον Γιάννη το Λιώνη. Επίσης να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά και στη Γεωργία. Plastic Palace People λοιπόν, από τον Scott Walker, φίλες και φίλοι. Τη παλιά ήταν οι Walker Brothers, μετά δούλεψε και μόνος του. Ο κόσμος ενός πλαστικού παλατιού. Λέτε να χρειαστεί να ξαναπάμε σε παλάτι? Όχι, λέτε. Σίγουρο το έχετε, γιατί είστε και έμπειροι. Θα θυμάστε τους αγανακτισμένους αβράκωτους του Μαρά, οι οποίοι μπήκαν Σεπτέμβρη μήνα στις φυλακές και δεν άφησαν κανένα ζωντανό. Ως αποτέλεσμα της αύξησης της βίας και της πολιτικής αστάθειας της συνταγματικής μέχρι τότε μοναρχίας στη Γαλλία, προκηρύχθηκαν εκλογές. Εδώ βέβαια θα ρωτήσετε, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έγινε ολόκληρη επανάσταση και ο βασιλιάς υπάρχει ακόμα? Δεν επιτρέπονται τέτοιες ερωτήσεις. Έχουμε περάσει από τη Γαλλική Επανάσταση πολλές φορές, έτσι. Ναι, ο Λουδοβίκος συνυπήρξε για ένα διάστημα με την Γαλλική Επανάσταση, μέχρι να έβρισκε η Συμβατική Εθνοσυνέλευση μια λύση σε αυτή την πολιτική ανισορροπία. Η Συμβατική Εθνοσυνέλευση λοιπόν, που προέκυψε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1792, είχε δύο στόχους. Πρώτον, την κατάργηση της μοναρχίας και τη σύνταξη νέου συντάγματος. Ενδυναμωμένη από τη νίκη των γαλλικών στρατευμάτων στην μάχη του Βαλμί στις 20 Σεπτεμβρίου, η πρώτη πράξη της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσης ήταν η επίσημη απομάκρυση του βασιλιά από όλες τις πολιτικές εξουσίες. Και την επομένη, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1792, η ιστορική ανακήρυξη της πρώτης γαλλικής δημοκρατίας. Ο Λουδοβίκος ο 16ος θα ήταν πλέον απλός πολίτης και θα έφερε το οικογενειακό του όνομα, δηλαδή Καπέτος. Με αυτό το όνομα παραπέμφθηκε στη συνέχεια για εγκλήματα εσχάτης προδοσίας σε δίκη που άρχισε το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Στις 16 Γενάρη του 1793 καταδικάστηκε και στις 21 του ίδιου μήνα εκτελέστηκε στην κιλοτίνα. Πλέον, φίλες και φίλοι, η πρώτη γαλλική δημοκρατία ήταν έτοιμη να χτυπηθεί με όλες τις φιλομοναρχικές χώρες που πολύ γρήγορα θα σχηματίσουν τον λεγόμενο πρώτο συνασπισμό. Ποιοι ήταν μέσα? Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε. Βρετανία, Προσία, Ολλανδική Δημοκρατία και βέβαια η μεγάλη μοναρχία των Αμπσβούργων. Μετά τη μάχη του Τουρκουάν στις 17 Μαΐου του 1794, ο Γάλλος αριστοκράτης Ζαν Μπατίζ Ζορντάν αναλαμβάνει τη διοίκηση του στρατού των Αρδενών και τεσσάρων μεραρχιών του στρατού του Βορρά, έχοντας υπό τας διαταγάς του συνολική δύναμη 96.000 ανδρών. Αυτό το νέο σύνολο θα ονομαστεί στρατός του Σάμπρ Εμές. Πρώτο καθήκον του η κατάληψη της πόλης Σαρλερουά στο Βέλγιο. Στις 12 Ιουνίου ο γαλλικός στρατός, συνοδευόμενος
και όντας υπό την επίβλεψη του μέλους της Επιτροπής Κοινής Σωτηρίας Louis de Saint-Juste, περικύκλωσε την πόλη του Σαρλερουά με περίπου 70.000 στρατιώτες. 4 ημέρες αργότερα, στο Λαμπουσάρ, η Αυστρο-Ολλανδική δύναμη περίπου 43.000 ανδρών αντεπιτίθεται μέσα στην πυκνή ομίχλη. Οι άνδρες του πρώτου συνασπισμού κατάφεραν φοβερές απώλειες στους Γάλλους και τους όθησαν πίσω από τον ποταμό Σάμπερ. Όμως, στις 18 Ιουνίου, ο στρατηγός Ζουρντάν επιτίθεται ξανά και καταφέρνει να επανακτήσει το Σαρλερουά. Η πόλη θα παραδοθεί στις 26 Ιουνίου. Και τώρα προσοχή, διότι φτάσαμε, όπως είδατε στην ημερομηνία μας, αλλά από εδώ και πέρα ό,τι θα παιχτεί θα είναι σαν κινηματογραφική ταινία. Τώρα πριν. Είπαμε. 26 Ιουνίου του 1794. Ο αυστριακός στρατάρχης του Κόουρμπουργκ ελίσσεται γύρω από το Σαρλερουά με ισχυρή δύναμη 52.000 αυστριακών και Ολλανδών στρατιωτών. Βέβαια, είπαμε, είναι αργά, δεν μπορεί να σωθεί η πόλη, έχει παραδοθεί. Παρ' όλα αυτά, χωρίζει το στράτευμά του σε 5 φάλαγγες με στόχο να χτυπήσει τους Γάλλους που κινούνταν εκτός των τυχών. Και ξαφνικά από το βάθος υψώνεται ένα γαλλικό αερόστατο.

Ο Κόντε Γκράσι, ο Κόμις Γκράσι δηλαδή, υπήρξε, φίλες και φίλοι, ήταν εξέχον μέλος της μεγάλης οικογένειας από την Μπολόνια, τον Γκράσι, μια οικογένεια η οποία έβγαζε μόνο καρδινάλιους και κυβερνήτες, ενίοτε και υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Υπήρξε λοιπόν ο Κόντε Γκράσι. Η Divine Comedy τον παίρνουν ως πρόσωπο και τον βάζουν σε μια φανταστική ιστορία που αυτοί δημιούργησαν και ήταν αυτή που ακούσαμε στο τραγούδι αυτό, φίλες και φίλοι, με τίτλο «Το πέρασμα του Κόμι Γκράσι πάνω από το Πιεμόντε». Και πώς τα κατάφερε όλα αυτά ο Κόντε, μα είπαμε, μα αερόστατο. Λίγο πριν ακούσουμε το τραγούδι, φίλες και φίλοι, είδαμε στην τροφιά πως ξαφνικά ένα αερόστατο γαλλικό υψώνεται στον ουρανό και παρακολουθεί τις κινήσεις των Αυστριακών. Μη φανταστείτε ότι πετούσε, δηλαδή ναι, πετούσε, αλλά δεν πετούσε από εδώ και από εκεί. Ήταν δεμένο, ήταν ένα τεράστιο πολλών μέτρων σκηνή, ούτως ώστε εάν προέκυπτε κάποιος δυνατός αέρας, να μην το έψαχναν οι Γάλλοι το αερόστατό τους στην Ισπανία. Πώς φτάσαμε εκεί? Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση αερόστατων κατά τους γαλλικούς επαναστατικούς πολέμους ήταν πάρα πολλές. Και ένα χρόνο νωρίτερα από το αντάμωμα στο οποίο καταλήξαμε, αυτό της 26ης Ιουνίου του 1794, δηλαδή την άνοιξη του 1793, η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας άρχισε να διερευνά το ενδεχόμενο αυτό. Οι αρχικές δοκιμές μοντέλων αποδείχθηκαν ανεπαρκείς. Ωστόσο, τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο Παλάτι του Κεραμικού από το Σεπτέμβρη μέχρι και τον Οκτώβρη του 1793 για την παρασκευή του απαραίτητου υδρογόνου χωρίς τη χρήση θεϊκού οξέως, το οποίο παρουσίαζε έλλειψη, ήταν εξόχως επιτυχημένα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να χρησιμοποιήσει αυτήν την τεχνική για την τέλεση αιωρήσεων σε προσδεδεμένα αερόστατα. Στο τέλος Οκτωβρίου του 1793, ο χημικός Jean-Marie Joseph Coutel και ο βοηθός του μηχανικός Νικολά Λομού στάλθηκαν στο στρατό του Βορρά με το ποσό των 50.000 λιρών με στόχο να αποκτήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πήραν μάλιστα μαζί τους και μία επιστολή από τον Λαζάρ Καρνό, η οποία έγραφε τα καλύτερα για αυτούς προς τον στρατηγό Ζαν Μπατίστ Ζουρνάν και τον εντολοδόχο Ερνέστ Ντομινίκ Φρανσουά Ζωζέφ Ντουκενουά, τους οποίους η επιστολή ενημέρωνε πως ο πολίτης Κουτέν δεν είναι τσαρλατάνος. Όμως όταν έφτασαν εκεί, ο Ζουρνάν έβαλε τα γέλια στην κυριολεξία, απαξίωσε το όλο εγχείρημα και διέταξε τον Κουτέλ να επιστρέψει στο Παρίσι άρον-άρον. Έγραψε βέβαια και απαντητική επιστολή προς την Επιτροπή. Επιλέξει, είπε, «Αναμένεται αυστριακή επίθεση και αυτό που χρειάζομαι τώρα είναι ένα τάγμα και όχι ένα αερόστατο».

Αυτά, φίλες και φίλοι, μη φανταστείτε ότι έγιναν από τη μια μέρα στην άλλη. Για να πας από το Παρίσι στο Σαρλερουά ήθελε εβδομάδες, όχι αστεία. Όσο λοιπόν οι μηχανικοί πήγαιναν προς το Σαρλερουά και όσο επέστρεφαν, η Επιτροπή Κοινής Σωτηρίας είχε ήδη διατάξει την πραγματοποίηση ακόμη περισσότερων δοκιμών σχετικά με την τεχνολογία των αερόστατων στο κάστρο του Μεντόν, εκεί όπου ιδρύθηκε το Κέντρο Αεροστατικής Ανάπτυξης. Ο Νικολά Ζακ Κοντέ, διότι θα με ρωτούσατε ποιος ήταν αυτός ο οποίος έγραψε την συστατική επιστολή, ηγήθηκε της έρευνας, τελειοποιώντας τα σχέδια και τα υλικά των αερόστατων. Επίσης, βελτίωσε και την διαδικασία παραγωγής υδρογόνου. Η έρευνα έφτασε στο αποκορύφωμά της με μία σειρά απογειώσεων, τις οποίες παρακολούθησαν όλες οι ηγετικές προσωπικότητες της Επιτροπής, που ενέκριναν την πράξη δημιουργίας του αεροστατικού σώματος στις 2 Απριλίου του 1794. Αυτό το πρώτο σώμα αερόστατων, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην παγκόσμια ιστορία αποτελούνταν από έναν διοικητή και έναν υπολογαγό, έναν επιλοχία, ένα λοχία, 2 δεκανείς και 20 στρατιώτες. Όλοι έπρεπε να έχουν ικανότητες σχετικές με την αεροστατική. Οι υψηλόβαθμοι έπρεπε πάση θυσία να γνωρίζουν χημεία, όσο για τους στρατιώτες ξυλουργοί να ήταν και ό,τι να ήταν. Η πράξη δημιουργίας του αεροστατικού σώματος προέβλεπε 3 δραστηριότητες. Βασικές στον πόλεμο: αναγνώριση, σηματοδότηση και διανομή προπαγάνδας. Ο Κουτέλ θα γίνει τελικά διοικητής και ο Λομόντ υπολοχαγός. Αναγνώριση και σηματοδότηση. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, δεν νομίζω ότι μπορεί πλέον ο στρατηγός Ζουρντάν να αμφισβητήσει τις νέες εντολές που επρόκειτο να στείλει το Παρίσι.

Σε μάχη πάμε, φίλες και φίλοι. Δεν θα έπαιζαν οι The Pretty Things? Να μην καεί και ένα αερόστατο, διότι προσέξτε, Balloon Burning ήταν ο τίτλος του τραγουδιού. Οι επαναστατικές δυνάμεις της εκπομπής λένε, όχι ρε φίλε, θα καεί τώρα το αερόστατο των Φραντσέζων. Μη βιάζεστε. Ουσιαστικά, τι είχε συμβεί πριν φτάσουμε στην ιστορική 26η Ιουνίου του 1794? Οι αντιρρήσεις του στρατηγού Ζουρντάν καύθηκαν. Και έτσι το νέο σώμα ενσωματώθηκε στα στρατεύματά του, έχοντας μάλιστα μαζί του το αερόστατο «L'Intérêt Pagrénant». Στις 2 Ιουνίου το χρησιμοποίησαν πειραματικά, θα λέγαμε, για αναγνώριση κατά τη διάρκεια που το γαλλικό πυροβολικό έβαλε εναντίον του εχθρού. Και 20 μέρες αργότερα το σώμα πήρε διαταγή για να μεταφέρει το αερόστατο στην πεδιάδα του Φλερίς, μπροστά από τα αυστριακά στρατεύματα στο Σαρλερουά. Για 3 ημέρες ένας αξιωματικός απογειωνόταν για να πραγματοποιεί επιπλέον παρατηρήσεις. Με λίγα λόγια, φίλες και φίλοι, κάθε κίνηση των Αυσβούργων και των συμμάχων τους καταγραφόταν στο μπλοκάκι των Φραντσέζων. Και στη μεγάλη μάχη της 26ης Ιουνίου το αερόστατο παρέμεινε στον αέρα για 9 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι Κουτέλ και Μορλό κρατούσαν σημειώσεις για τις κινήσεις του αυστριακού στρατού, τις οποίες έριχναν στο έδαφος για να τις συλλέγει ο γαλλικός στρατός και να αναπροσαρμόζει κάθε φορά τις κινήσεις του. Ταυτοχρόνως έστελαν και κωδικοποιημένα μηνύματα με τη χρήση σηματοφόρου. Ήταν η πρώτη φορά που μια μάχη, φίλες και φίλοι, δινόταν και από αέρος. Το αερόστατο των Φραντσέζων δεν κάηκε και τα γαλάκια νίκησαν. He tried to escape. Προσπάθησε να δραπετεύσει το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Όχι, όχι, ο χειριστής του αερόστατου των Γάλλων δεν προσπάθησε ποτέ να δραπετεύσει. Έτσι κλείνουμε εμείς με Mid Lake. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύσει κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική εμπορική συμφωνία. Δραματικά αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλση Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 589 και οι τραυματίες σε 2.980, ενώ οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται. Παραμένει ασαφής ο αριθμός των τραυματιών, καθώς ο Υπουργός Υγείας της χώρας ανέφερε νωρίτερα περισσότερους από 4.300. Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην πρωτεύουσα Καράκας και στη γειτονική παραθαλάσσια πόλη. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την ανθρωπιστική κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή. Διασώστες από όλο τον κόσμο σπέβδουν να συνδράμουν στις επιχειρήσεις. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με τη σύμφωνη γνώμη της ΧΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθεται από την ερχόμενη εβδομάδα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στην ενοχή των 57 αγροτών από την Κρήτη κατέληξε το τριμελές πλημελιο δικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας στην Καστοριά εκτάσεις ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να τις δικαιούνται. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Στον 17χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με μία μαχαιριά στην καρδιά, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν διώξεις για σοβαρά αδικήματα με οπαδικό υπόβαθρο. Όλοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή και παραμένουν υποκράτηση, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη 10 άτομα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του ο 43χρονος που είχε ομολογήσει τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από έντονο καυγά με το θύμα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Περιφέρειες και δήμοι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Κλειστή θα παραμείνει απόψε από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας μετά την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Ακτή Ελεφαντοστού, η Σημερινός και Αυστραλία. Αντίθετα, η Τουρκία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει στις 10 το βράδυ τους αγώνες Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, Ισπανία, ενώ στις 6 το πρωί θα ακολουθήσουν οι αγώνες Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες. Στους 589 οι νεκροί και στους 2.980 οι τραυματίες, ο μέχρι τώρα απολογισμός από τους δύο φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένοχοι κρίθηκαν οι 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΜΠΚΠ στην Κρήτη. Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Προειδοποίηση απευθύνει η Ελλάς προς τους πολίτες για επιτίδιους που δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Κλείνει απόψε από τις 11 το βράδυ και για διάστημα 48 ώρων ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θέμα ορών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις και πιθανόν και η υπογραφή θα γίνουν σήμερα στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Οι δύο πλευρές συνομιλούν εντατικά εδώ και 4 ημέρες, με τη συμμετοχή μάλιστα και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύσει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Η τελευταία προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προκαλεί νέα αναταραχή στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ μετά την αποκλιμάκωση της έντασης που είχε ακολουθήσει τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σκωτία πέρυσι. Δραματική αύξηση του απολογισμού των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.360 οι τραυματίες, ενώ οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες μέχρι τις 23 Οκτωβρίου τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης στη χώρα που επλήγει από το διπλό φωνικό σεισμό. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo Alarm. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΠΕ. Μία παραγωγός αθώθηκε κατά πλειοψηφία καθώς είχε επιστρέψει εντόκως περίπου 30.000 ευρώ που είχε εισπράξει. Η δίκη διακόπηκε για την 1η Ιουλίου, οπότε το δικαστήριο θα αποφανθεί για τα ελαφρυντικά και θα ανακοινώσει τις ποινές. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογή ανδράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ο 43χρονος που δήλωσε μετανιωμένος απολογήθηκε για περισσότερες από 2 ώρες, ενώ δρακόντια ήταν τα μέτρα ασφαλείας πέριξ του κριτηρίου. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να καταβάλλονται με νέο σύστημα, αντίστοιχο με εκείνο του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και η διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Νέα καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους ορίζεται η Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σήμερα από τις 11 θα εφαρμοστεί 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ισραήλ, Λίβανος και Ηνωμένες Πολιτείες υπέγραψαν τριμερή συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Στους 920 ανέρχονται οι νεκροί και στους 3.360 οι τραυματίες από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% τις ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το δικαστήριο τους 57 από τους 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Κλείνει από τις 11 το βράδυ και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών και την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνία, σημειώνοντας ότι απομένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροδρίγκες. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 έρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Στη Γαλλία, 4 παιδιά άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε αυτοκίνητα τις τελευταίες ημέρες λόγω υπερθερμίας. Ο καύσωνας, ο οποίος σαρώνει τη Γαλλία, όπως και ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, έχει ήδη προκαλέσει πολλά θύματα με 55 θανάτους, μεταξύ άλλων από πνιγμό στη Μητροπολιτική Γαλλία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει την συμπληρωματική ψήφο. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας, ενώ διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μία παραγωγό, την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκος τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στη Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο, που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Σήμερα, σε μία ώρα από τώρα, θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή τους αγώνες Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα, οι αναμετρήσεις Πράσινο Ακροτήριο Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη Ισπανία. Στις 6 το πρωί οι αγώνες Νέα Ζηλανδία Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα παρουσιάσει πρόσχερες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριο. Στο μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Από τα ξακουστά παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η παρχαρωμάνα, πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και οι ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά, με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ωραιόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: You want to tell me what this is all about?

Φτάσαμε Παρασκευή. Αν φοβηθήκατε τη βροχή και δεν βγήκατε και αποφασίσετε να μείνετε σπίτι, βάλτε στο ΕΡΤ1 και στο ΕΡΤ2 σπορ. Αυτή τη στιγμή έχει η Νορβηγία, Γαλλία έχει ήδη big goal και στο άλλο παιχνίδι, σε Νεγάλη Ιράκ έχει big goal. Προμηνύεται πολύ ωραίο παιχνίδι, ειδικά το Νορβηγία, Γαλλία. Βλέπω 5 λεπτά και η μπάλα είναι πάνω κάτω, δεν προλαβαίνω να τη δω. Στο mute, ξέρετε, χαμηλά τον ήχο και ακούτε εμάς την νυχτερινή βάρδια. Αν πάλι είστε στο δρόμο, από ό,τι είδα πριν που ήμουν έξω, η κίνηση είναι μια χαρά, δεν υπάρχουν προβλήματα. Αν είστε στο δρόμο για να βγείτε έξω, να περάσετε καταπληκτικά. Μέχρι και τις 12, εμείς θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Νυχτερινή βάρδια, λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο και τον Χρήστο Σιδερίδη σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930-07-8228, 6930-07-8228, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Θα ξεκινήσουμε με τη Βενεζουέλα που ο σεισμός την ισοπαίδωσε πραγματικά, δηλαδή το ισοπαίδωσε, περιγράφει πλήρως αυτό που έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα. Ως τώρα οι νεκροί είναι 920, ανεβαίνει συνέχεια το νούμερο, πριν από δύο ώρες ήταν περίπου στους 800. 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, 9.000 έχουν διασωθεί. Τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα, άνθρωποι με γυμνά χέρια σκάβουν όπου ακούγεται ήχος και υπάρχει παραμικρή ελπίδα να υπάρχει ζωντανός άνθρωπος. Οι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν, έχουν φτάσει και τα σωστικά συνεργεία από άλλες χώρες για να βοηθήσουν στη Βενεζουέλα. Διάβαζα πριν ότι υπολογίζεται ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από αυτόν τον σεισμό, εννοώντας ότι τα σπίτια τους πια είναι μη κατοικήσιμα. 7 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι ένα τεράστιο ποσό. Το αισιόδοξο σενάριο είναι η θάνατη να είναι γύρω στους 1.000. Το απεσιόδοξο σενάριο μιλάει για 5-6.000 νεκρούς. Όσο περνάει η ώρα χειροτερεύει η κατάσταση, οι ελπίδες μειώνονται. Αρχίζουν και έρχονται και ιστορίες από τη Βενεζουέλα, όπως ότι μια μητέρα γέννησε κυριολεκτικά μέσα στα ερείπια. Η διάσωση γινόταν την ώρα που γεννούσε. Το παιδί που γεννήθηκε είναι καλά στην υγεία του. Και μια άλλη ιστορία όπου μια μητέρα έβαλε το σώμα της για να προστατεύσει την κόρη της και κατάφερε και την έσωσε. Η ίδια πέθανε. Η είδηση αυτή μου έφερε στο μυαλό την αρχή της καριέρας μου που ξεκινούσε το επάγγελμα του δημοσιογράφου με τις φωτιές της Ηλίας, όπου μια μητέρα προσπάθησε να σώσει τα δυο της παιδιά, έσκαψε ένα μικρό λάκκο, έβαλε το σώμα της για ασπίδα για να περάσει η φωτιά από πάνω της, αλλά δυστυχώς έκαψε και τα παιδιά και τη μητέρα. Ιστορίες που δεν ξεχνιούνται με τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν.

Είπαμε, σήμερα έχουμε κάποιες πιθανότητες να δούμε και άλλη βροχή μέχρι και τα μεσάνυχτα, έτσι τουλάχιστον δείχνει η πρόβλεψη. Αύριο όμως θα είναι ένα περίεργο μείγμα ζέστης και αέρα, οπότε είναι πάρα πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά, μάλιστα είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου ο κίνδυνος είναι ακόμη υψηλότερος. Είναι η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα. Η περιφέρεια Αττικής έχει υψηλό κίνδυνο. Στην Πελοπόννησο, τα γνωστά μέρη, Ηλία, λίγο κάτω από στη Μεσσίνη κτλ. Και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Αχαΐα και Ηλία, όπως είπαμε. Έχει βγάλει η πολιτική προστασία οδηγίες, έχει ειδοποιήσει φυσικά δήμους, περιφέρειες, όλους τους εμπλεκόμενους πυροσβεστικοί ότι πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες καταστροφές και τόσες φωτιές, δεν χρειάζεται κάποιος να μας το λέει. Πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τέτοιες εργασίες όταν υπάρχει κίνδυνος για φωτιά. Ποιες είναι αυτές οι εργασίες? Όπως κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών, υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα με λυσόν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να αρπάξει φωτιά από κάτι τέτοιο. Η ρήψη αναμένων τσιγάρων φυσικά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πετάει τσιγάρα εν κινήσει του αμαξιού κοντά σε δασική πυρκαγιά. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε και μετά αναλαμβάνουν οι αρχές. Σας είπα εγώ να βάλετε στο R2 Sports, δεν με ακούσατε, έχουν μπει ήδη 3 γκολ.

Διαβάζω εδώ ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο πολύ που η αστυνομία παγκοσμίως μπορεί και χρησιμοποιεί δεδομένα που παλιά φάνταζαν ότι δεν τα οραματίζονταν καν οι αστυνομικοί του παρελθόντος. Ας πούμε, έχουν βρει δολοφόνο μέσα σε σπίτι από δεδομένα που πήρανε από αυτές τις σκούπες που καθαρίζουν μόνες τους, τις σκούπες ρομπότ που τη βάζει στην ενεργοποίηση και μπαίνει σε άδειο χώρο και καθαρίζει. Αυτή λοιπόν η σκούπα δίνει κάποια δεδομένα που οι αστυνομικές αρχές τους φαίνονται πάρα πολύ χρήσιμα. Όπως και άλλες συσκευές μέσα στο σπίτι, αν είναι καινούργιας τεχνολογίας. Αυτό να το έχουν στο μυαλό τους κάποιοι που σκέφτονται να γίνουν εγκληματίες και να είναι ακόμη ένας λόγος να είναι αποτρεπτικό. Έρχεται η ώρα για τους πρώτους τίτλους ειδήσεων της εκπομπής. Σας ξαναλέω το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. Τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: I'm begging, please love me. I'm dying.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία έπειτα από εντατικές συνομιλίες. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Απευθεία σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΗΚΕΠΕ στην Κρήτη, αθώα μία παραγωγός. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Προειδοποίηση της Ελλάς για ψεύτικη ιστοσελίδα που υποκλέπτει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία πολιτών. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Πελοπόννησο, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο και Ικαρία. Κλείνει σε μισή ώρα από τώρα και για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ο Ντεμπελέ, ο επιθετικός της Γαλλίας, δεν πρέπει να πολύ συμπαθεί τους Νορβηγούς. Έχει κάνει hat-trick στα πρώτα 30 λεπτά. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο εγώ στα όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο. Σε 30 λεπτά hat-trick. Παίζει σαν δαιμονισμένος. Ένα γκολ έχει βάλει και η Νορβηγία. Και από το Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου ένα παιδάκι 7 χρονών έχασε τη ζωή του, ζύγιζε 115 κιλά και οι γονείς του αυτή τη στιγμή κατηγορούνται για ανθρωποκτονία και αντιμετωπίζουν ποινή 15 ετών. Το παιδί έπασχε από μία μυοκαρδιοπάθεια και το δικαστήριο είπε ότι το παιδί θα ζούσε κανονικά αν οι γονείς του ενδιαφέρονταν και το είχαν προχωρήσει σε κάποια δίαιτα ή η διατροφή του ήταν σωστή. 7 χρονών, 115 κιλά, μόλις 1,2 το ύψος του. Και οι δύο οι γονείς είναι παχύσαρκοι από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες. Μάλιστα το δικαστήριο στην κατηγορία που έκανε, στην ετιμιγορία που είπε, είναι ότι το τάιζαν τόσο πολύ ισοδυναμεί με κακοποίηση. Αντιμέτωποι λοιπόν και οι δύο, 40 ετών ο άντρας, 41 η γυναίκα, με ποινές 15 ετών από αμέλεια και για κακοποίηση ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του, επαναλαμβάνω, επειδή ζύγιζε 115 κιλά.

Σας λέμε εδώ και 2-3 μέρες ότι η Ευρώπη έχει καύσωνα, αντιμετωπίζουν κάτι θερμοκρασίες πρωτόγνωρες για αυτούς, 44-45 βαθμούς, και η Γαλλία αποφάσισε ότι απαγορεύει την κατανάλωση αλκοόλ από τους κατοίκους του Παρισιού σε δημόσιους χώρους σήμερα και όλο το Σαββατοκύριακο. Από Δευτέρα πέφτει η θερμοκρασία. Θα μου πείτε πού κολλάει το αλκοόλ με την θερμοκρασία? 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να βουτήξουν σε νερά ποταμιών, λιμνών, συντριβανιών και οι περισσότεροι από αυτούς ήταν μεθυσμένοι, οπότε πνίγηκαν. Γι' αυτό και απαγορεύεται το αλκοόλ στη Γαλλία. Έχει πάρει και άλλα μέτρα, αλλά αυτή ήταν η σημερινή απόφαση, ότι απαγορεύεται το αλκοόλ. Όποιος καταναλώνει, τον βρίσκουν δηλαδή με συσκευασία αλκοόλ στα χέρια του σε δημόσιο χώρο, να πίνει. Θα συλλαμβάνεται, φαντάζομαι, προληπτικά. Δεν θα αντιμετωπίσει κάποιος άνθρωπος κάποια ποινή. Αλλά είναι ένα μέτρο σοβαρό. Χρειαζότανε. Σας είπα, 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους από πνιγμό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Επειδή πίναν και καταναλώναν αλκοόλ.

Όσο πιο πολύ μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θα αρχίσετε να βλέπετε και περισσότερα θέματα για υψηλές θερμοκρασίες, για καύσωνες. Θα αρχίσουν και τα στιγμιότυπα στα δελτία ειδήσεων από παραλίες, από κόσμο που πάει για να δροσιστεί. Ευτυχώς όμως στη χώρα μας υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου οι θερμοκρασίες είναι ελαφρώς χαμηλότερες και κάποιες που είναι πάρα πολύ χαμηλότερες. Μέσα από το meteo.gr βρήκαμε ποιες είναι αυτές και η πρώτη πόλη όπου έχει χαμηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι είναι το Καρπενήσι. Συνήθως έχει 24 με 25 βαθμούς, αλλά υπάρχουν, λέει, καλοκαίρια που είχαν παρατηρηθεί 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το Μέτσοβο, η Φλόρινα, το Νυμφαίο, σας το επιβεβαιώνω, δηλαδή έχω βρεθεί 15 Αύγουστο στο Νυμφαίο. Ήθελες κουβέρτα, κανονικά, όχι αστεία, που εδώ θέλουμε να βγάλουμε το δέρμα μας από τη ζέστη. Και πέμπτη είναι η Καστοριά. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι δεν χρειάζονται ούτε ανεμιστήρες, ούτε air condition, ούτε υδρώνουν όταν περπατάνε στους δρόμους. Είναι όλα ωραία και καλά.

Να στείλουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας στον Αλέξανδρο που λέει εκπομπάρα και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Πάμε να δούμε. Είναι μια καλή ώρα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτό το Σαββατοκύριακο αν μείνετε στην πόλη. Θα ξεκινήσω με το Σάββατο που στο Σινέ Ναταλή προβάλλεται η εμβληματική ταινία πλέον Αμελή. Ζαν-Πιέρ Ζενέ, σκηνοθέτης. Οντρέτο Τού, η πρωταγωνίστρια. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όποτε την πετυχαίνω στην τηλεόραση, σταματάω και τη βλέπω σίγουρα. Την έχουν λατρέψει κοινό και κριτική όταν πρωτοβγήκε. Είναι πολύ ιδιαίτερη, θα σας αρέσει. Είναι ο γαλλικός κινηματογράφος στα καλύτερά του. Σινέ Ναταλή λοιπόν το Σάββατο. Στο Φεστιβάλ Επταπηργίου συνεχίζεται με την συναυλία παράσταση «Ψυχή μου φως», που συνδυάζει γνωστά και πρωτότυπα τραγούδια, αποσπάσματα λόγου και ποίησης, δημιουργώντας ένα ταξίδι γεμάτο συνέστημα, εικόνες και στοχασμούς. Σας πάω στην Κυριακή, όπου στο Θέατρο Κήπου παρουσιάζεται ο θεατρικός μονόλογος 18-9 σε ιδέα και ερμηνεία της Δώρας Χρυσικού. Στο Σινέ Παράδεισος προβάλλεται η οσκαρική ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη», με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και στο Μέγαρο Μουσικής, το βράδυ της Κυριακής, έρχεται ο Μπράιαν Άνταμς μαζί με τον πιανίστα Γκάρι Μπέιρτ, όπου θα παρουσιάσει για 2 ώρες ένα πρόγραμμα βασισμένο στην ουσία της μουσικής και της αφήγησης. Θα είναι ακουστική η βραδιά, δεν θα υπάρχει τίποτα ηλεκτρονικό και μιξαρισμένο σε ήχο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται οι κοινοί θνητοί που τους είχαμε χθες εδώ στην εκπομπή μας συνέντευξη, όπου γιορτάζουν 10 χρόνια πορεία στα μουσικά δρόμενα. Και στο Φεστιβάλ Επταπηργίου παρουσιάζεται η συναυλία «Όταν ο έρωτας ροκάρει» με τον Γιώργο Φωκά, από τον Νικόλα Άσημο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο, μέχρι τους Σόκρατες και το Aphrodite Child. Η βραδιά συνδέει διαφορετικές γενιές της ελληνικής ροκ σκηνής σε ένα ζωντανό μουσικό αφήγημα. Έχει πραγματάκια να κάνουμε όσοι μείνουμε στην πόλη, απλά βγείτε έξω. Η Δέσποινα ζητάει την άδεια για να βάλει, να παίξουμε ένα τραγούδι. Πες μας όμως ποιο τραγούδι είναι, Δέσποινα, και εμείς θα το βρούμε στη λίστα και θα το παίξουμε αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που έρχεται στις 11.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων από τώρα και στις δύο κατευθύνσεις του περιφερειακού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο, στην οποία κατέληξαν έπειτα από εντατικές συνομιλίες στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 2.980 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000 σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 ντρόν μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμα να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν άμεσα δασμούς 100% σε όλες τις εισαγωγές από χώρες που θα προχωρήσουν στην επιβολή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές εταιρείες. Ξεκαθάρισε ότι το μέτρο θα υπερισχύει κάθε υφιστάμενης ή μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας. Η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Τσεχία αναμένεται να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο έντονες θερμοκρασίες τις προσεχείς ημέρες, καθώς το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται ανατολικότερα και νοτιότερα. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να φτάσει και στα Βαλκάνια αύριο, με ολόκληρη την κροατική ακτή της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη από σήμερα σε κόκκινο συναγερμό. Η Βρετανία έσπασε το ρεκόρ ζέστης του Ιουνίου για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 36,9 βαθμούς Κελσίου στο Σάφολκ, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή στις αυτοδιοικητικές εκλογές και προβλέπει τη συμπληρωματική ψήφο. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα, ακόμη και άλματα στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Greece in Orbit, η Ελλάδα στο διάστημα, η επόμενη ημέρα. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που δικάστηκαν για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέληξαν οι δικαστές του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας. Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν κατά πλειοψηφία σε μια παραγωγό την οποία κήρυξαν αθώα. Έκαναν δεκτό τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλληψη του αξιοπίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε, τα οποία υπολογίζονται στις 30.000 ευρώ. Βαρύτατες διώξεις ασκήθηκαν στους 7 συλληφθέντες για τη φωνική συμπλοκή στην Καλλιθέα, ανάμεσά τους και στον 17χρονο που φέρεται να ομολόγησε ότι σκότωσε τον 15χρονο. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα και παραμένουν υποκράτηση. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η Ελλάς προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που έχει στόχο να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίας των χρηστών. Σύμφωνα με την Ελλάς, επιτίδη δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσουν τους πολίτες. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: στο κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας και αυτό ήταν το τραγούδι που επέλεξε η Δέσποινα και της το αφιερώνουμε. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, το Divine Intervention και το Jealous Lover, μαζί με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, το Robert Smith, το οποίο φυσικά συνοδεύεται και από βίντεο κλιπ με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Καινούριο λοιπόν τραγούδι από τους Rolling Stones, το άκουσα, θα μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας αν θέλετε. Εγώ το βρίσκω ίδιο με τα παλιά τους, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Σημασία έχει όμως ότι οι Rolling Stones δείχνουν όρεξη και διάθεση για να βγούνε προς τα έξω, μια εξωστρέφεια. Λείπουνε τα τελευταία χρόνια από εμφανίσεις. Άλλωστε έχουν ανακοινώσει ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, από τον επόμενο Νοέμβριο θα ξεκινήσουν περιοδεία σε όλο τον κόσμο, κάτι που περιμένει πάρα πολλοί κόσμος, και τα εισιτήρια φαίνεται ότι θα εξαντληθούν αμέσως μόλις βγουν.

Αυτό ήταν το καινούργιο τραγούδι των Rolling Stones. Μου μοιάζει πάρα πολύ δεκαετία 60-70. Περίμενα κάτι πιο σύγχρονο. Αυτή την ώρα λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η Γαλλία αντιμετωπίζει την Νορβηγία. Προηγείται με 3-1. Όλα τα γκολ μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο. Η Νορβηγία έχασε ένα πέναλτι πριν από λίγο. Φαίνεται σαν να μην θέλει καν να διεκδικήσει το παιχνίδι η Νορβηγία. Πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Δεν έχει εμφανιστεί και ο Χάλαντ στο παιχνίδι, δεν έχει παίξει. Μάλλον κρατάει κρυμμένα τα μυστικά ο προπονητής της Νορβηγίας για την επόμενη φάση, αφού έχει περάσει σίγουρα η Νορβηγία. Στο άλλο παιχνίδι, Σενεγάλη κερδίζει 1-0 το Ιράκ. Χθες, μετά τα μεσάνυχτα, η Ιαπωνία έφερε 1-1 με τη Σουηδία. Η Τινησία ιτήθηκε με 1-3 από την Ολλανδία. Η Παραγουάη έμεινε στο 0-0 με την Αυστραλία. Η Τουρκία έκανε την παρθενική της νίκη σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε 3-2 τους διοργανωτές, τις ΗΠΑ. Τι περιμένουμε τώρα μετά τα μεσάνυχτα? Στις 3 η Ουρουγουάη αντιμετωπίζει την Ισπανία. Η Ουρουγουάη θέλει την νίκη, η Ισπανία έχει περάσει. Στις 3 το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία. Στις 6 η Αίγυπτος το Ιράν και την ίδια ώρα η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Το Βέλγιο που έχει μπλέξει με τις συνεχόμενες ισοπαλίες που κάνει και πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρό σε αυτόν τον τελευταίο αγώνα με την αδύναμη Νέα Ζηλανδία. Χθες το Εκουαδόρ κέρδισε τη Γερμανία και σήμερα ήταν αργία στο Εκουαδόρ για να βγει ο κόσμος να πανηγυρίσει. Πολύ ωραίες εικόνες από το Εκουαδόρ, το ζήσαν πάρα πολύ, το άξιζε χθες, πραγματικά το πάλεψε, προηγήθηκε η Γερμανία και έβαλαν 2 γκολ μετά το Εκουαδόρ και έχει περάσει την επόμενη φάση από ό,τι νομίζω σαν καλύτερη τρίτη ομάδα.

Όπως ξέρετε, βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων και μια πάρα πολύ ωραία ιστορία έρχεται από το Βόλο, όπου ο Θεόφιλος και η Αποστολία, ένα ζευγάρι παντρεμένη χρόνια, ο Θεόφιλος στρατιωτικός πολεμικής αεροπορίας και η σύζυγός του δώσανε μαζί, διαβάσαν όλη τη χρονιά και δώσανε μαζί εξετάσεις, φοιτήσαν στο Εσπερινό ΕΠΑΛ του Βόλου. Μάλιστα συγκέντρωσαν σχεδόν και ίδια μόρια, 16.300 ο ένας, 16.240 η σύζυγός του. Και όνειρό τους είναι να περάσουν στο τμήμα οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τους το ευχόμαστε από καρδιάς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κλειστός για 48 ώρες ο Περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων στην Καλλιθέα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεζμπολά τα όπλα. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ένοχοι κρίθηκαν 57 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Απευθείας σύσπραξη δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος προβλέπεται στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Προειδοποίηση απευθύνει η Ελλάς για επιτίδιους με παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Είναι γνωστό ότι όπου πάμε οι Έλληνες κλέβουμε την παράσταση. Έτσι θα σας πάω στο Λονδίνο, όπου ο Harry Styles, ο γνωστός τραγουδιστής, έδινε συναυλία στο Wembley. Μέσα δεκάδες χιλιάδες κόσμου, γεμάτο όλο το γήπεδο, ασφιχτικά γεμάτο μάλιστα. Όμως μια Ελληνίδα, η Φένια, κρατούσε ένα χαρτόνι. Ο Harry Styles από το monitor είδε το χαρτόνι αυτό και του τράβηξε την προσοχή. Μάλιστα σταμάτησε τη συναυλία και είπε «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή. Τι έγραφε αυτό το χαρτόνι? Πούλησα φωτογραφίες από τα πόδια μου, συγκεκριμένα στην αργό την αγγλική, από τις πατούσες μου, για να έρθω εδώ». Η Φένια λοιπόν, αποκαλυπτική, έγραψε σε ένα τεράστιο χαρτόνι και φυσικά το είδανε στο μεγάλο μόνιτορ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ότι αναγκάστηκε να πουλήσει φωτογραφίες από τα πόδια της για να βρει τα χρήματα να αγοράσει το πανάκριβο εισιτήριο για τη συναυλία του Harry Styles.

Η Λεβίτα, η Ζωράιντα και η Ζουλίνα από τη Βραζιλία μαζί, είναι τρεις αδερφές από τη Βραζιλία, μαζί έχουν συνολικά 316 χρόνια ζωής και γι' αυτό μπήκαν στο ρεκόρ Guinness ως η γυρεότερη τριάδα αδερφών εν ζωή στον κόσμο. Τις τρεις αδερφές προσέγγισε η επιστημονική κοινότητα για να μελετήσουν το DNA τους και να κατανοήσουν τους γενετικούς παράγοντες που συμβάλλουν, λέει, στην υγιή γύρανση και τη μακροζωία. Επειδή εγώ βλέπω τις φωτογραφίες, η μία αδερφή που έγινε η 104 συγκεκριμένα δεν μοιάζει ούτε για 80 και οι άλλες δύο είναι πάρα πολύ καλά στεκούμενες, δηλαδή δεν μοιάζουν σίγουρα για αιωνιόβιες. Έτσι λοιπόν δεν περάσανε ποτέ στη ζωή τους κάποια σοβαρή ασθένεια, δεν πάσχουν από κάποια χρόνια ασθένεια, και επειδή στην οικογένεια αυτή και οι προηγούμενες γενιές πλησιάσαν τα 100, οι ερευνητές τους προσέγγισαν για να μελετήσουν το DNA τους και να βρούνε κάτι που να βοηθήσει τις μελλοντικές γενιές να ζουν παραπάνω. Οι ερευνητές σκοπεύουν να συλλέξουν DNA από τουλάχιστον 500 άτομα για να ενισχύσουν αυτή τη μελέτη των γονιδίων που επηρεάζουν τη γύρανση. Μην ξεχνάτε ότι στα επόμενα χρόνια ο ιατρικός τομέας που πρόκειται να αναπτυχθεί πάρα πολύ είναι αυτοί που σκέφτονται που προσπαθούν να ανεβάσουν τη μακροζωία, δηλαδή να περνάμε τα 100 χωρίς φυσικά να έχουμε προβλήματα υγείας και να μπορούμε να είμαστε λειτουργικοί.

Και εκεί που λες ήρθε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, Ισραήλ με Λιβάνου και άντε να ηρεμήσουμε, να έρθει η ειρήνη στην περιοχή, να κυλάνε κανονικά οι ζωές των ανθρώπων όπως πρέπει χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσει μια βόμβα στο κεφάλι τους. Πριν από λίγο έρχεται μια είδηση στα ειδησιογραφικά γραφεία ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στόχους αργά την Παρασκευή στην περιοχή των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο Αξιός. Πληροφορίες από το Ιράν μάλιστα έκαναν λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται πάνω στα στενά. Δεν βγάζουμε άκρη πια με αυτούς. Δηλαδή, εκεί που υπογράψαν ένα μνημόνιο συμφωνίας ειρήνης, παύσης των εχθροπαξιών, πάλι το ίδιο. Έρχεται Σαββατοκύριακο, σε λιγότερο από... σε 5 λεπτά θα μπούμε στο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε καταπληκτικά. Αν πάτε κάπου, να μην ταλαιπωρηθείτε ούτε από την κίνηση ούτε από τον καιρό. Αν μείνετε στη Θεσσαλονίκη, βγείτε μια βόλτα. Είναι κούκλα η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Να περάσετε ό,τι και να κάνετε καταπληκτικά, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, να πιείτε, να χορέψετε ό,τι θέλετε και ό,τι ποθείτε. Αρκεί τη Δευτέρα να νιώθετε πλήρης. Τα ξαναλέμε λοιπόν στη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 48 ώρες αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων σε ισχύ και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του κόμβου K11 Πηλέας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Οπαδικό υπόβαθρο είχε σύμφωνα με την αστυνομία η φωνική συμπλοκή μεταξύ ομάδων ανηλίκων στην Καλλιθέα Αττικής. Για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου ταυτοποιήθηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 7 συνελήφθησαν, μεταξύ τους και ο φερόμενος δράστης. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μετά από 5 γύρους διπλωματικών επαφών, διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Λίβανο υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον ένα πλαίσιο συμφωνίας που ενδέχεται να οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τις Ισραηλινές επιθέσεις στα εδάφη του Λιβάνου. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, ωστόσο ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προβλέπει μερική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Λιβανέζικη επικράτεια, ενώ από την πλευρά του Τελ Αβίβ το βασικό επιχείρημα ήταν ότι για να υπάρξει πλήρης αποχώρηση θα πρέπει να προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χεζμπολά. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεζμπολά τα όπλα, ενώ ο ηγέτης της οργάνωσης Ναΐμ Κάσεμ ζήτησε σήμερα την άνευ όρων απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο. Ανόητη παραβίαση της συμφωνίας εκεχηρίας αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος την Ιρανική επίθεση με 4 drones μονής κατεύθυνσης εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούζ. Πρόσθεσε ότι προκλήθηκαν ζημιές, αλλά το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του. Σήμερα παρατηρήθηκε επιβράδυνση της διέλευσης, ενώ το Ιράν επιμένει στο δικαίωμά του να ελέγχει την αυσιπλοεία μέσω των στενών του Ορμούζ. Προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην συμπαρανταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκεζ. Η νέα ανακοίνωση αποτυπώνει τη δραματική επιδείνωση της κατάστασης, καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 50.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Εκφράζεται φόβος ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Αλλάζει ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελών, καθώς δρομολογείται η αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Τη σχετική νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος κατά τη συζήτηση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως ανέφερε, με την σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των αρμόδιων Υπουργείων, τα δημοτικά τέλη θα καταβάλλονται μέσω νέου συστήματος, αντίστοιχου με εκείνου του ΕΜΦΙΑ μέσω της ΑΔΕ και όχι πλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η εφαρμογή του νέου τρόπου ίσπραξης από την 1η Ιανουαρίου του 2028, ικανοποιώντας, όπως είπε ο Υπουργός, πάγιο αίτημα τόσο των εταιριών ενέργειας όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη κατέληξε το τριμελές πλημελίο δικείο Αθηνών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορούμενοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ, δηλώνοντας στην Καστοριά εκτάσεις ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου, χωρίς να τις δικαιούνται. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι πολίτες, καθώς η Ελλάς προειδοποιεί για μια νέα ηλεκτρονική απάτη που στόχο έχει να αποσπάσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία ανυποψίας των χρηστών. Σύμφωνα με την Ελλάς, επιτίδη δημιούργησαν ψεύτικο site που μοιάζει πολύ με την επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να παραπλανήσει τους πολίτες. Ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη θα περιλαμβάνει νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα αναπτυχθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο καιρός γενικά αίθριος, το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε πρόσχερες νεφώσεις. Η άνεμη αύριο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: wake up on a good day, and the world feels wonderful.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.